0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

αυτή που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick,
1: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα.

και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα πάρα μα πάρα πολύ βασικά.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ξεματιάξτε με. Ναι. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, από χθες το προσπαθούν.
1: Στα όρη, στα ψηλά βουνά.
0: Ναι, και στα όρη και στα ψηλά βουνά και ακόμα και ψηλότερα. Αλλά σε
1: είσαι ματιασμένος, Σπύρο μου.
0: Από χθες. Από χθες είχαν ένα απίστευτο πονοκέφαλο, δηλαδή ναι, δοκιμάσαμε τα πάντα.
1: Ο πονοκέφαλος δεν είναι απαραίτητος αυτό. Λέει κάτι, μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο έτσι απλό, ναι, Ελένη, αντιμετωπίσιμο κτλ. Βάζω τον ορθολογισμό στις σκέψεις.
0: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, μισό λεπτά, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε κάθε περίπτωση. Όταν σε πονάει το πόδι ή το χέρι στην Ελλάδα, αν είσαι στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνει σε έναν ορθοπαιδικό.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα απλά αλλάζει ο καιρό απότομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το ίδιο είναι και με το πονοκέφαλο. Όταν παραδείγματο. Είναι μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Τελείωσε. Δεν. Όταν έχει καούρε ή οτιδήποτε, κάπου αλλού σε άλλε χώρε πηγαίνει, έναν παθολόγο. Εδώ πάρα πολύ απλά έφαγε βαριά.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε το δικό μα τρόπο.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, ο πονοκέφαλο που έχω από χθε δεν χρειάζεται γιατρό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα. Από χθε με ξεματιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και η ξαδέρφη μου που με ξεμάτιαζε. Ναι, το λάδι εξαφανιζόταν.
1: Εξαφανιζόταν το λάδι.
0: Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου.
0: Πολλέ καλημέρε. Καλή Κυριακή να έχουμε και να έχετε όλοι εσεί εκεί έξω.
1: 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου πέρασε και της Παναγίας και νομίζω ότι εχθές με τον πλέον μεγαλόπρεπο τρόπο γιορτάστηκε η γιορτή της μητέρας όλων μας. Όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Και ελπίζουμε να περνάτε καλά. Έτσι. Εκεί που είσαστε και να κάνετε τις διακοπές σας οι περισσότεροι εξ ημών. Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και βεβαίως, γιατί κάνετε κύριε Σαπρανίδη, καλά. Έχουμε στήσει μπουφέ έξω. Να δείτε και το photo opportunity. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πρωταγωνιστούν άλλοι, όχι εγώ και η Ελένη. Λοιπόν.
1: Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τη βρίσκεται την Αναστασία μας στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τον παλμό, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και ασφαλώς να μας πείτε πού βρίσκεστε.
1: Πολύ
0: διότι,
1: ωραία. Βεβαίως. Λίγο θα μας ταξιδέψετε κιόλας. Σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, στα βόρεια, μπορεί και λίγες βροχούλες εκεί, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι έχουν πέσει σχετικά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Αιγαίο τοπικά εκεί στα 6-7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα 3-4 μποφόρ εκεί είμαστε. Σε μικρή άνοδο και η θερμοκρασία, εδώ στην Αθήνα έχει από 23 μέχρι 33. Εκεί, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Μην θαρρευτούμε, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη σύλληψη επειδή κάποιος θέλησε να κάνει μπάρμπεκιου. Θέλει να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ναι, και επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά αυτή στη Σκύρο. Έτσι, πηγαίνουν ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Έχουν φτάσει ήδη οι ενισχύσεις αυτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίνεται κυρίως στο κομμάτι αυτό προς το Πεύκο, προς τον οικισμό Πεύκο. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία η ώρα πήγαν οι ενισχύσεις στο νησί τη νύχτα. Μεταφέρθηκαν εκεί επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο να περιοριστεί και να σβήσει και να μην ταλαιπωρηθούν άλλο οι άνθρωποι, οι οποίοι όλο το βράδυ έχουν μείνει ξάγρυπνοι με αυτή τη φωτιά. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλος.
0: Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους, δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εμάς, και εκεί που θα χρειαστεί να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω, θα γκρινιάξουμε για να συνετιστούμε όλοι ακριβώς, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαπρανίδη, σήμερα κάπως έτσι.

0: Σήμερα λοιπόν Κυριακή, Κυριακούλα, 16 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:39 πρώτα λεπτά και θα δύσει 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ασφαλώς και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουμε φτάσει. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 15ήμερο. Κοίτα να δεις πως θα το δέσω τώρα για να αρχίζουν και να φωνάζουν. Και βεβαίως είναι η εβδομάδα που τα σημειώματα από τους υπουργούς θα καταλήξουν στο γραφείο
1: τώρα,
0: του Πρωθυπουργού.
1: Μωρέ,
0: γιατί
1: τώρα,
0: δεν.
1: Τα σημειώματα.
0: Μα θα είναι μεγάλο, λέει, ογκώδες, βαρύ, ναι. το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, ξέρεις τι, τέτοιες μέρες, από εδώ και πέρα, από το 15 Αύγουστο και μετά, κάθε χρόνο αυτός ο καταπληκτικός τίτλος, ο δημοσιογραφικός, κλείδωσαν τα μέτρα της ΔΕΦ.
0: Μα δεν κατάλαβες.
1: Καταπληκτικός τίτλος.
0: Έχω ένα Word. Word, ξέρετε το τέτοιο.
1: Ζούμε μια επανάληψη.
0: Μα έχω ένα Word το οποίο το έχω φτιάξει από το 2006 με όλες αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιώ από τότε. Κατά κόρον, μα δεν.
1: Τα φοβερά καταπληκτικά δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Κλισέ, έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Γεράσιμο, στο Διομήδη, στον Σεραφείμ, στο Σαράντι, στο Σταμάτη και στη Σταματίνα. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά γιορτάζουν και σήμερα αυτά τα ονόματα.
0: Δεν μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο.
1: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν δύο και τρεις φορές τον χρόνο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, διανύουμε ήδη τη 228η ημέρα του έτους. Και ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Αντιθέτως. Ή τα ουρντάστ που λέει και.
1: Έτσι.
0: Σε άπτεστα ελληνικά.
1: Τι ωραία που το είπες αυτό το τελευταίο.
0: Καλό ήταν.
1: Μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, και χωρίς να κάνω σαρδάμ. Τώρα μπορεί να κάνω σαρδάμ στην πορεία στο όνομά μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Δεν πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα.
0: Όλα είναι μες στη ζωή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Καλό είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά καλό είναι κιόλας. Αχ, θέλω να ακούσω λίγο πάλι ατάκα, έτσι, Bon Jovi, ο οποίος είχε και ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε.

0: Σαν σήμερα, Ελένη μου, είχαμε το 963, το Νικηφόρο, το δεύτερο, το Φωκά. Τι κάνει ο Στέλιος ο Φωκάς? Καλημέρα, ρε Στελάρα. Ο συναδελφός μας, ναι. Κάπου τον είδα, ανέβαζε κάτι φωτογραφίες. Στέλιο, ήρθες? Όχι, δεν σε πήρα είδηση, τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, εκεί διακοπεύει, ε. Καλά, καλά, όταν θα γυρίζει θα του πω εγώ.
1: Μα γιατί, λοιπόν, θα το τιμωρήσουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά λέμε.
1: Αλλά λέμε, ναι, ναι.
0: Ο Νικηφόρος, λοιπόν, ο δεύτερος ο Φωκάς, στρέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τις 10 Δεκεμβρίου του 1969.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ. Οι στρατιωτικές δυνάμεις τώρα της περιοχής Θεσσαλονίκης το 1916 πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών. Από τότε ξεκίνησε. Να μιλούν για την κυβέρνηση των Αθηνών. Συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Συνέβαιναν και αυτά στην Ελλάδα το 1916. Το 1936 έχουμε την τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες έγιναν κάτω από το καθεστώς των ναζιστικών δυνάμεων και του Χίτλερ. Ήταν εκεί και ο Γκέμπελς, ο οποίος έβλεπε.
1: Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν μπει στην ιστορία.
0: Έτσι. Ο Γκέμπελς, ο οποίος ήταν μονίμως εκεί σε όλους τους αγώνες, έφαγε τα λυσακά του. Για ποιο λόγο? Διότι έβλεπε τον Τζέσε Όουενς να κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια και να βάζει τα γυαλιά σε αυτή την ξανθιά. Άρια ή αρία, φίλοι? Άρια είναι το τυρί.
1: Άρια.
0: Το τυρί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τους έβαλε τα γυαλιά ο Τζέσε Όουενς και τους έδειξε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Τον γνώρισαν με σκληρό τρόπο. Το 1936 επίσης βιβλία με ανθεληνικό, όπως χαρακτηρίστηκε, περιεχόμενο, καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Σο, Φρόιντ, Τολστόι. Δεν και με κανένα βιβλίο, ακόμα και αν διαφωνούμε κάθετα με το συγγραφέα ή με το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ιερό προνόμιο το να έχεις βιβλία.
1: Ναι,
0: και τάξει, να τα διαβάζεις.
1: Αυτό
0: βεβαίως,
1: ήταν μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε, ασφαλώς. Ναι.
1: Και πολιτική πράξη ταυτόχρονα.
0: Αλλά οφείλουμε και να το αναφέρουμε. Το 1960 ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντας και το οδηγεί στα τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Από το 1967 και μετά είχαμε άλλη δικτατορία, αυτή των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου και πάει λέγοντας, που πολλά πράγματα συνέβησαν.

0: Ορίστε, αρχίσαμε και τέτοιο.
1: Αρχίσαμε.
0: Κουπιάσει την κουβέντα.
1: Τι θες να πεις, πες. Τι.
0: Όχι, ας το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Αμέσως μετά βάλουμε...
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε μεγάλα γεγονότα σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αρκετή έντονη και η ειδησιογραφία. Σας είπε στην αρχή η Ελένη και για το που βρίσκονται, έτσι, και διάφορες εστίες τις οποίες παρακολουθούμε. Πολύ προσοχή, μωρέ, σήμερα, διότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.
1: Έχουμε και πλημμύρες όμως.
0: Ναι, άλλη ιστορία αυτή. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης από χθες. Πού είσαι, ρε πατριώτης, είπες κανένα τηλέφωνο, απάντησε σε κανένα μήνυμα. Τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα όλα. Για να ενημερωθούμε κιόλας, γιατί οι εικόνες πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πέρασε μέσα από το χωριό όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή τι έγινε.
1: Οι εικόνες που βλέπουμε είναι, συνέβη μια καταρακτώδης, ας πούμε, βροχή στη Μάνη. Μάλιστα και μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χύμαροι στους δρόμους, νερά μπήκαν στα σπίτια, έχουμε κλωβισμούς οδηγών, έχουμε επισκέπτες που ήταν στα δωμάτια τους και μπήκε μέσα το νερό από πόρτες και παράθυρα. Καταστροφές, πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη Μάνη, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάμε όμως στον Δημήτρη ή τον Σταυρακάκη να δούμε το κομμάτι το αθλητικό.
0: Γιατί οι Έλληνες αθλητές εξακολουθούν και μας κάνουν υπερήφανους και χαιρόμαστε
1: πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή ημέρα. Χρόνια πολλά για όλα.
2: Και ο Απόστολος Σίσκος χθες το απόγευμα εντυπωσίασε στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πλάσμα Κολύμβησης, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτο στα 200 πεταλούδας με ένα 54-13 συγκλονιστικό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στη διοργάνωση, δεύτερο μετάλλιο και για την Ελλάδα. Είχε πάρει στα 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο στην δεύτερη θέση. Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Στέρες δεν ήταν στην αρχή από τους οδηγούς της κούρσας, όμως έκανε ένα τελευταίο πενιντάρι. Έφυγε, τώρα δεν μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, έφυγε σαν τορπίλι. Ήταν έκτος στο τελευταίο πενιντάρι. Πέρασε κάποια στιγμή και δεύτερος και τελικά κατέληξε στην τρίτη θέση με ένα 54-13, ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέληξε το δικό του που είχε από προχθές τον ημιτελικό με ένα 55-55. Πρόκειται ήταν ο Γάλλος, ο Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μασάν, με ένα 51-72, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Γάλλους στο κολυμβητήριο. Μάλιστα, ο Σίσκος του είπε ότι ξεπέρασε και τον Εμπαπέ στην αποθέωση, ενώ ο Ούγκρος ο Μάρτον ήταν δεύτερος, ένα 54-06. Κάποια στιγμή ο Σίσκος είχε περάσει στα τελευταία εκεί 20 μέτρα, είχε περάσει και δεύτερος, όμως τελικά κατάφερε να είναι στην τρίτη θέση. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο. Πρέπει να πούμε ότι ο Σίσκος γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Έχει μόνο αυτή τη στιγμή ένα που κάνουν εκεί οι αθλητές της εθνικής ομάδας που είναι η Θεσσαλονίκη, το Ποσειδόνιο, γιατί το εθνικό έχει κλείσει λόγω προβλημάτων που είχε με την άδεια λειτουργίας του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Όπως είπε και ο προπονητής του, δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα προβλήματα, αγωνίζονται και να χθες έκαναν την υπέρβαση. Γιατί ο Σίσκος είναι στο ύπτιο, είναι το άθλημά του, το αγώνισμά του. Το 200 ήταν και υπέρβαση και έβγαλε τον εαυτό του. Ήταν πιο απελευθερωμένος, γιατί ξαναλέω, στο τελευταίο 50 τα πήρε όλα και έφυγε και έκανε την μεγάλη εμφάνιση να τερματίσει τρίτος. Για να τον ακούσουμε τι είπε μετά την διάκριση.
3: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω. Απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, θα έχουμε κιόλα σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και για τις επιτυχίες των αθλητών. Αλλά
2: γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη και για άλλα κολυμβητήρια κλπ. Και έχουν εκπονηθεί τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Σίσκο να κάνει μια υπερπροσπάθεια, γιατί είχε πρόβλημα και με τη σχολή του. Ήταν να γράψει 13 μαθήματα, τα 11 τα είχε δώσει πριν πάει στο Παρίσι. Ζήτησε δύο να τα δώσει σε άλλη χρονική στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά. Και το ξέρει και η Ελένη το θέμα αυτό. Και του είπαν όχι. Και είναι ένα θέμα και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά συνδυάζουν και τις σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές και τον πρωταθλητισμό σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μια μικρή ανοχή απέναντι σε αυτούς τους αθληταράδες.
1: Εγώ δεν θα το πω ανοχή.
0: Εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και πρακτικά. Και να διευκολυνθούν και στις σπουδές τους και στην προπόνησή τους.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που άκουσα τον Δημήτρη, ότι εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή το εθνικό κολυμβητήριο είναι κλειστό. Και δεν, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται στην προπόνησή τους.
2: Ναι, ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό κλειστό. Έχουν μια μεγάλη πισίνα έτσι, που μπορεί να γίνει δουλειά μαζί με γυμναστήριο. Είναι ένα θέμα, αλλά και θέμα είναι και το θέμα των σπουδών. Γιατί είμαστε το 2026 και ορισμένα πανεπιστήμια είναι ακόμα στο Βυζάντιο. Εννοώ ότι δεν
1: συνειδητοποιούν
2: κάποια πράγματα.
0: Και μπορεί στο Βυζάντιο να λειτουργούσαν και καλύτερα τα πράγματα.
2: Και στο Λύκειο, γιατί παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που διακρίνονται στις μικρές ηλικίες. Στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν καθηγητές που δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στην αίθουσα είναι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος κάλκινος μεταλλιούχος στην κατηγορία K17. Θα μου πεις πρέπει να το ξέρουνε. Εγώ δεν σου πω να
0: όχι, οφείλουν να το ξέρουν, βρε Δημήτρη μου. Κάτσε τώρα.
1: Παιδιά,
0: μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ένα σχολείο, ασφαλώς ένα παιδί όταν κάνει πρωταθλητισμό, οφείλει να το ξέρει ο δάσκαλος.
1: Να το πω και λίγο πρακτικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον απουσίες. Δηλαδή, για να το βάλουμε και σε ένα πρακτικό, ας πούμε, μέγεθος.
2: Το ίδιο είναι και για παιδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, που διακρίνονται στις τέχνες, στη μουσική, παραμοστάρι. Εντάξει, σε κάτι άλλο. Υπάρχουν τώρα στα σχολεία που δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι... Εγώ δεν σου είπα να τον περάσουν χωρίς να διαβάσει, αλλά δεν έχει ούτε την επιβράβευση του μπράβο από κάποιους καθηγητές.
1: Και να θεσμοθετήσουν κάποιες διευκολύνσεις για αυτά τα παιδιά που διακρίνονται
2: σε πανεπιστήμιο. Ειδικά στο πανεπιστήμιο,
1: σωστά.
2: Όπου εκεί υπάρχουν και μαθήματα υποχρεωτικά. Μπορεί όμως αυτό που ζήτησε ο Σίσκος δεν ήταν τίποτα. Και ζήτησε να πάει να περάσει σε άλλη χρονική στιγμή.
1: Με άλλο τμήμα.
2: Με άλλο τμήμα.
0: Ναι, δεν είπε περάστε με.
2: Όχι,
0: ο άνθρωπος είπε απλά τώρα αυτή την περίοδο που έχω τους αγώνες που να πάρει ευχή, θέλω να προσπαθήσω να φέρω ένα μετάλλιο για αυτή τη χώρα.
1: Αυτά τα δύο έτσι. Μαθήματα θα τα δώσω με άλλο
0: θα
1: τμήμα.
0: Θα τα δώσω με άλλο τμήμα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι παράλογο. Όταν σε άλλες χώρες, τώρα θα μου πεις τι φέρνω στη συζήτησή μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη, τους αθληταράδες όχι μόνο δεν τους εμποδίζουν, τους επιβραβεύουν και τους προωθούν προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα συζήτηση τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και εδώ φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και την τρίτη ηλικίου από τις πανελλαδικές από τις διακρίσεις στον αθλητισμό. Παίρνουν και μόρια, περνάνε απευθείας κάποιοι που έχουν μεγάλες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι ειδική κατηγορία για την εισαγωγή.
2: Όπως επίσης παίρνουν και παραπάνω. Για πολλές σχολές είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είμαστε με το άγχος τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να σταματάνε τον αθλητισμό και να εκεί να υπάρχει κενό σε όλα τα αθλήματα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι για να το κλείσουμε αυτό ότι χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και την Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών και μου είπε ότι στην τρίτη ηλικίου είχε αποφασίσει με τον προπονητή της να κάνει τρεις προπονήσεις την ημέρα, τρεις την προπονήσεις την εβδομάδα για να συντηρηθεί. Κάποια στιγμή λέει μετά πέρασε μια εβδομάδα και κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι εγώ θέλω να συνεχίσω πρωί-απόγευμα προπονήσεις μαζί με το διάβασμα γιατί μου λείπει. Και τελικά η κοπέλα πέρασε το τμήμα διατροφολογίας στο Χαροκόπιο, έκανε αυτό που ήθελε από πλευράς της πανεπιστημιακής μόρφωσης, θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά μου είπε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι εξάρτηση. Και δεν μπορούσα να τον αφήσω. Και να που πανηγυρίσαμε πριν από 12 μέρες το αργυρό μετάλλιο σπουδό κορίτσι των 20 ετών. Τώρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβηση στον Απόστολο Χρήστου, τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. 100 ύπτια να είναι στο τελικό. 8 το απόγευμα και 6 λεπτά είναι ο τελικός του αγωνίσματος. Πάμε στο Στίβο, όπου χθες στην Σκυτάλη, στα 4x100, η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 39 δευτερόλεπτα, 21 εκατοστά. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία να είσαι στη σκηταλοδρομία στην έκτη θέση. Ο 42χρονος Δημήτρης Τσάμις, 8η εμφάνισή του σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με 16-27, επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και κρύο χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ, και όμως η 8η θέση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχουμε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή στη μάχη με τον Ντουμπλάτιτς. Ο τελικός είναι, θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το βράδυ, και 10 παρα 5 έχουμε το τελικό στο ανακοντισμό, που θα είναι η Ελίνα Τζέκο. Χθες είχαμε στο μαραθώνιο στο Βάδιν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 192 μέτρα, η Αντιγόνη της Πριώτης, τα 42 της, παρακαλώ, πήρε τέταρτη θέση, έχασε το χάλκινο, θα λέγαμε, στις λεπτομέρειες. Πέμπτη, η Πέννη Τσινοπούλου, η οποία είναι 36 χρονών, έχει ήδη ένα παιδάκι, η συγκεκριμένη αθλήτρια. Σπουδαίες επιτυχίες να είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Τσινοπούλου εξέφρασε και το παράπονο της, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής εκεί, μαζί της στο Μπέρμιγχαμ. Η θέση του έγασε αργά στο βράδυ, ήταν ότι έγιναν όλες οι κινήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των κάθε αγωνισμάτων, για να είναι οι προπονητές των αθλητών. Ήταν 11 οι συμμετοχές στο Βάδιν, πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως δεν διευκρινίζει γιατί δεν ήταν ο τεχνικός της Πριώτη, με το παράπονο της Πριώτη, και να λέει ότι όταν τη ρωτήσανε μέχρι πότε θα πάει, λέει δύσκολα μου, λέει, είπε χαρακτηριστικά, θα κάμψει και θα είναι πάντα στις επάλξεις.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ομοσπονδίας αυτό το θέμα.
2: Ναι, είναι φυσικά είναι θέμα ομοσπονδίας, αλλά δεν το λέει ότι η ομοσπονδία, ότι ναι, εμείς η ομοσπονδιακή τεχνική σε κάθε αγώνισμα ρήψης, σύνθετα, άλματα, δρόμους, ταχύτητα, σημεία αντοχής, προτείνανε, εξυπηρετήσαν τους αθλητές ό,τι ήθελαν, αλλά υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Πριώτη, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής της εκεί μαζί. Αλλά αυτή δεν είναι να καταλαβαίνει τίποτα. Είναι 42 χρονών, κάνει ένα πολύ επιπονό αγώνισμα, γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 10 αγώνισμα. Γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 19 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα το ένα και 42 το άλλο. Η Τσινοπούλου πήγε

0: Γκρόσο και τον πάρουμε από την Τουρκία να δώσουμε αυτό.
1: Ούτε... Δεν υπάρχει απέτος γιατί τα άλλα του πληρώνουμε μέχρι και το χαρτί τουαλέτας που ξοδεύει στο σπίτι του.
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να σου πω, άκου, μέχρι χαρτί τουαλέτας μπορούμε να φτάσουμε να συνδράμουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα προβλήματα.
1: Μέχρι και το κομμωτήριο της σύζυγου του είναι μέσα στο συμβόλαιο, οπότε αφήστε το σταλάχ, καλά είναι εκεί που είναι, συνδράμε το σπορ και οι ελληνικές ομάδες θα κοιτάξουν για πιο νεαρούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Σε ευχαριστούμε
0: να
2: πολύ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Θα σε απολαύσουμε το απόγευμα. And now the end is near, and so I face the final curtain. Ελένη μου, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από την ζωή ο βασιλιάς, ο Έλβις.
2: Νεότατος κιόλας.
0: Νεότατος, με πολλά προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο γύρω από το όνομά του.
2: Θρύλο θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Η τελευταία του εμφάνιση είχε γίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 26 Ιουνίου του 1977, στο Market Square Arena στην Ιντιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 18.000 ήταν οι τυχεροί που τον απόλαυσαν για τελευταία φορά και με τη βοήθεια του Νίκου Σαπρανίδη βρήκαμε και αυτό το οποίο ακούμε και θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων είναι το My Way, το οποίο το τραγούδησε για τελευταία φορά.
2: Είναι η τελευταία,
0: είναι δηλαδή η τελευταία φορά που τραγούδησε το My Way. Αυτό το φοβερό του Frank Sinatra, ο οποίος ο μπαγάσας το έκανε με το δικό

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα

0: και τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Άλλη εξωγήινη από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα. Θα κάνεις αυτό το έγκλημα, αλήθεια τώρα, Σπύρο. Θα κόψεις αυτό το τραγούδι.
0: Άλλη εξωγήινη. Φεύγω κι εγώ, έλα πάμε, δώσ' τον Νίκο.

0: Να πούμε ότι έχουμε 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το 112 όπως πήγε στους κατοίκους εκεί. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οπότε πραγματικά τώρα να ακούτε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα το πρωί φωτιά στην Άνδρο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου με 5 οχήματα. Εθελοντές υπάρχουν ήδη στο σημείο, ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον Δήμο και τις κοινότητες. Και όπως σας είπαμε έχει ήδη σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά για την πυροσβεστική. Το ένα είναι στη Σκύρο, όπου έχουν πάει ενισχύσεις εκεί και προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το δεύτερο είναι η Άνδρος, με μήνυμα από το 112 σε ετοιμότητα.
0: Εμείς να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στους αέριδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα να το ξαναπούμε, Όχι θερμές εργασίες, ξεκουραστείτε Κυριακή που είναι, Κυριακή είναι του Θεού, ε. Λοιπόν, μην κάνετε θερμές εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην βάλετε μπάρμπεκιου. Μαγειρέψτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο όλοι μας και να το έχετε πρωτίστως και εσείς. Διότι εχθές είχαμε και μια σύλληψη ακριβώς για μπάρμπεκιου.
1: Ναι, όπως και κάθε μέρα.
0: Όπως σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Οι συλλήψεις που έχουμε, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος λόγος είναι οι θερμές εργασίες που ανέφερες και το δεύτερο είναι το ψήσιμο, τα κάρβουνα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε εντασικές εκτάσεις. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι.
0: Και να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό.
1: Και τι γίνεται ως προς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις κινήσεις του Ιράν σε αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, το πολύ ανοιχτό. Και τι γίνεται και με το στενό του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Δεν του κάθισε το Τραμπ η Γροιλανδία για να έχει μία ακόμη πολιτεία που θέλει διακαώς, για να βάλει άλλο ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και τώρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στα στενά του Ορμούζ, αγαπητέ κύριε Ευτυχίδη?
2: Φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς την περίπτωση Τραμπ με τη δήλωσή του ότι θα προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρακτικά όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σοβαρή πίεση και στις δύο πλευρές. Από τη μία, η οικονομική πίεση στο Ιράν είναι εξεφύγει κατά πολύ. Από την άλλη, υπάρχει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται είναι ένα τεστ αντοχής πλέον. Είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο σε αυτό που συμβαίνει. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ιράν φαίνεται ότι συρρυκνώνεται το ΑΕΠ του κατά 5,4% μέσα στο 2026, ενώ ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει φτάσει στο 70%. Δεν υπάρχουν πλέον συναλλαγματικά αποθέματα και όλα βέβαια θα κριθούν στις αντοχές των δύο πλευρών. Βλέπουμε και από την πλευρά των ΗΠΑ να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Είδαμε ένα αεροπλανοφόρο ναύτες το οποίο έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους, βρισκόμενοι πάνω από 260 μέρες σε υπηρεσία.
0: Έχουν να δουν τα πάτρια εδάφη τους εδώ και 9 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην Αμερική, γιατί έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο από διάφορους βουλευτές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και φαίνεται να καταλήγει το Ιράν με το Ομάν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία όμως για να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Αράξη, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην εμπλέκονται περισσότερο στα στενά του ορμούς.
1: Αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη, φαίνεται ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτή η συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στενό του ορμούς, δεν ξέρω πρακτικά εάν μπορεί να δώσει μια λύση και ένα διέξοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αδιαλαξία του Ιράν. Πρακτικά ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε δύο επιλογές. Ή να τηρήσει τις συμφωνίες και να φτάσουν επιτέλους στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, παράλληλα όμως επιτρέποντας εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ή να πάει πλέον σε μια χερσαία επιχείρηση δεσμεύοντας στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος. Κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο με δεδομένη την αντίδραση των Αμερικανών. Μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Απ' την άλλη, πίεση είναι αφόρητη και στο Ιράν. Δηλαδή, αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντοχής αυτού του οικονομικού αποκλεισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τη στρατιωτική και πολεμική του βιομηχανία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ξέρετε, κάποιοι που σκέφτονται ίσως και πιο πονηρά, δεν ξέρω εάν συνάδει βεβαίως με την πραγματικότητα, θα πούν, κύριε Φτυχίδη, ότι εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από πίσω, η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στη Νέα Υόρκη, άρα τα λέει αυτά για να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του Ιράν, κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται στο πεδίο.
2: Προς το παρόν φαίνεται να έχει αντοχές το Ιράν,
0: ναι.
2: Αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα οι ελλείψεις θα αρχίσουν να φανούν, να φαίνονται,
0: ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι η πολεμική βιομηχανία σήμερα, δεν είναι όπως την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν τεράστιες στρατιωτικές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Σοβιετική Ένωση, στη Γερμανία, οι οποίες όμως δεν χρειάζονταν, αν θέλετε, τα σύγχρονα υλικά που χρειάζονται σήμερα και λειτουργούσαν αυτόνομα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, για να συνεχίσει το Ιράν να ανιστέκεται, θα πρέπει να λύσει 4 ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Είναι σε θέση να προμηθεύει βιώσιμα τη βιομηχανία με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι βαριά βιομηχανία. Εξακολουθούν στο Ιράν να λειτουργούν η μεταλλουργία, τα πετροχημικά και τα μεγάλα συστήματα μεταφορών. Το τρίτο είναι τα εξωτερικά τεχνολογικά κανάλια. Δηλαδή, για να κατασκευαστούν πλέον βαλιστικοί πύραυλοι, χρειάζονται τα τσίπ που θα έρθουν από χώρες όπως είναι η Κίνα. Και βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω των κυρώσεων προσπαθούν να αποκλείσουν και να πιέσουν και εταιρείες του από το Hong Kong και από την Κίνα. Mm-hmm. Και τέλος είναι η δυνατότητά του να αποκαθιστά γρήγορα το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γρηγορότερα από ό,τι καταστρέφουν οι άλλοι αυτές τις βιομηχανίες.
1: Πάμε λιγάκι, κύριε Φτυχίδη, στο θέμα της Κίνας που αναφέρατε, η οποία απορροφά νομίζω ότι η μερίδα του λέοντος της παραγωγής του πετρελαίου του Ιρανικού. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Η στάση της είναι μια σιωπηλή στάση. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη στάση.
2: Όποιος έχει παρακολουθήσει τη στάση της Κίνας, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους, η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν, συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ, που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή, στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον Ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Γι' αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι. Παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βγαίνει ενδυναμωμένη από τη σταθερή στάση και συνέπεια στην ειρηνική και στην οικονομική προσέγγιση των ζητημάτων στον κόλπο.
0: Κύριε Φτυχίδη, θεωρείτε ότι εκεί, σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, ότι είχαμε μια νέα γιάλτα, ότι τριχοτόμησαν ουσιαστικά τον κόσμο ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν με ένα έτσι πιο συνεργατικό τρόπο, και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται?
2: Ίσως να φτάσαν σε κάποια συμφωνία για κάποια πράγματα, αλλά οι κινήσεις συμμετέπειτα δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και μεγάλους εξοπλισμούς προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, αλλά και συνέχιση των κινήσεων των Αμερικανών στον κόλπο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αποχωρούν βασικά από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή. Εδώ έρχεται ο ρόλος αυτής της συμμαχίας της Μέκας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Δεν φαίνεται να έχει επέλθει ένας μοιρασμός του κόσμου, κάτι που έχει συμβεί με την περίπτωση της Γιάλτας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πάμε και στη συμφωνία της Μέκας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, εντός αγωγικών Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμφωνία τέτοιου τύπου που έχει σκέλος στρατιωτικό?
2: Όποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσοι παρακολουθούν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, με την Τουρκία, ή Τουρκίας με το Πακιστάν, ή Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, θα καταλάβουν ότι ουσιαστικά η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα των σχέσεων που ήδη υπάρχουν. Είναι τεράστιες οι σχέσεις, τεράστιες οι στρατιωτικές ανταλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη δημιουργία μιας αμυντικής συμφωνίας, η οποία πολύ δύσκολο ακόμη και να εφαρμοστεί. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία όμως με κάθε τρόπο προσπαθούν να την εμφανίσουν ως αμυντική, και έτσι είναι βασικά. Αλλά ακόμη και εκεί ξαναλέω ότι υπάρχουν κενά. Είναι σαν να λέμε ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία, οι φιλοϊρανοί Χούθοι, έτσι, και η Τουρκία επεμβαίνει ενάντια στους Χούθοι, ενώ το Ιράν παρακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να συμβούν κάτι τέτοια, ή ότι το Ιράν θα έρθει σε σύγκρουση με το Πακιστάν. 900 χιλιόμετρα σύνορα έχει με το Πακιστάν, έτσι. Η Πακιστάν από την πλευρά του έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακόμη και συντήρησης του μεγαλύτερου στρατού αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μία ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η Τουρκία για να πουλήσει εξοπλισμούς, η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα σε αγορές στρατιωτικού υλικού αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται το σαουδαραβικό χρήμα, το πετρέλαιο, κάτι που χρειάζεται και το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα. Και κάπως με κάποιο τρόπο η Χούντα που διοικεί το Πακιστάν, η στρατιωτική δικτατορία που διοικεί το Πακιστάν, πρέπει να θεμελιώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία της. Απ' την άλλη, η Σαουδική Αραβία παίρνει όπλα, και υπάρχει βέβαια και αυτό που κάποιοι εκφράζουν ως ανησυχία, την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν. Μα η απάντηση είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, μια που υπάρχει και στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Πακιστάν και στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα το Πακιστάν είχε αναπτύξει και δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας λειτουργεί περισσότερο ως ένα πλαίσιο πίεσης, ως ένα πλαίσιο που μεγαλώνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή, και σύντομα θα δούμε, αυτό είναι μια εξέλιξη που εγώ την περιμένω, και άλλες χώρες της περιοχής να εντάσσονται σε αυτή τη συμμαχία. Ο Ερντογάν μιλάει για την Αίγυπτο,
0: ναι,
2: έτσι, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες όπως τον Μπαχρέιν που έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτή την, σε αυτή τη συμμαχία. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δίνουν χώρο στη Τουρκία να ασκήσει ένα ρόλο που παλαιότερα τον ασκούσε το Ισραήλ.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στον πλανήτη? It's complicated.
2: Πάντα, πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φτυχή.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας» του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό

0: μα μας έβαλε στο τραγουδάκι, τώρα φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όχι, προς Θεού δεν είναι αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί, όχι. Απλά είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια, σας θέλουμε κι άλλα, ε. Άντε, δεν είναι τσαγκάρο Κυριακή. Αύριο θα είναι τσαγκάρο Δευτέρα.
1: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα ο Ιωσήφ. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ και κάποιοι φίλοι μου τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και κάναμε δύο δουλειές γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Και δεν είχαμε καμία διευκόλυνση από κανέναν. Είναι επιλογή τους ο αθλητισμός, δεν θα τους λυπηθούμε.
0: Όχι, έλεος. Δεν πάει έτσι.
1: Ας σπουδάσουν μετά τον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνονται όλα μαζί και δεν είναι μόνο οι αθλητές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει κατέβει πάρα πολύ το όριο ηλικίας όσον αφορά στα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Όταν αλλάζει η τάση, εξελίσσονται και τα αθλήματα και ο τρόπος και όλα τα σχετικά. Πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Ιωσήφ, καταρχάς αυτό που έκανες εσύ και κάνουν πολλά παιδιά, δηλαδή να σπουδάζουν και να εργάζονται, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως, ξέρεις, δεν συμβαίνει άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτό που λέμε είναι, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι θα έπρεπε οι αθλητές μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές, να περάσουν τότε σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πρωταθλητισμού που κάνουν. Τρίτη, τέταρτη δεκαετία, εκεί, 30 κάτι. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό.
0: Και προσωπικά πρέπει να σας πω το εξής, επειδή δεν έχω κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά λοιπόν πόσο φαντάζομαι, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στα παπούτσια τους, δεν μπορούμε να μπούμε και στο 100% στη θέση τους για το πόσο καταπονούν το σώμα τους, το μυαλό τους γενικότερα και πόσο διαφορετική είναι η ημέρα τους, η καθημερινότητά τους σε σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, των κοινών θνητών, ναι, που μπορούμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε συγχρόνως. Γιατί δεν έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Και όταν μιλάμε για διευκολύνσεις, προφανώς δεν μιλάμε για χαριστικά πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, οι σπουδές είναι σπουδές. Όποιος έχει επιλέξει να σπουδάσει, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Μιλάμε για δύο μαθήματα, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλο τμήμα. Όχι να μην δοθούν.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Αβραάμ λέει το εξής: βλέπω τα κουτιά με τις μπουγάτσες στο στούντιο και μία πρόβλεψη θα κάνω. Δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε την πρώτη ώρα από τις 4. Και πολύ σωστά, Σπύρο, η μπουγάτσα δεν είναι για να την κοιτάς, είναι για άμεση κατανάλωση. Σε διαψεύδω λοιπόν κατηγορηματικά. Έχει περάσει μία ώρα, θα περάσει τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και τα μισά τουλάχιστον βρίσκονται ακόμα εκεί.
2: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Απρανίδης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης μέσω της Αναστασίας, αλλά μπορείτε να στείλετε και απευθείας το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους και όλες όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία. Είναι άδεια, είναι ηλιόλουστη, είναι τόσο όσο η θερμοκρασία για να μπορέσετε να κάνετε και τον μπανάκι σας, αλλά χωρίς να καψαλιστείτε.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι δημιουργεί σε άλλα επίπεδα προβληματάκια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Έβλεπα νωρίτερα ότι στη Σκύρο ειδικά που έχουμε αυτή τη φωτιά έχει ισχυρό άνεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Άνδρο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Μπορεί και να σας κουράζουμε, αλλά δεν πειράζει. Ας σας κουράσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Θέλει προσοχή.
0: Πρέπει να πούμε ότι ειδικά εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το πρώτο φως της ημέρας, μπήκαν στη μάχη της κατάσβευσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από τον νομό Αττικής, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς εχθές εκενώθηκαν οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε. Σε μέγιστη ετοιμότητα, και κλείνω με αυτό, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είπα, διότι κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν.
1: Και εκτός από τις φωτιές, εκτός από τη φωτιά τη χθεσινή και τη σημερινή, αυτό που είχαμε χθες ήταν οι πλημμύρες στην περιοχή της Μάνης.
0: Εκεί στα μέρη μου έγινε ένας πανικός.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Μαριόλη, ο οποίος είναι γιατρός, στο κέντρο υγείας της Αραιόπολης. Καλημέρα σας, κύριε Μαριόλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο γιατρός. Θα μου επιτρέψετε.
1: Να το πούμε
0: ο γιατρός.
1: Ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το πούμε αυτό, κύριε Μαριόλη, θα μας επιτρέψετε. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, έτσι, το 2021. Είσαστε από το 2010 στο κέντρο υγείας της Αραιόπολης, σωστά?
2: Ναι, ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές είναι θαύμα. Και γι' αυτό ευθύνονται. Ίσως νομίζω δεν έχω ξαναδεί πιο έτοιμη περιοχή από όλες τις δυνάμεις, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, ΚΑΒ, νοσοκομεία. Ήταν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταποκριθούμε αυτές τις 4-5 ώρες, κυρία Κατσαμπέκη. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό.
1: Ήταν
2: και ειδικά η Μάνη, έτσι όπως είναι. Είναι όλο ένας γκρεμός, ένας βράχος, όλο πέτρα. Δεν θυμίζεται για τις πλημμύρες τις, καταλαβαίνετε. Σε μια λεκάνη δεν μπορεί να γίνει πλημμύρα. Αυτό που γινόταν από την κορυφή του βουνού να φτάνει στο οδικό δίκτυο χαμηλά και να παρασέρνει μαζί του από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του με τέτοια ορμή, ήταν καταράχτες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Σε τι,
2: και
1: μέσα
2: για,
1: σε
2: να προσεγγίσουμε, για να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έχριζαν βοήθεια, ο δρόμος και τα μηχανήματα που υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 20 λεπτά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέσα σε τι χρόνο εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή?
2: Μέσα σε 2 ώρες όλοι οι Μάνοι είχαν κλείσει δρόμοι, όλοι παντού. Έπεφταν από την κορυφή του βουνού στους δρόμους που είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα βουνό η Μάνη. Και κοντά στη θάλασσα. Καταρχήν δεν έβλεπες θάλασσα. Έβλεπες μια λίμνη, ήταν χώμα. Όπου έβλεπε το μάτι του ανθρώπου στη Μάνη ήταν μόνο χώμα.
0: Δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού.
2: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να παραλάβουμε ασθενείς είτε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας, το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Και παράλληλα να υπάρχουν και μηχανήματα, μπολτόζες, ιδιώτες, ο Δήμος, να ανοίξουν κάπως το δρόμο για να περάσει να, τουλάχιστον να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν βοήθεια, για να πέσει δικό με κεραυνό.
1: Ποιο κομμάτι της Μάνης έχει πλήξει, μπορείτε να μας δώσετε έτσι
2: είναι
1: μια εικόνα?
2: Είναι κυρίως από το Ήτυλο, το Λιμένι, και όλα αυτά λόγω του βουνού που κατέβαζε το νερό,
0: ναι.
2: Η Κοκάλα προς το ακροτήριο Τέναρο, το Νύφι, η Αλίπα, ένα φανταστικός κόλπος. Το θετικό νομίζω ότι έγινε απόγευμα. Εάν ήταν πιο νωρίς, με περισσότερο κόσμο στις παραλίες, θα είχαμε προβλήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έπαιρνε το ποτάμι. Τα ποτάμια, να το πω καλύτερα.
0: Μα βλέπαμε τις εικόνες, γιατί όσοι γνωρίζουμε εκεί την περιοχή, καταλαβαίνουμε κιόλας και το ανάγλυφο. Περνούσε το νερό ορμητικά δίπλα στις ταβέρνες, δίπλα στα εστιατόρια που ο κόσμος καθόταν, ήταν προφυλαγμένος.
2: Γιατί, το κατέβαζε από πολύ ψηλά.
0: Και ανάμεσα στα κενά, εκεί που κατέληγε η θάλασσα από τα βράχια, είχε δημιουργηθεί χύμαρος.
2: Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει. Γιατί από την κορυφή του βουνού έφερνε τέτοιο νερό, από την κορυφή του βουνού, το οποίο έφτανε κάτω εκεί που είναι το δικό δίκτυο. Και ό,τι έβρισκε μπροστά του, τα έφερνε όλα στον δρόμο, σταματούσε. Ναι, και μετά πέφτανε στη θάλασσα.
1: Είχαν δημιουργηθεί καταράκτες από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς. Τι περιστατικά διαχειριστήκατε εκεί?
2: Αναπνευστικά, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή το ρεύμα σε εκείνα τα χωριά. Μικροορθοπαιδικά, και το κύριο ήταν χτύπημα κεραυνού σε γυναίκα με τραύμα στο χέρι. Δηλαδή τη χτύπησε στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα πώς είναι τώρα?
2: Είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο?
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χρήζει καρδιολογικής παρακολούθησης για τουλάχιστον 48 ώρες.
1: Τώρα τα πράγματα, εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Όπως είναι, ένα πανέμορφο μέρος.
1: Ναι, δηλαδή έχει αποκατασταθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα δώσει μάχη ο Δήμος και η περιφέρεια για το δικό δίκτυο, αλλά υπάρχει και ρεύμα, νερό έχουμε άφθονο.
1: Ναι, ναι, βέβαια, νερό έχετε. Το δικό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει, μιλούσα τώρα το πρωί, υπάρχει πρόσβαση, αλλά θέλει αποκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν τα συνεργεία.
2: Τώρα έχει 30 φορές επάνω πληθυσμός αυτές τις ημέρες στη Μάνη. Κατά τελευταία χρόνια.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που σας έχουμε στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είσαστε εκεί στον νομό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα
1: μας.
2: Καλημέρα.
0: Να αναφέρουμε επίσης, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Θα εξασθενήσουν πλήρως αυτοί οι πολύ ενοχλητικοί για τη μία πλευρά, καλοί από την άλλη, άνεμοι. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Μετά από το απόγευμα αύριο δεν θα έχουμε αυτά τα μελτέμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι φύγουν για διακοπές δεν θα έχουν
0: πρόβλημα. Όχι, και θα έχουμε και αύξηση και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Μεροκάματο, Ηρακλής και σήμερα. Μεροκάματο και μάλιστα. Εντάξει, δυνατό μεροκάματο, να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι, πώς το λέει το τραγούδι, και όμως είμαι ακόμα εδώ, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: και όμως ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ. Καλημέρα μας. Γεια σου. Α, ναι, του Ιωσήφ το μήνυμα το έχει διαβάσει η Ελένη. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Τι ωραίο όνομα να βλέπεις Ελπίδα, ας πούμε, να σου στέλνει και καλημέρα, γιατί
1: πολύ ωραίο,
0: για μια ελπίδα ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Μαρία. Ωραίο, λέει, αυτό το παραμύθι με το barbecue σε καθημερινή βάση. Λέμε το προφανές για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ασφαλώς εδώ βρισκόμαστε εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο, για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Για την πρόληψη, την άρνηση προσλήψεων πυροσβεστών, την έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Συγχαρητήρια. Αλλά το κουτόχορτο δεν σβήνει φωτιές. Ειδικά το κουτόχορτο, αν έχει ξεραθεί, ανάβει κιόλας φωτιές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα στοιχεία είναι επίσημα από τη ΔΑΕ. Εάν δεν ξέρετε ποια είναι η ΔΑΕ, είναι ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Να την κουγκλάρετε. Είναι επίσημα στοιχεία. Δεν τα λέμε εμείς. Δυστυχώς. Μακάρι, όπως έχουμε βεβαίως πει, καλύπτοντας την κυβέρνηση, ότι όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης, σε κάποια πραγματάκια έγιναν πολλά λάθη και μας τα έχουν πει και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατατόπους, έτσι, στις κατατόπους περιοχές που καταστράφηκε το βιός τους. Mm-hmm. Κάηκαν τα σπίτια τους. Ασφαλώς όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό, κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο 100%.
1: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ένα πράγμα είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται, όπως είπε Σπύρο, γιατί αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Το λέμε λίγο αστεία, το barbecue φταίει. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις φταίει. Οι θερμές εργασίες φταίνε σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί ποσοστιαία έχουν τη μερίδα του λέοντος, την ευθύνη, ακριβώς, στα αίτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει προφανώς ότι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις πυροζεστών όσες θα έπρεπε είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακουμπάμε και δεν συζητούμε γι' αυτό. Και συζητούμε και συζητούμε και πολύ γι' αυτό.
0: Και όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οι εποχικοί, δεν είναι δυνατόν να τους χρησιμοποιείς τρεις μήνες το χρόνο. Τρεις μήνες το χρόνο να τους λες. Πηγαίνετε να πέσετε μέσα στις φλόγες, να τις σβήσετε για να σώσετε την περιουσία του συνανθρώπου σας. Και τελειώνοντας η αντιπυρική περίοδος, τελειώνοντας όλη αυτή η περίοδος, μετά να λες δεν σας ξέρω, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν σας χρειάζομαι.
0: Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να βρεις τρόπο, αγαπητή πολιτεία, λοιπόν, και να τους τοποθετήσεις σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Πνιγόμαστε.
1: Πάλι τη βοήθεια των πυροσβεστών ζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάλι λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Να τον βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, να τα βρουν. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλει μια προτεραιότητα η εκάστοτε πολιτεία, όπως αυτή και αν εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η βλακεία, αγαπητή κυρία Μάρια. Υπάρχει και η χαζομάρα. Και όταν λέμε για την προσωπική ευθύνη του καθενός, ναι, όλοι μας έχουμε την προσωπική μας, έχουμε το χώρο ευθύνης μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το χώρο ευθύνης μας να τον προσέχουμε, ναι. Αυτό, ταπεινή άποψη. Ταπεινή άποψη. Ο κύριος Πιταράς, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Υγεία, γράφει, διαβάζω το μήνυμα του ναυάρχου μας. Πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύνει στη χώρα την ανάπτυξη φτηνών όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αφού οι προμήθειες από ξένους κατασκευαστές δεν αρκούν, αναφέρει στο μήνυμά του.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Πιταράς πάρα πολύ νωρίς, την ώρα που κάναμε και την κουβέντα με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Ευτυχίδη.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Ηλίας ότι είναι ελληνική πατέντα το απαγορευτικό. Έτσι δεν ισχύει πουθενά, λέει, στον κόσμο. Είναι ένα ηλίθιο μέτρο. Τα βαπόρια πλέουν και με 9-10 μποφόρ. Τα λιμάνια δεν είναι ασφαλή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Πειραιά ένα πλοίο. Και όταν θα φτάσει στο πρώτο λιμάνι, όταν δεν μπορεί να δέσει, ποιο το νόημα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και γίνονται και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του δρομολογίου. Δηλαδή να πει, ωραία, okay, θα πάω στο τάδε νησί διότι μπορώ να δέσω εκεί, αλλά δεν θα πάω στα ενδιάμεσα διότι δεν μπορώ να δέσω. Εάν τώρα καταφέρω να δέσω, έχει καλώς. Λοιπόν, όλα αυτά ας αφήσουμε τους ειδικούς που ξέρουν καλύτερα. Μην είμαστε και καπετάνιοι.
1: Πάντως ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί ήταν και ημέρες μεγάλης εξόδου, έτσι. Και ήταν αρκετές οι ώρες που υπήρχε αυτό το απαγορευτικό. Μάθαινα ότι τα πλοία που φεύγαν τελικά με αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια που μπήκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρξε όταν είχαμε το απαγορευτικό, ήταν υπερπλήρη. Πραγματικά ήταν υπερπλήρη τα πλοία που φεύγαν. Μας λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Κροατία. Πολύ σωστά, βεβαίως εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και σήμερα λέει υπάρχουν τεράστιες πυρκαγιές εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και στην Αγγλία. Όντως υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σχολιάζει βέβαια ο Γιάννης, λέει, και εκεί ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, εντάξει.
0: Έβαλε
1: το σχόλιο του ο Γιάννης. Αλλά όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες, όλο αυτό με μεγάλο διάστημα, Είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών, έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους. Είναι για πολλές ημέρες αυτές οι πυρκαγιές. Έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις.
0: Μεγάλες εκτάσεις.
1: Και υπάρχουν και τραυματισμοί αρκετοί, έτσι, από τις πυρκαγιές αυτές στην Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι σύγχρονες αυτές οι προηγμένες χώρες φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεχομένως, ναι, να ρίξουν και περισσότερα χρήματα και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι, α, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και όλα τα σχετικά και να μην έχει επενδύσει πάνω σε αυτά η Ευρώπη. Θα καεί, θα καούν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, εάν δεν κάνουν κάτι και δεν τρέξουν για να προλάβουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, εμείς τα βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Και σίγουρα υπάρχει πάρα αυτή η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και δεν το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πύρινο κλειό Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, τις ανέφερτες χώρες, ναι, και ο Γιάννης το μήνυμά του, συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πιο έντονα και πιο γρήγορα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν προφανώς, και θα το δούμε νομίζω το επόμενο διάστημα, το ζήτημα αυτό θα μπει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
0: Να ξυπνήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη.
1: Αργεί.
0: Ναι, γενικά αργεί,
1: έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτές οι καθυστερήσεις όμως, ναι, κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε, μιλάμε με κλίμακα έτους. Μένουμε, ναι, πίσω. Λοιπόν, μένουμε πίσω και δεν παίρνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει.
1: Και μάντεψε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στη Γαλλία, ναι, υπό τον εμπρισμό. Πόσες, λες?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: 500 συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία. Από τις
0: είτε από αμέλεια, είτε, ναι, επειδή, ναι, κάποιος,
1: ναι, από την 1η Ιουλία.
0: Βγήκε από μέσα του ο νέος.
1: Κοίταξε, το 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γαλλία ήταν υπόπτη για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών.
0: Το 70%?
1: Το 70%. Και οι υπόλοιποι ήταν για αμέλεια. Και μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ αυτών.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για το προφίλ. Ένα, εγώ θα σου πω, ναι, που το βλέπω και το ξεχωρίζουν και τα γαλλικά μέσα. Έχει συλληφθεί ένα 15χρονο αγόρι. Σχετίζεται με αυτή την πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ναι. Που έχασε τη ζωή του δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο. Είναι ένα παιδί 15χρονο. Έτσι.
0: Μόλις 15χρονο παιδί. Ναι. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χθες γιορτάσαμε, λέει, την Παναγία μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη μάνα όλων των ανθρώπων. Αυτήν που φωνάζουμε και επικαλούμαστε τη βοήθειά της κάθε στιγμή. Ας έχουμε την ευλογία και την προστασία της όλος ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσάς τους δύο. Πολύ... Ναι, κάνουμε τη δουλίτσα μας. Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ευημέρεια. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει. Αυτή είναι η ευχή που στέλνει η Ιφηγένεια. Καλή συνέχεια και σε σένα και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Το μήνυμα, ναι, του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, νομίζω.
0: Γεια σου, Αριστοτέλη!
1: Ότι... Κοίταξε τώρα, ναι, εδώ πέρα λέει. Τις Κυριακές μου αρέσει να ξυπνάω από νωρίς, να παίρνω πρωινό και ύστερα γεμάτος ενέργεια να μην κάνω τίποτα.
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
0: Αν μπορέσουμε να το αποφύγουμε κιόλας, να ξυπνάμε από νωρίς και το πρωινό να το παίρνουμε κατά το μεσημεράκι. Και μετά γεμάτη ενέργεια θα είμαστε για να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αριστοτέλη μου, την αγάπη μας, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στείλε μας λιγάκι, Αριστοτέλη, εκεί ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Έτσι, σωστό. Γιατί κάθε φορά, κάθε πρωί, να ξέρεις, κάνει print screen. Να κάνεις και τώρα, ακριβώς. Είναι παραγγελιά της κυρίας Κατσαμπέκη. Καλημέρα από την Κωνσταντζα, στέλνει ο Κωστής. Πριν από 20-30 χρόνια τα καλοκαίρια με καύσωνες δεν υπήρχαν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν σήμερα όλη την Ελλάδα, και αν υπήρχαν ήταν πολύ σποραδικές. Μία-δύο σε όλη τη χώρα και δεν ξεκινούσαν στις 2 το βράδυ, έχεις απόλυτο δίκιο, και δεν υπήρχαν μηχανισμοί από εκεί που ξεκινούσαν οι πυρκαγιές, και τότε δεν υπήρχαν ανεμογεννήτριες, ούτε σχέδια για 22.000 εγκαταστάσεις πάνω σε απογυμνωμένα βουνά. Και ο έχων ότα ακουέ το γράφει ο Κωστής από την Κωνσταντζα. Κάναμε μία κουβέντα, ναι, με τον κύριο Γιάνναρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι πάντα στις επάλξεις ο πυρομετεωρολόγος, μήπως τον ενοχλήσουμε κυριακάτικα, διότι μεταξύ όλων των άλλων, όταν μένονταν αυτές οι πυρκαγιές, μας είπε το εξής. Πρέπει να επανέλθουν τα επαγγέλματα του βουνού, του δάσους. Πρέπει να επανέλθουν. Διότι θες να σου πω κάτι. Είχαμε τον ρετσινολόγο, είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήξεραν πότε να πάνε στο βουνό με εκείνο το ειδικό εργαλείο, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ κάποτε εκεί στο ίδιο μετερίζει, στον Αντένα που ήμασταν. Με το ειδικό του εργαλείο πήγαινε, χάρασε το δέντρο, έβγαζε το ρετσίνι από μέσα, φρόντιζε το δάσος όταν έβλεπε κάτι, το οτιδήποτε, ενημέρωνε το δασαρχείο.
1: Είχανε
0: και όλα τα σχετικά.
1: Είχαν και μια γνώση οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι. Μια εμπειρία στο δάσος.
0: Αυτά τα επαγγέλματα χαθήκανε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και μειώνονται οι στάνες. Έχουν αρχίσει και μειώνονται υπερβολικά. Έφευγε ο βοσκός μαζί με τα εγωπρόβατα και τα πήγαινε για να βοσκήσουν. Που αυτό δημιουργούσε, πώς το λένε, και την αναγέννηση της φύσης. Αλλά έτρωγαν τα ξέρα. Γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα ή έχουν, δεν υπάρχουν πλέον, ή τείνουν να σβήσουν. Δεν πρέπει. Και το έλεγε ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και αν μη τι άλλο κάνει την ανάλυση του κάθε φορά σε κάθε φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους, δυστυχώς. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Η κυρία Φανή, καλημέρα παρεούλα μου. Σε ανθρώπους μοναχικούς σαν εμένα που δεν πάμε πουθενά, είστε η παρηγοριά μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Τα έχουμε πει και τα είπαμε. Ούτε 15 Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας. Δεν σας αφήσαμε, ούτε όλο τον Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου από την Κυψέλη. Απαράδεκτη φωτογραφία που είδαμε σε δημοσίευση. Κατάκοποι εξουθενωμένοι πυροσβέστες που επέστρεφαν από Μυτιλίνη με πλοίο στη βάση του στη Θεσσαλονίκη να κοιμούνται στο πάτωμα του Σαλονιού.
0: Το είπαμε και το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα φέτος αυτή τη φορά είναι αυτή η εικόνα. Αυτή την εικόνα όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Όντως.
1: Τους πυροσβέστες κάτω, στο πάτωμα, στο χώμα, στην άσφαλτο, οι άνθρωποι να ξεκουράζονται εκεί.
0: Έτσι. Ναι, θα έπρεπε όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το νόημα του μηνύματος, ότι θα έπρεπε να τους έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα. Δηλαδή να τους έχουν μια καμπίνα που να πάρει ευχή. Όχι αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης λέει: ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήστε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς. Ο Γρηγόρης λέει: ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήστε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς.
1: Απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
0: Όχι, ναι, πρώτον απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
1: Δεύτερον,

0: Κρυώνεται.
1: Τώρα 16,4. Έτσι.
0: Α, λέει. Χρόνια πολλά από την αδελφή μου Πινελόπη και το γαμπρό μου Σπύρο που σας ακούμε πίνοντας τον απογευματινό μας καφέ. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη είναι η εικόνα, ναι, στο μέτωπο της φωτιάς της Άνδρου. Έτσι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν μικρότερες εστίες και γίνονται εκεί οι προσπάθειες. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, η μάχη όταν σπάει το ενιαίο μέτωπο, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις και στις μικρές εστίες που μπορεί να φουντώσουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν πάλι ένα συμπαγές μέτωπο.
1: Και γι' αυτό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Έχουμε όμως εξέλιξη τη φωτιά στη Σκύρο.
1: Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί σας? Καλημέρα.
2: Η κατάσταση στο νησί είναι αυτή τη στιγμή επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν σταματήσει το βράδυ. Mm-hmm. Βέβαια το βράδυ είχε γίνει μεγάλη ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων οι οποίες είχαν όπου μέσω του πλοίου της εταιρείας, της ναυτικής εταιρείας Σκύρου, είχαν μεταφερθεί το απόγευμα και με το δρομολόγιο το μεταμεσονύχτιο πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα μεγάλο χωματουργικό έργο, μηχάνημα D8, υδροφόρες, πεζοπόρα τμήματα. Είχε έρθει σε 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα με δασοκομάντος, όπου όλοι αυτοί το βράδυ φύλαξαν τις πλευρές της φωτιές, οι οποίες ήταν ενεργές φυσικά σε μεγάλο μήκος, για να μην επεκταθούν δεξιότερα και αριστερότερα από τη γλώσσα τη μεγάλη που είχε κάψει το κομμάτι που είχε φυγεί πλέον στη θάλασσα.
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα για οικισμούς, κύριε Αντωνόπουλε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς. Το 112 που είχε βγει το χθες 4 και 4 αρχικά και αργότερα κάτι 6,5 για τις περιοχές του Άγιου Φωκά και του Πεύχου αντίστοιχα, είχε λειτουργήσει προληπτικά κυρίως για τον Πεύκο. Στον Άγιο Φωκά τελικά δεν έφτασε σε ένα σπίτι, μάλλον μια ταβέρνα η φωτιά, και σε άλλο ένα σπίτι στην περιοχή Σκάφη, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Δεν έφτασαν εκεί πέρα τελικά οι φλόγες. Είχαν προστατευτεί αρκετά αυτά και τα ενέργεια μέσα. Οπότε ο επόμενος στόχος ήταν να μην επεκταθεί ανατολικότερα από το μέτωπο της φωτιάς προς τον οικισμό του Πεύκου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διάσπαρτος οικισμός με πολλές παραστατικές κατοικίες και είναι γύρω, περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος, το οποίο εκτείνεται μέχρι και την παραλία, η οποία έχει γενωθεί όμως νωρίτερα το απόγευμα και από όλους τους παραφερειστές προληπτικά. Έτσι δεν έχουν τα πλευρικά μέτωπα της πυρκαγιάς πλέον, δεν απειλούν περιοχές οικιστικές και ελπίζουμε ότι μετά, ενώ ξεκίνησαν οι άνεμοι από τα χαράματα πάλι με 5-6 μποφόρ και έχουν φτάσει και τα 7 σε κάποιες ρηπές τους, να καταλαγιάσουν μετά τις 11-12 όπως βλέπουμε και τα δελτία να λένε, και πιστεύουμε πως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει κατάσβεση στο 90-95% ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μετά να μπορέσουν να κρατήσουν σβηστές και όλες τις μικροαιστείες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να μας δώσετε λίγο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή σας, έτσι, την έκταση του μετόπου, δηλαδή ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί ξεκίνησε από την περιοχή Ατσίτσα, από τη...
2: Ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά, πηγαίνοντας προς Ατσίτσα, μεταξύ Ατσίτσας και Άγιου Φωκά.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή ποιο είναι έτσι το μέτωπο?
2: Το μέτωπο είναι οριοθετημένο ως προς την ανατολική πλευρά της γλώσσας που έχει κατακάψει τον τόπο, στη μεριά της Σκάφης και προς τον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς όμως να έχει πλησιάσει την εκκλησία και κοντά σε αυτήν την περιοχή, και από τη δυτική πλευρά έχει αφήσει τον Άγιο Φωκά και έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο στο Όρος και στο Αλικό. Οπότε απλά δεν έχω όμως και εικόνα αν έχει περάσει και πίσω από ένα ορεινό όγκο που υπάρχει στην περιοχή Όρος. γιατί δεν μας επιτρέπεται να πάμε από εκεί. Τα εναέρια αυτά τα βλέπει πυροσβεστική από το συντονιστικό που υπάρχει εναέριο μέσων.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν είναι κοντά σε σπίτια η φωτιά, και ότι γίνεται η μάχη πρώτον με τις φλόγες και κατά δεύτερον και με τους ανέμους, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Αυτό που θα μπορούσα να συμπληρώσω είναι ότι αυτό το κομμάτι, και ίσως και μεγαλύτερο, είχε καεί ξανά το 2008 με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Είχαν περάσει 22 χρόνια, είχε αναπαραχθεί πλήρως με μεγάλη πυκνότητα. Ήταν ένα πολύ νέο και πολύ ζωντανό δάσος. Μην ξεχνάμε ότι το 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Σκύρο καλύπτονται από πυκνό πευκό δάσος, και αυτό ήταν ένα τμήμα του. Και κατά πληροφορίες, μάλλον η φωτιά αυτή πρέπει να οφείλεται σε εμπρισμό. Από που καταλήγει και περίπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής, και από σχετικά βίντεο που έχουν βρεθεί και δείχνουν ότι υπάρχει μία έναρξη της φωτιάς μέσα στο πυκνό δάσος, χωρίς να υπάρχει κοντά κάτι που να προδίδει ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο μικροκατοικίας ή στάνης ή κάτι τέτοιο.
1: Τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, και για να το λέει ΔΑΕ, φαντάζομαι ότι έχει μπει στη διαδικασία να αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.
2: Ακόμα δεν έχει βγει επίσημο.
1: Ναι, πόρισμα δεν έχει βγει. Φαντάζομαι ότι είναι νωρίς, αλλά για να το λέει σε πρώτη.
0: Αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω ανεπίσημα, γιατί έχουν και διάφοροι ντόπιοι έχουν δώσει κάποια στίγματα για ύποπτες κινήσεις και σημάδια τα οποία, όπως έβγαινε η φωτιά, όπου περπατούσε 200 και 300 μέτρα, πηδούσε κυριολεκτικά, δεν δικαιολογούν το να γίνεται αυτή η διασπορά, γιατί οι άνεμοι δεν ήταν να πει σε 9-10 μποφόρ, έτσι, για να ταξιδεύουν στον αέρα. Δεν δικαιολογούσε την επέκτασή της σε διαφορετικά μέτωπα.
0: Άρα υπήρχε κάποιος ή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ανά 300 μέτρα...
2: Πιστεύουμε ότι, δεν ξέρω, η πυροσβεστική είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και... αν είναι τέτοια περίπτωση, να υπάρχουν και διάσπαρτοι εμπριστικοί μηχανισμοί, τα οποία τα ξέρετε εσείς, τα έχετε ξαναακούσει. Αλλά δεν έχουμε τίποτα επίσημο ακόμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε,
1: κύριε Δήμαρχε. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, και να ακούσουμε και ευχάριστα μαντάτα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Σκύρου. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν. Ανθρώπινο χεράκι, δείχνουν εμπρισμό. Όχι αμέλεια. Κάποιος, κάποιοι. Τέλος πάντων. Να θα τα δούμε στην πορεία.
0: Μας λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Είμαι, λέει, δρομέας βουνού και μεγάλων αποστάσεων. Κάθε φορά που πηγαίνω για προπόνηση στα βουνά, πάντα καθαρίζω τα μονοπάτια, μαζεύω σκουπίδια. Και κάνω, λέει, και παρατήρηση σε περιπατητές που δεν σέβονται το δάσος. Απορώ που οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δάσος όλη μέρα για τη φροντίδα του. Η ευχαρίστηση των δρομέων είναι ταυτόχρονα και δουλειά για το κράτος, την πυροσβεστική και το δασαρχείο. Από σηματοδότηση μονοπατιών μέχρι κατολιστήσεις, πεσμένα δέντρα και τόσα όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μα τώρα υποτίθεται ο άλλος πηγαίνει για να κάνει βόλτα ή, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστηθεί το δάσος και δεν το σέβεται από πάνω.
0: Κοίταξε, πάντως οι άνθρωποι
1: είναι φοβερό, έτσι.
0: Αγαπούν να ζουν μέσα στο δάσος, όπως είναι ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει μήνυμα. Όντως θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ χρήσιμοι.
1: Να λοιπόν, είναι αυτό το οποίο λέμε πολιτοφυλακή. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει: Καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά, είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει: Η μισή το λένε Δόμβρενα, η μισή Δομβρένα. Είναι σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Να μας στείλεις το βίντεο. Να μας στείλεις το βίντεο. Έχουμε το ενικός.gr, το real.gr, για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένας δεν το έχει πάρει είδηση.
0: Μα είναι να το.
1: Κανένας δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
0: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες.
1: Ναι.
0: Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
1: η κυρία Φουτουλάκη, ναι, το ναι. Βλέπω, ναι.
0: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
1: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μια μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Mm. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και εγκατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη, όπως πάντα, είναι ανέτοιμη. Εμείς, λέει, στην Ελλάδα απλά γελάμε. Μες. Τώρα, κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι στην κουλτούρα των Ευρωπαίων να υπάρχει
1: όχι,
0: κλιματιστικό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι και δεν ήταν μέχρι τώρα και στις απαιτήσεις της ζωής τους. Στις συνθήκες της ζωής τους. Και έχει ενδιαφέρον, είχε γίνει ρεπορτάζ σχετικό, να το πούμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και ο τρόπος εγκατάστασης, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά μπαλκόνια για να βγάλεις την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.
1: Ναι, όντως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιχτεί τα σπίτια, ναι, τα διαμερίσματα.
0: Και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός ότι εντάξει, να βάλουμε κλιματιστικό και πέσανε όλοι, πήγαν κατευθείαν και αγόρασαν. Πολλοί αγόρασαν, ναι, κλιματιστικά. Αλλά εδώ ήταν το μεγάλο ζήτημα. Η εξωτερική μονάδα πού θα μπει. Δεν δίναν τις άδειες, δηλαδή, να γίνει με υποστήριξη κάπου.
1: Όπως θα φτιάχνουμε εμείς για να σας δώσουμε. Ναι. Να καταλάβετε αυτό το οποίο λέει η Ελένη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος στείνει τα κλιματιστικά και την κεντρική μονάδα βάζει αυτά τα
0: σίδερα,
1: τα στηρίγματα. Και το κλιματιστικό μπορεί να αιωρείται. Να μην, ναι, υπάρχει μπαλκόνι από κάτω. Αυτό λοιπόν στη χώρα μας επιτρέπεται. Σε κάποιες όμως πόλεις, όπως το Παρίσι, όπως όπως οι Βρυξέλλες, το Λούβεν, που το ξέρω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι.
1: Έτσι, να έχεις μπαλκόνι για να το τοποθετήσεις, δεν υπάρχουν μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια αυτοί, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, κάποιες αγγελίες που λένε διαμέρισμα με μπαλκόνι. Και πας να το δεις το διαμέρισμα και το μπαλκόνι, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Απλά ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, έχει μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
1: Ναι, και απλά βγαίνεις μισό βηματάκι.
0: Τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, και στέκεσαι. Απλά υπάρχει ένα μπαλκονάκι το οποίο σε εμποδίζει να μην πέσεις.
0: Ούτε καρέκλα.
1: Τι καρέκλα, παιδάκι μου. Δεν
0: χωράει.
1: Ίσα χωράς εσύ.
0: Το ένα πόδι.
1: Το ένα πόδι, το άλλο μέσα. Να βγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις ένα τσιγάρο, που λέει ο λόγος, για να μην μυρίσει η κουρτίνα. Λοιπόν, ο Στέφανος, καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή. Ρε Σπύρο, αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι έχουμε τους αποκικούς, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε, τους ανθρώπους. Η πολιτεία γυρίζει και τους λέει ευθέως, ωραία, θα πληρωθείτε αυτούς τους μήνες. Να πάτε να σβήσετε τις φωτιές, πάρτε τη μάνικα, σβήσετε τις φωτιές, διακινδυνέψτε. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, μην τον είδατε τον Παναή. Και μου λέει, πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, στην Ελλάδα, να τους χρησιμοποιούν και αλλού. 2 μήνες, λέει, εκεί, τους άλλους 6 μήνες θα είναι κάπου αλλού. Όχι, Στέφανε, να είναι στην πολιτική προστασία. Στην πολιτική προστασία, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Πάλι τους πυροσβέστες, όπως είπε η Ελένη πολύ σωστά, δεν φωνάζουμε όταν κάτι πλημμυρίζει. Να, ορίστε λοιπόν, θα έχεις περισσότερες δυνάμεις. Θα μου πεις, δεν τις χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει η πολιτεία να επενδύει κιόλας σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους έχει κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
0: Αυτό.
1: Διαφημισούλες, πάμε παρακαλώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελένη μου, είναι τόσο τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, να βρείτε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε και να μας δένετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε από όλη την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, βεβαίως, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι. Ακούστε πρώτα απ' όλα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Επίσης μην ξεχνάμε ότι στα περίπτερα έχουμε τη Real News που εκτός από τη δημοσιογραφική ύλη της μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Θες να πάμε μέχρι το... Πόσα λεπτά έχουμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό, αγαπητέ μου? Έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε με μηνυματάκια ακροατών και ακροατριών, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ο Ηλίας, παραδείγματος χάρη από την Πάτρα, μας λέει το εξής. Δε διέ. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Όλα τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές 1960. Κολόνες ξύλινες, εμποτισμένες, με χαμηλό ύψος. Ο τρόπος ασφάλισης του καλωδίου στην κολόνα δεν είναι ο σωστός, οι μονώσεις, οι πορσελάνες και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου, Ηλία μου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ασφαλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά που να πάρει ευχή από εκείνη την περιβόητη συνάντηση όλων των ηγετών του πλανήτη στο Κιώτο και τη συνθήκη του Κιώτο. Έχουν περάσει κάτι δεκαετίες. Από τότε
1: περάσει.
0: Λοιπόν, ναι, μας φώναζαν και μας έλεγαν: α, η κλιματική αλλαγή έρχεται, θα αντιμετωπίσουμε κλιματική κρίση. Και όλες αυτές τις δεκαετίες, γιατί δεν έκαναν κάτι? Για ποιο λόγο όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουν αλλάξει? Για ποιο λόγο δεν έβγαλαν κονδύλια? Διότι εδώ πέρα ασφαλώς είναι και το θέμα ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Εντάξει, είναι και οικονομικό το ζήτημα.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Το ζήτημα,
0: όταν έτσι θέλουν να βρούνε χρήματα για κάτι, τα βρίσκουν
1: και μην
0: οι μεγάλοι του κόσμου, του πλανήτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του και η αντίληψη που έχει ο ίδιος.
0: Καλά.
1: Και, οι επενδύσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις περιοχές εκείνες που πλήττονται κυρίως λόγω αυτών των εργασιών που γίνονται εκμετάλλευσης και πλήττονται από την κλιματική κρίση.
0: Μα θα θελήσει, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των δασών γενικότερα και των Ευρωπαίων και θα έρθει ο Τραμπ να πει «Α, όχι, μην του σώζετε». Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλώς ο Τραμπ, ό,τι και να κάνουμε, γενικότερα ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το πάνω χέρι, κάνει το κουμάντο. Γι' αυτό και ονομάζεται και πλανητάρχης. Εδώ τώρα στην περίπτωση του 47ου έχουμε και ένα προβληματάκι παραπάνω, διότι είναι λίγο τι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Με διαφορετικό τρόπο κοιμάται το βράδυ.
1: Τι λόγια είναι αυτά που λες?
0: Θα στεναχωρηθεί ο Ντόναλντ. Λες να ανεβάσει και
1: ακούει.
0: Εντάξει, ναι, ακούει τα πάντα.
1: Θα σε κάνει ανάρτηση στο Truth.
0: Εδώ στο Truth Social έκανε ανάρτηση τον κύριο. Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να κάνει και εμάς. Εντάξει, αυτά τα οποία.
1: Μεγάλες δόξες σε περιμένω.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ναι, αυτό. Το
1: Πάμε
0: Truth Social.
1: Δελτίο.
0: Πάρω τηλέφωνο το Φωκάνα. Γιατί ξέρεις, μιλάει μέσω Truth Social με τον 47ο.
1: Πάμε σε δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Καλώς ήρθατε!
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν ξανά εν αέρια μέσα, ενώ τη νύχτα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφου σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την έκτη θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 των ανδρών με 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την αποτελούσαν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στον τελικό του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 8η θέση με άλμα στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν στη 12η θέση με 71 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ah!

0: Τον ΤΑΗ εκείνο στην Πάρο το συνέλαβαν. Ε? Έγινε ολόκληρο τέτοιο. Τελικά έπεσαν και μηνύσεις και όλα τα σχετικά.
1: Έπεσαν μηνύσεις και νομίζω ότι η εταιρεία και όλα με την οποία συνεργαζόταν.
0: Τον απέλησε.
1: Τον απέλησε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, όντως. Βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους να γυαλίζουν το μάτι τους. Ναι. Όλοι περνάμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά δεν είναι το πράγμα έτσι.
1: Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω ότι πολύ καλώς διακόπη συνεργασία με το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που το είδαμε στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Ναι. Έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις πόσα άλλα περιστατικά μπορεί να υπάρχουν και από τους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο εύκολο τρόπο απασφαλίζουν, που δεν θα τα δούμε ποτέ.
0: Ελένη, σου μιλάω,
1: εκεί έξω.
0: Ναι, σου μιλάω ειλικρινά ότι γενικότερα επειδή κάνουμε και πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία κατά τη διάρκεια του 24ωρου, το βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου οδηγεί. Έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις το λάθος, κάνεις το έγκλημα να πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας στον κάθε δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσίδι τρως.
1: Ναι, γιατί αν κάνεις το μεγάλο έγκλημα να σταματήσεις σε διάβαση να περάσει πεζός.
0: Εκεί να δεις.
1: Εμένα εκεί η να αγωνία δεις. Μου. Έχω δύο αγωνίες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι μη τυχόν και ο από πίσω πέσει επάνω μου.
0: Αυτό να ξέρεις είναι το λιγότερο.
1: Η δεύτερη αγωνία μου είναι εάν εγώ σταματήσω, μήπως ο διπλανός δεν σταματήσει. Και τελικά φταίω εγώ που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
0: Έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς, έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη και τους ίδιους προβληματισμούς, ειδικά όταν κατεβαίνεις λεωφόρο Κηφισίας και φτάνεις λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που εκεί υπάρχουν δύο ή τρεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διαβάσεις που δεν έχουν φανάρι. Είναι δηλαδή οι διαβάσεις, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκεί και υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα όσον αφορά στο κομμάτι της αγοράς, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τη λεωφόρο Κηφισίας την περνάνε πολλές χιλιάδες άτομα πεζοί για να πάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Οπότε όταν βλέπεις να είναι στιβαγμένος κόσμος και να περιμένει να περάσει τη διάβαση, ποιο είναι το λογικό? Να σταματήσεις και να τους δώσεις προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ο πεζός. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Και έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό κάθε φορά που σταματάω. Δηλαδή μέχρι να δω ότι θα σταματήσει και ο διπλανός, πραγματικά εκείνη την ώρα περνάω αυτά τα δευτερόλεπτα αγωνίας.
1: Επίσης, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φανάρια. Εσύ μιλάς για μια διάβαση που δεν έχει. Όμως υπάρχουν πολλά φανάρια που δίνουν στο αυτοκίνητο πορτοκαλί και στον πεζό πράσινο.
0: Δηλαδή είναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς πρέπει το αυτοκίνητο, εννοείται, να ελέγξει. Δεν μπορεί να περάσει. Έχει το πορτοκαλί του, αλλά πρέπει να ελέγξει. Όμως υπάρχει μια μηχανική αντίδραση των οδηγών στο πορτοκαλί να πατάμε τον γκάζι παραπάνω.
0: Είναι φοβερό αυτό. Μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, εμείς το πορτοκαλί το καταλαβαίνουμε, γκάζωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουμε. Το που είναι πορτοκαλί, πατάς φρένο.
1: Εμείς τι πατάμε?
0: Γκάζι. Γκάζι για να το προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι προφανώς αυτή είναι η λειτουργία του.
1: Έχει ανάψει όμως το πράσινο στους πεζούς, οι οποίοι δεν βλέπουν το πορτοκαλί του οδηγού και πάνε να περάσουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα και μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος, αγρότης εκεί στην ΚΟ. Χρόνια πολλά, λέει, απανταχού. Οι σικές μου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν Κυριακές και σχόλες. Καλή ευκολία, τι ωραία, τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία,
1: καλή
0: να
1: ευκολία.
0: Έρχονται όλα εύκολα στον δρόμο σας, το διάβασα.
1: Τι ωραία ευχή.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα την υιοθετήσουμε να την κλέψουμε, Παράσχο.
1: Να την κάνουμε έτσι, τσιτά το δικό μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας γράφει, επαγγελματίες και θελοντές ντροπή μας. Λέει, έπρεπε να τους έχουμε στα καλύτερα. Εμείς όταν τους χρειαζόμαστε, τους πλακώνουμε και στο ξύλο, όταν οι άνθρωποι ζητούν τα αυτονόητα. Λοιπόν, τώρα.
0: Αναφέρεται
1: αυτό
0: στο περιστατικό.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, κοίτα, αυτό που λέει ο Μάνος είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μια πολύ μεγάλη ευκολία κάποιους ανθρώπους, κάποιους επαγγελματίες, τους έχουμε όταν τους χρειαζόμαστε. Θεούς, είναι σωτήρες. Και όταν δεν τους χρειαζόμαστε, πρώτον τους έχουμε στα αζήτητα, επαγγελματικά τους έχουμε στα αζήτητα. Και δεύτερον, δεν τους τιμούμε καθόλου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν πέντε πράγματα, το κράτος γίνεται επιθετικό απέναντί τους. Να το πω έτσι κομψά, να μην το πω πιο χοντρά.
0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να σταματήσει, αλλά είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε οι πολιτικοί συντάκτες. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, λέει πράγματα και ζητά πράγματα τα οποία όταν έρχεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν τα κάνει. Ή τα κακώς κείμενα τα οποία έχει κάνει το προηγούμενο κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας, τα επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για το ίδιο, το ένα, το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Ναι. Όταν χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες να τους αποθεώνει και όταν αυτοί οι επαγγελματίες ζητάνε κάποια πράγματα και δεν τους χρειάζεται πια, γιατί έχει περάσει η κρίση, εκεί η συμπεριφορά και ο τρόπος να είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως διαφορετικός.
1: Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ πέρα, λίγο με τσικλάει αυτό το μήνυμα να στο διαβάσω, έτσι. Για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης λέει.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ένα μηδέν. Αυξήσει ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, αλλά από την τσέπη των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τι περιμένουμε, ρε Σπύρο?
0: Άκουσε, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ γενναίο το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το έχει κάνει, είναι δημόσια δήλωση, δημόσια τοποθέτηση το κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει το ταμείο, το οποίο, μάλλον το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από το ταμείο, θα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πόσο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, διότι μετά τις 15 αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα αρχίσουν να γίνονται οι τελευταίες, οι τελικές προσομοιώσεις, αλλά και να δούμε και πόσα θα είναι τα λεφτά τα οποία υπάρχουν εν τέλει στο ταμείο, διότι έρχονται και οι σπράξεις από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός, παρόλα τα προβλήματα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε γεωπολιτικό, δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα, αυτό
1: στο
0: λένε
1: ταμείο,
0: οι πληροφορίες. Στο
1: τώρα.
0: Ταμείο, μιλάμε πάντα για το ταμείο. Πάντα για το ταμείο. Για το ταμείο του κράτους. Διότι από εκεί θα βγουν, θα αντιληθούν χρήματα για να υπάρξουν αλλαγές στο τεκμαρτό, για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο γίνεται περισσότερο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, η οποία τελικά η ραχοκοκαλιά έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Ναι, όντως.
0: Έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Τώρα, η προτεραιότητα από πλευρά κοινωνικών ομάδων.
0: Συνταξιούχοι, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και όπως σας είπα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι στο επίκεντρο. Θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Θα δοθούν επίσης και θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά θα το βρει μπροστά της μετά η κυβέρνηση, διότι δεν θα δίνουν τόσα χρήματα οι φορολογούμενοι για πολλά ζητήματα. Μείωση φορολογίας. Θα έχουμε μείωση φορολογίας σε πάρα πολλές έτσι και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δίνουν, να έχουν μικρότερη φορολογία και να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν στην προκαταβολή φόρου. Ακούγεται πολύ έντονα ακόμα και η κατάργηση.
1: Δεσμεύεσαι, Σπύρο Παπαδάκη?
0: Δεν είναι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Εμένα αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα όλα ελεύθερα, όλα, να ξέρετε. Δεν ξέρω τι γινόταν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα ερχόταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους να τραβάνε τα μαλλιά τους και να λένε τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Ωραία, πες λοιπόν ότι έχουμε τα μέτρα αυτά. Έτσι, όποια μέτρα ανακοινωθούν. Η εφαρμογή τους πότε θα γίνει?
0: Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Διότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα...
0: Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη Δεκέμβρη. Άρα θα αρχίσουμε να τα αισθανόμαστε στην τσέπη μας αρχές του 2027. Γι' αυτό το λόγο και κάποιοι τοποθετούν τις εκλογές το Μάιο του 2027, για να μπορέσει όλο αυτό, δηλαδή ο ψηφοφόρος, να πάει στην κάλπη με λεφτά στην τσέπη. Να πάει ικανοποιημένος. Και να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Άκουσε, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% πλάς. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα, είναι άλλα λόγια να καπιόμαστε. Είναι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της από 25%, μερικές φορές 24% μέχρι 28%. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο θα το τραβήξει όσο πάει πιο πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και το Μάιο, για να μπορέσει να έχει μαζέψει την όλη κατάσταση. Θα μπορέσει να τη μαζέψει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καθυστερήσει. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι έμεινε πολύ πίσω η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, για να ακριβολογούμε.
1: Και για τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ανάχωμα. 1,2 ψηφοφόροι, γαλάζιοι ψηφοφόροι, που το 2023 πήγαν και ψήφισαν μονοκούκι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θέλεις κάτι, ο νόμος για την... για το γάμο,
1: για
0: τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλεις το γεγονός ότι η πολιτική η οποία ακολούθησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κεντρώα, ήταν προς το μεσαίο χώρο. Όλο αυτό έχει πληγώσει 1,2 γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν πάρει το χέρι τους τόσο πολύ εύκολα να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεν τους πάει ασφαλώς το χέρι να πάνε αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έμειναν στον καναπέ τους. Καλοβλέπουν λοιπόν την κίνηση Σαμαρά. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για αυτούς. Και αυτό στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση.
1: Στις επίσημες βεβαίως δεν καταγράφεται, γιατί δεν είναι, καταγράφεται ως μια τάση. Ως μια τάση, αλλά δεν είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή.
0: Η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά έχει έναν μέσο όρο γύρω στο 12%. Ναι. Η δυνητική ψήφος. Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το εξής. Τι ποσοστό θα πάρει ο κύριος Σαμαράς εάν κατέβει με κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί καταγράφεται ένα 1%, μόλις 1%. Ποια όμως είναι η διαφορά? Το 1% το μετράνε οι δημοσκόποι με βάση τους ψηφοφόρους του 2024. Όχι με βάση τους ψηφοφόρους του 2023. Επαναλαμβάνω, το ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους πληγωμένους που δεν ψήφισαν το 2024, ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Εκεί έχει να γίνει πόλεμος πολιτικών χαρακομμάτων. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αυτά τα οποία είχαμε δει πριν το 15 Αύγουστο, μάλλον πριν την 1η Αυγούστου, γιατί κάπου από ένα σημείο και έπειτα ηρέμησαν τα πράγματα. Ηρέμησαν διότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όσο υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θυμάσαι τι γινόταν? Βέβαια, που έβγαιναν τα στελέχη της κυβέρνησης και καταχέριαζαν τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσουμε στο μέλλον. Και μακάρι να πέσω έξω. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε την εξής πολύ μεγάλη παράμετρο. Αλέξης Τσίπρας ήρθε και με το καλημέρα παγιώθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου έντονα, ή θεωρούν ότι είναι κάτι που θα...
0: που θα ξεφουσκώσει?
1: Πηγαίνοντας προς... δηλαδή ο χρόνος των εκλογών περιλαμβάνει και αυτή την παράμετρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία η οποία αγγίζει τα όρια πλέον του αστικού μύθου, ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, σου υπενθυμίζω εκεί γύρω στο Μάρτι, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν, έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, παράλληλα υπήρχαν διαρροές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι γίνεται σχεδιασμός για να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο μας περνάει. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία τάση αγωνίας και άγχους.
1: Ναι.
0: Στην πλευρά της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν τον βάζω τόσο πολύ σε αυτή την κατηγορία, από την άποψη ότι έχει και αυτό στην πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε ήδη σχεδιάσει μέσω της Ιθάκης να φτάσει στις 26 Μαΐου για να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς ούτε που το άκουσε, τεράστια εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το περιβάλλον του κεντροδεξιού Μαξίμου, ούτε καν που ασχολήθηκε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε πάρα πολύ νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν είχε την εμπειρία να να μπορέσει να σηκώσει όλη αυτή την πίεση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε καν πλέον αν θα φτάσουμε και τις εκλογές.
1: Φάνηκε ευάλωτη στη φθορά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σύντομα, έτσι.
0: Άρα αυτός, ο πρώτος στόχος αυτών των διαρροών επετεύχθη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Μέχρι το Μάιο του 27, που τοποθετούνται οι εκλογές, θα έχει ολοκληρώσει το rebranding. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα έχει θετικό πρόσημο, είτε αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας, αυτό έγκυται στον ελληνικό λαό ασφαλώς. Και θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά έτσι όπως το έχει σχεδιασμένο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο χρόνος, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές, ευνοείται. Mm. Ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει το εξής. Με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές και θα διαλύσει τη Βουλή, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, κατ' υπερβολή το λέω, θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το σενάριο που ακούγεται περισσότερο από όλα.
0: Έτσι.
1: Για το χρόνο.
0: Και επιλέξει. Μάλιστα δεν αποκλείεται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς από τα καινούργια γραφεία, τα οποία τα έχει βρει και ήδη τα φτιάχνει. Την ώρα που θα κάνει την ανακοίνωση, δεν αποκλείεται κιόλας από πίσω του να βρίσκονται υποψήφοι πρώην βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα, πρώην βουλευτές, ρε παιδί μου. Ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα πούμε. Α, ήταν και αυτός με την πλευρά του Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Θα υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. 27 Αυγούστου ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, εγκαίνια για την επέκταση του μετρό.
1: Ναι.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μεγάλο event για την ίδρυση, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με όλα τα κορυφαία στελέχη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τα επίσημα εγκαίνια από τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν κάπου και λίγο πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΘ πλέον, ακούγεται ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια ανακοίνωση για το κόμμα, το οποίο όμως αυτή η ανακοίνωση τι θα έχει ως κερασάκι στην τούρτα, την αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά λοιπόν κάποιοι του λένε
1: θα επιχειρηθεί
0: ασφαλώς. Ναι.
1: Καλά, αυτό θα το έχουν επιχειρήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, την αποδόμηση δεν είναι...
0: Πρόσεξε όμως επικοινωνιακά και στρατηγικά τι θα συζητάμε εκείνες τις ημέρες.
1: Θα συζητάμε τα μέτρα που θα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και αμέσως μετά από 2-3-24 ώρα τι θα συζητάμε. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν θα λοιπόν δοθεί το...
1: Να καπελώσει επικοινωνιακά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το δεύτερο σενάριο. Πιο πίσω, πιο μακρινό, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο ακόμα ο κύριος Σαμαράς το έχει στο μυαλό του, το σκέφτεται, πάντως είναι έτοιμα. Είναι ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει κενές στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά και τις έχει αφήσει αυτές τις θέσεις επίτηδες κενές. Μήπως έρθει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο είναι σαν όνομα, σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, κάποιος τέλεχος που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν
1: και να αποφασίσει πολλά. Να συμπλέψει με τον κύριο Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτό
0: ναι,
1: κάποιος τέλεχος.
0: Ναι. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και με κόσμο.
1: Νομίζω, Σπύρο, ναι, ότι αυτό που έχεις περιγράψει τώρα τόση ώρα το συζητάμε δημιουργεί ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που δεν την είχαμε έτσι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, δηλαδή έχει πολύ πολιτική πληροφορία αυτή η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πολύ πολιτική, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι μια διαφορετική...
0: Διότι έχεις απόλυτο δίκιο, διότι έχουμε πολλά καινούρια στοιχεία σε σχέση ακόμα και με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε Παπαδάκη, γιατί το 23 δηλαδή ποιοι ήταν οι κύριοι αντίπαλοι? Δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας? Ασφαλώς. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Σε άλλη κατάσταση.
0: Σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Με τελείως διαφορετικά στελέχη δίπλα του. Έχοντας και όλο το βάρος 5 ετών διακυβέρνησης της χώρας με πολλά αγκάθια, τον κυνηγάει ακόμα το αγκάθι των Πρεσπών.
1: Δεν θα.
0: Και γι' αυτό το λόγο και θα ανέβει όχι μία, αλλά δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Το κρατάμε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψυχόνωση, λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,

0: Γιατί στο FleetCop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο λευκό ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά και τα καλάθια και τη ΔΕΘ και πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι και πόσα θα χωράει και τα δημοσιονομικά περιθώρια ποια είναι.
1: Όντως.
0: Και πότε εμείς θα δούμε στην τσέπη μας κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Βλέπεις όμως ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που λέει να συνηθίσετε στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παιδιά, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, μας λέει.
2: Αγαπητέ 47. Επειδή είσαστε πάρα πολύ μικρός για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ελληνική πραγματικότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ξυπνήσατε εσείς, εμείς έχουμε συνηθίσει το κομμάτι του ακριβού πράγματος πολύ καιρό.
0: Παιδιά, το έχουμε εμπεδώσει εμείς αυτό.
2: Πληρώνουμε
0: τώρα
2: την αμόλυβδη βενζίνη πιο ακριβά από όλους τους υπόλοιπους, διότι έχουμε την καλύτερη αμόλυβδη βενζίνη.
0: Φυσικά.
2: Πληρώνουμε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης όσο πιο ακριβά γίνεται, διότι έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο κίνησης.
0: Φυσικά, εννοείται.
2: Θα μου πείτε τι
0: δεν.
2: Όπως έχουμε την καλύτερη φέτα. Μακράν.
0: Κάτω τα χέρια σου από τη φέτα.
2: Κάτω
0: τώρα,
2: τα χέρια δεν. Σου είπα.
0: Αλλά κοίταξε όμως με πόση μεγάλη ευκολία ο Τραμπ λέει: παιδιά, να το συνηθίσετε. Τελείωσε.
2: Ναι, αυτό.
0: Μα τι, μα όχι, να το συνηθίσετε. Έτσι θα είναι τα πράγματα.
2: Να το συνηθίσετε, διότι έχω βρει ένα ωραίο οικοπεδάκι εκεί στο Μανχάταν και θέλω να φτιάξω και δεύτερο Trump Tower.
0: Ναι, βεβαίως. Κάνει πολλές σκέψεις εκεί στο real estate, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έτσι πολλά σχέδια.
2: Εννοείται.
0: Φτιάχνει αίθουσες χορού, βέβαια του το πάγωσαν τώρα. Βγήκε απόφαση δικαστήριο. Μια τεράστια, καταπληκτική, φοβερή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Αλλά του το πάγωσαν αυτό. Ναι. Του είπαν ότι δεν μπορείς να παίρνεις εσύ απόφαση μόνος σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα δικαστήρια, τις αποφάσεις, τίποτα. Να παίρνεις μια απόφαση και την εφαρμόζεις.
2: Να σου πω γενικότερα, άμα τον χαλάνε και οι, πώς το λένε, τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζόρτζου Ουάσιγκτον, μπορεί να βάλει, να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους τους υπόλοιπους. Όλους τους 46 προηγούμενους, όχι ψέματα, 44 προηγούμενους προέδρους και να βάλει τον εαυτό του σε διαφορετικές.
0: Σε 44 διαφορετικές
2: πόζες.
0: Ναι.
2: Ο Τραμπ εδώ, ο Τραμπ εκεί, ο Τραμπ παραπέρα.
0: Του αρέσει να παίζει και με την εικόνα του. Μπορεί να φτιάξει και εικόνες AI.
2: Ναι.
0: Να είναι όπως ήταν τον εαυτό του, ως Χριστό, ως Θεό. Ο Σούπερμαν. Κατάλαβες, δηλαδή να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Να τον δω με τη στολή του Σπάιντερμαν και τι στον κόσμο. Που είναι και λίγο πιο έτσι, ξέρεις, είναι λίγο πιο κολλητή ο Σπάιντερμαν.
0: Πάντως το real estate το έχει πάρα πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Πάρα πολύ. Και αυτό βλέπει πίσω από όλα, πιστεύω.
2: Γενικότερα βλέπει πίσω από όλα δολάρια και όλα τα σχετικά. Αλλά το real estate, ναι, κύριε Μπάκα, να τον εμποδίσουμε. Μην έρθει κατά δόθε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολλά προβληματάκια, περισσότερα από όσα αντιμετωπίζουμε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μπάκα. Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα οράματα real estate του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Εσείς δεν ξέρω εάν έχετε κάποια. Τι να πω. Απάντηση σε αυτά τα οράματα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι να μην έρθει κατά δόθε.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Μη σκεφτεί να κάνει επενδύσεις εδώ.
2: Εντάξει, έχει προτεραιότητα η Γάζα.
0: Βέβαια, και το Ορμούζ επίσης.
2: Και το Ορμούζ θα το κάνει η πολιτεία, το Ηνωμένο Πολιτείο.
0: Ναι.
2: Τη Γάζα θα την κάνει απλά ένα θέρετρο.
0: Θέρετρο.
2: Ναι, τύπου Κούβας. Α, την Κούβα δεν την έχει πάρει ακόμα, συμπαθάτε με.
0: Κύριε Μπάκα, κάναμε μία συζήτηση εδώ με τον Σπύρο για αυτά που περιμένουμε από Σεπτέμβρη και με βάση βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως από Σεπτέμβρη υπάρχουν και αρκετοί, ας πούμε, πολίτες οι οποίοι και θα θελήσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, είναι και τα παιδιά που είναι φοιτητές, νέοι φοιτητές, που κάποιοι θα πάνε και το Σεπτέμβρη να βρουν, μπας και βρουν σε καλύτερη τιμή. Άρα αυτή τη στιγμή πώς κινείται η αγορά στα ενοίκια?
3: Γενικότερα να φέρουμε το εξής. Όσο αφορά τη ΔΕΘ, θα μου πείτε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ουσιαστικά μια επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 1 και 2 που έχουμε συνηθίσει, ενδεχομένως να ονομαστεί Σπίτι μου 3. Εδώ θέλουμε να δούμε τώρα το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα λειτουργήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύσει στην αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Και τι εννοώ?
2: Γιατί το σπίτι μου 2, συγγνώμη, συμπαθάτε με το σπίτι μου 2, δεν πήγε άσχημα. Απλά ο κόσμος που τους είχαν εγκριθεί τα δάνεια δεν είχε βρει σπίτι.
3: Ακριβώς. Έχουμε δύο θέματα σημαντικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 ή πρόγραμμα σπίτι μου 1. Εντάχθηκε ο νέος ή η οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε κάποιες αποταμιεύσεις στην άκρη και παράλληλα πληρούσε τις υπογραφές του τραπεζικού ιδρυμάτου. Δηλαδή μπορούσε να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Και αυτή η οικογένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είδαμε ότι αγόρασαν σπίτια παλαιά, δηλαδή ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δηλαδή κατασκευή του 80. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, μπορεί να είδαμε ανθρώπους να αγόρασαν και είναι νεότερα ηλικιακά, διότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές. Είδαμε όμως ότι το πρόγραμμα σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα σπίτι μου 1 σε ένα ποσοστό ευθύνονται για αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης στις εκτιμένες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που στράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδυνάμει δικαιούχων. Αυτό που θέλουμε να δούμε στο πρόγραμμα σπίτι μου 3 και το αναμένουμε με χαρά, θα πω εγώ, εάν όντως εφαρμοστεί αυτό που ακούμε, είναι να μην αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, να αφορά ακόμα και την ανέγερση κατοικίας. Και δεν λέω για κάποιον που θα πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί η οικογένειά τους να διαθέτει ένα οικόπεδο και έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να ανεγείρει το νέο του σπίτι ή ακόμα να δούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιεί το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει μια κατοικία οικογενειακή. Ξέρετε, στην περιφέρεια όπως και στις ανατολικά προάστια του νομού Αττικής υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν, δηλαδή κάποιος να χτίσει πάνω από το σπίτι των γονέων του. Ενώ θεωρούμε ότι θα δούμε και τη δυνατότητα να αποπερατώνει κάποιος το ημιτελές ακίνητο. Τι εννοώ? Έχουμε οικογένειες που στο παρελθόν ξεκίνησαν να χτίζουν ένα σπίτι το παιδί τους και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτό το σπίτι έμεινε στα μετά. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε. Επομένως, δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα στους νέους αυτούς τους ανθρώπους, στους δικαιούχους του προγράμματος, να ανεγείρουν σπίτια καινούρια, είτε σε οικόπεδα ιδιόκτατη της οικογένειάς τους, είτε σε δικαίωμα υψούν, είτε ακόμα να περατώσουν ένα μετρητή ακίνητο. Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο. Διότι αυτό το που θα κάνουμε θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα δούμε νεότερα σπίτια ώστε να αποκτούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα, αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε ενδεχομένως στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι και η δυνατότητα να δίνει τη δυνατότητα να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τα ιδέα κεφάλαια. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία? Λέει, εντάσσεις στο πρόγραμμα που έχω το στεγαστικό. Πολύ ωραία. Πληρείς τις υπογραφές του τραπεζικού δανεισμού. Σαφώς. Σου λείπει το 10% του ιδίου κεφαλαίου. Ωραία. Έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται αυτό το 10% εφόσον πληρείς τις υπογραφές. Αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό της χώρας, δηλαδή δεν εγγράφεται ως ένα εξοδολόγιο ή ως μια απέτηση. Μόνο και μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικά κατάπτωση της εγγύησης, τότε μόνο αυτό το ουσιαστικά είναι ως εξοδολόγιο. Αυτό το έκανε η Ισπανία και βοήθησε πάρα πολλούς νέους που πληρούν τις υπογραφές τραπεζικού δανεισμού να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όμως, επειδή συζητάμε για τα ενοίκια, υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ αν συγκατοικήσουν. Αλλά αυτό το επίδομα έχει κάποια κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες πρέπει να έχουν ένα εισόδημα, δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ οικογενειακό, που όπως αυξάνεται 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αυτές οι 30.000 ευρώ εισόδημα είναι μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και μαζί με το φόρο. Που σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα στο τέλος της ημέρας που μένει στην οικογένεια είναι 22-23.000 ευρώ. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι είτε να δούμε τη διεύρυνση αυτών των κριτηρίων έτσι ώστε να ενταχθεί και άλλος κόσμος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπούμε σε διαδικασία πλέον να αναγνωρίσουμε το ενίκιο που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά για το φοιτητή ως έξοδο από το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή να εκπίπτει ένα μέρος αυτών των εξόδων από το φορολογικό εισόδημα των γονέων.
0: Πολύ λογικό ακούγεται αυτό, κύριε Μπάκα. Θα έπρεπε.
3: Ναι, αυτό ξέρετε το λέω. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το στεγαστικό επίδομα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στεγαστικό επίδομα καλύπτει ένα μήνα, δύο μήνες έξοδα. Οι άλλοι 10 μήνες είναι έξοδα που τα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς οι γονείς και φαίνονται και τραπεζικά. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε φορολογικά κίνητρα και στο κομμάτι αυτό των φοιτητών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε κίνητρα φορολογικά κυρίως στις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολέων. Τώρα που μιλάμε, τον Αύγουστο μήνα, έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολέων του έτους 2023. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ανανέωση του μισθωτηρίου την επόμενη τριετία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Δεν διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πληρώνει το ενοικιό του, σέβεται την περιουσία του ιδιοκτήτη και δεν κάνει ζημιές. Εδώ θα θέλαμε να δούμε.
2: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πώς προστατεύεται ο καλός ενοικιαστής από τον κακό ιδιοκτήτη που βλέπει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος χάρη εμένα το ενίκιο μου είναι στα 700 ευρώ, δεν μπορεί στο τέλος της τριετίας να έρθει και να μου ζητήσει 1500 ευρώ.
3: Αυτό θέλω να πω. Εδώ θέλω να δούμε το
2: άρα εξής. Μήπως ο κακός ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον καλό ενοικιαστή για να φέρει έναν άλλον ενοικιαστή για να μπορέσει να του πάρει τα 1500 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα?
3: Αυτό θέλω να πω.
2: Παρακαλώ.
3: Άλλες χώρες τι έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία με μία αύξηση συνολική από 3-5% συνολικά στην τριετία, έχει φοροελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που το γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο όταν κάνει ζημιές και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
2: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
3: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το φορολογικό εισόδημα των γονέων, θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκεια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκπίπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε ας ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα. Όπως και στο συνεπή δανειολήπτη. Έχω αφήσει με τους δανειολήπτες που πληρώνουν άνθρωποι τη δόση στεγαστικού δανείου. Δύσκολα, εύκολα, την πληρώνουν. Με στερήματα, με στερήματα. Την πληρώνουν όμως από το στέρημά τους. Με το στέρημά τους το πληρώνουν όμως. Έχετε ο ΑΣΑ το 2023, συγγνώμη, και τι μας λέει? Ότι θα πρέπει, λέει, οι χώρες αυτές που μελετά ο ΑΣΑ, θα πρέπει ένα μέρος, λέει, των τόκων των στεγαστικών να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα, διότι η τράπεζα που δέχεται τους τόκους το εγγράφει ως έσοδο και είναι εντελώς λογικό, καλά κάνει. Και από την άλλη, παιδιά, εγώ που πληρώνω τον τόκο στεγαστικού δανείου, δεν το εγγράφει σαν εξοδολόγιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια το εγγράφουν ως εξοδολόγιο στο λογισμό τους. Το νοικοκυριό όμως, το οποίο θα πάρει ένα σπίτι, και μιλάμε για την πρώτη κατοικία, μην θεωρεί κάποιος ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1,5, μιλάμε για ένα σπίτι μέσο, 250.000. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε ένα μέρος στον τόχο να εκπίπτουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Χαμηλώνουμε το κόστος στέγασης. Ενώ θα έπρεπε να δούμε και το εξής, αν μου επιτρέπετε. Θα έπρεπε να δούμε σε διαδικασία πραγματικά αυτό που συζητάμε, τις δαϊχόνιες μισθώσεις, που πολλές φορές για μένα θα το χαρακτήριζα ως τον εύκολο ένοχο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε φταίει η δαϊχόνια μίσθωση επειδή παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα κάνει τουριστικά καταλήμματα και έχω το κακό τουρίστα και μένει μέσα και εμείς δεν έχουμε να μείνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δαϊχόνιες μισθώσεις επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Το 2019, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Άρα έχουμε μία αύξηση αυτών των εσόδων από αυτόν τον κλάδο περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ πλέον. Αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να υπάρχει μια ανακατεύθυνση εσόδων. Δηλαδή να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ξέρω, στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί έχουμε πολύ τουρισμό. Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να βρει σπίτι. Επομένως, θα μπορούσαμε οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, μαζί με την πολιτεία, να μπουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και από κοινού να σχεδιάσουν τη δημιουργία κατοικιών κατάλληλες για φοιτητές στην περιοχή ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες να είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια, από τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων που δημιουργούνται, συσταγωγικά τη λέξη, από τον υπαίθριο της στεγαστικής κρίσης. Μα αυτός ο υπαίτιος της στεγαστικής κρίσης, ένας από τους βασικούς παράγοντες, ας υποθέσουμε, είναι η δαϊχόνια μίσθωση, επιφέρει κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες στεγαστικές πολιτικές. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι στη ΔΕΘ θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι πιο διευρημένα όσον αφορά τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πλαίσιο όπως το παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ εγώ θα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, θα είναι ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε διαδικασία της γεωγραφικής στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης του 2024, το οποίο είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα ενίκια που παράγονται από κλειστά ακίνητα. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τελικά με αυτό το μηδενικό φορολογικό συντελεστή που η αγορά το ζητούσε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Τελικά τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Δηλαδή βγήκαν π.χ. αυτή τη στιγμή εδώ στη διετία μέσα περίπου 100 σπίτια στην Καλλιθέα. Βγήκαν 50 σπίτια στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στα Χανιά. Δηλαδή είδαμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου με γεωγραφική.
0: Ναι, να γίνει μια αποτίμηση για να δούμε που βρισκόμαστε.
3: Ναι, ναι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
2: Και, δηλαδή, και να καταγράψουν και τα βραχυχρόνια μίσθωσης. Τα οποία δεν είναι δηλωμένα, κύριε Μπάκα.
3: Ακριβώς.
2: Διότι υπάρχουν περιοχές, έχουμε το καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν περιοχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται πλέον. Δεν δέχονται καμία αίτηση για Airbnb. Διότι υπάρχει κορεσμός. Και τι κάνουν, κάνουν πλέον το εξής. Στόμα με στόμα, σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράνομα.
3: Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά συμβαίνει το εξής, να ξέρετε. Όταν έγινε εξαγγελία το 2024 το ΣΥΔΕΘ για την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, ουσιαστικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα. Ήταν Οκτώβριος, ο Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Ξέρετε τι συνέβη τότε. Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών έσπευσαν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους πριν την απαγόρευση. Όμως τι έγινε στην αγορά, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση της δυναμικής λόγω ανακοίνωσης απαγόρευσης και του μεσοδιαστήματος. Στη Θεσσαλονίκη τι κάνει, στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη, 2025 ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός, θα απαγορευτεί η εγγραφή νέων ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο μήνα. Τον πάνω στο συνόλο, το είχε πει το Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή. Θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο του 2026. Το μεσοδιάστημα πάλι αυτό όλο, που τελικά δεν έγινε απαγόρευση το Μάρτιο, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 26, έστευσαν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε διαδικασία να γράψουν τα κινητά τους. Επομένως, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές φταίμε και εμείς. Τι εννοώ σε αυτό, φταίμε και εμείς. Δηλαδή, αντί ένα μέτρο, όταν το λέμε, να ισχύει από το πρωί, αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει, να ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό. Δεν είναι κάτι που το κατανοούμε, για να μπορέσουν να αποφύγουν την απαγόρευση. Επομένως, χρειαζόμαστε άλλου είδους μέτρα και όχι τέτοιου είδους μέτρα. Και το αναφέρω αυτό, διότι το να πούμε σε διαδικασία να απαγορεύσουμε την εγγραφή των ανακινήτων, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κάποιος το λέει από στόμα σε στόμα. Αλλά αυτό το στόμα από στόμα σε στόμα, κύριε Παδάκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε από τη διασταύρωση στοιχείων. Διότι ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι απαγορεύεται να εγγραφεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τελικά δεν είναι ούτε συναγωγόχρονο στη βατική μίσθωση, αν δεν υπάρχει συμβόλαιο στην εξέταρχη δημοσίων εσόδων, πάει να πει ότι είναι δηλωμένο κενό. Κλειστό. Επομένως, η ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, με μια πολύ εύκολη διασταύρωση στοιχείων με παρόχους ενέργειας και ύδατος, θα μπορούν να δουν αυτό το σπίτι που έχει δηλώσει ο Μπάκας ως κλειστό. Τελικά κάποιος μένει εκεί πέρα μέσα και έχει και παραγωγή ενέργειας. Επομένως, κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, μάλλον εκεί ο Μπάκας κάτι δεν κάνει σωστά. Επομένως, αυτό είναι πολύ εύκολο να ξέρει να το βρούμε. Ποιοι είναι αυτοί που είναι είτε.
2: Καλά, υπάρχει και η μέθοδος του μονού ρολογιού. Όπου το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής και γίνεται η αφαίρεση, ξέρετε, κατά το δοκούν. Επειδή μου τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ένα πράγμα.
0: Φαίνεται όμως πάνω κάτω. Ναι, φαίνεται η κατανάλωση ρεύματος.
2: Τι εννοείς, φαίνεται. Τι πληρώνει. Το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής. Ωραία. Τι πληρώνει. Πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, κοίτα, πάνω κάτω τον έκοψα, αυτός που ήρθε για το Airbnb, τον έκοψα ότι κατανάλωσε 80 ευρώ, οπότε σου αφαιρώ 80 ευρώ από το ενίκιο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, κύριε Μπάκα.
0: Ότι δεν είναι κενό το σπίτι, δεν, δηλαδή αν έχει δηλωθεί ως
2: κενό. Αυτό σου λέω, ότι το ένα κομμάτι του σπιτιού ή γενικότερα των διαμερισμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν νόμιμοι ενοικιαστές. Και υπάρχει και ένα διαμέρισμα κενό το οποίο χρησιμοποιείται με τη μορφή του Airbnb του μιλητού.
3: Ναι, σίγουρα υπάρχουν τις περιπτώσεις. Πάντα ο Έλληνας βρίσκει την διαδικασία, το ελληνικό μυαλό, την διαδικασία.
2: Αυτό το ελληνικό μυαλό.
3: Εγώ σας λέω ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε δει σε διαμέρισματα, ας πούμε, τα οποία είναι πρώην πλησταριά στις πολυκατοικίες επάνω, να καταναλώνουν συνδεδεμένα με το κοινό στο ρεύμα.
2: Γιατί πάντα στο πλησταριό χρειάζεται να έχεις μία τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι.
3: Ναι, δηλαδή αυτά τα σπίτια νοικιάζουν πλέον σε φοιτητές, τα ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων και να βάζουν μετρητή εσωτερικά.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Παίρνεις ρεύμα από το κοινόχρηστο και σου βάζουν εσωτερικό μετρητή για να ξέρεις εσύ που μένεις στο πλυσταριό
0: πόσο έχεις καταναλώσει.
3: Ακριβώς για να σε χρεώσουν στο ενίκιο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ότι υπάρχουν, το ξέρουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
3: Γι' αυτό πρέπει να μπούμε σε διαδικασία πλέον να κάνουμε μια σωστή καταγραφή. Δηλαδή να ξέρουν πραγματικά το τι συμβαίνει στα ακίνητα. Και τώρα αυτό που γίνεται με το ΜΙΔΑ, αυτό το νέο μητρό που συζητάμε στους ιδιοκτήτες, αυτή τη λογική έχει κιόλας. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον ότι το ακίνητο που έχει ο Μπάκας το έχει δώσει δωρεάν να μένει πατέρας και η μάνα του. Mm-hmm. Αυτό το ακίνητο που έχει ο Μπάκας τελικά είναι κλειστό. Ή το νοικιάζει. Ή το... ήταν γραφείο και το έκανε σπίτι. Ή ήταν σπίτι και το έκανε γραφείο. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον τι έχουμε. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία. Πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα ακίνητα, να ξέρετε.
2: Τον τίτλο ΜΙΔΑ φαντάζομαι ότι τον έβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να τρολάρει όλο το σύστημα. Έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
2: Η κυρία Κάβουρα μας λέει το εξής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Προσοχή, ο αέρας έντονος και σήμερα. Στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κατσαμπέκη μας. Παραλία και όμορφες στιγμές με τις γλυκές σας φωνές της Ελένης. Δικιά μου είναι από αγριοφωνάρα και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε το τρατζιστοράκι δυνατά να ακούσει όλη η παραλία. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σου ρε Μάνο με τα ωραία σου. Όχι ο Μάνος ο Παρδάλης.
0: Όχι.
2: Ο Μάνος ο οποίος έχει το χαβά του. Γενικότερα. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αλλά εξακολουθείς και είσαι στην παρέα μας και μας αρέσει. Πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά σε πυκνό πευκό δάσος στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν ένα αέρια μέσα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών στην Ανατολική Ινδονησία που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεσμπολάχ. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ελβετός Διεθνής Μέσος Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική μας ομάδα των ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση στη σκυταλοδρομία 4x100. Στην 8η θέση στο τριπλούν ήταν ο Δημήτρης Τσιάμης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας τον κύριο Καραγευρέκη.
1: Βέβαια.
0: Πού είσαι, ρε Τζονάρα, τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Αλλαγές κοιτάλης.
0: Αλλαγές κοιτάλης.
1: Από τον Νίκο το Σαπρανίδη.
0: Στο Γιάννη Καραγευρέκη, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο απολύτως άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Κοιτάμε.
0: Έχουμε και την Αναστασία μας.
1: Βεβαίως, την Αναστασία Γεργελεζή την έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας.
1: Σταθερά, η κυρία. Σταθερά η Χρύσα Εκκλητιό.
0: Θα το έλεγα στο
1: τέλος.
0: Δύναμη, power. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε πάρει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Αρκετά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την ιστορία της Πάρου, μας λέει ο Δημήτρης, καλό θα ήταν να αναφέρεται ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, μάλλον όχι, αυτό δεν είναι για την Πάρου, είναι για αυτό που λέγαμε με τη συμπεριφορά που έχουμε ως οδηγοί στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, κανείς δεν σέβεται τις πιάτες του ταξί. Χαρακτηριστικά αναφέρω Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου γωνία και Ομήρου πριν την Πανεπιστημίου στη γωνία. Σχεδόν πάντα έχει γιοταχή και η αστυνομία αδιαφορεί.
0: Και αυτό το τελευταίο είναι το χειρότερο από όλα, το ότι αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Mm.
0: Και δεν θα έπρεπε να αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Και ένα ακόμα μήνυμα, ναι, που στέλνει ο κύριος Δημήτρης, που λέγαμε για τους πεζούς. Mm. Γιατί λέει, υπάρχουν διαβάσεις.
0: Αν τις, ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: ας τις βάψουν.
0: Σε κάποιες, α, το λέει, ναι, από αυτή την άποψη.
1: Και ας κάνει πρώτα, εντάξει, καλά τη δουλειά του το κράτος. Είναι σωστό αυτό.
0: Σωστό, αλλά μην ψάχνουμε μονίμως να βρούμε ένα άλλο θείο όμως.
1: Ας ξεκινάμε να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καταρχάς να υπάρχουν διαβάσεις.
0: Ωραία, ορατές, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εντάξει, έτσι, μην είναι λίγο ξεβαμμένο το τέτοιο και να βρίσκουμε τη δικαιολογία,
1: ναι,
0: ότι να είναι ξεβαμμένη η διάβαση, δεν την είδα. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα, το σε ένα κάποια δεν σημεία. Το άλλο.
0: Ακριβώς. Ασφαλώς και πρέπει να κάνει η πολιτεία τη δουλειά της, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο μόνος τρόπος να πάει ο κόσμος στην κάλπη με χρήματα στην τσέπη είναι να γίνουν εκλογές, όποιο μήνα και αν είναι, το πρώτο δεκαήμερο πιανού. Α, το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος από τον Παρακάμι, 13.
1: Εντάξει, το πρώτο δεκαήμερο να γίνουν. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, με αφορμή αυτό το μήνυμα, έριξα μία ματιά, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι οι κάλπες δεν στείνονται αρχές. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα ότι οι ημερομηνίες που προτιμώνται είναι μάλλον προς τα τέλη του μήνα. Από 17 του μηνός και μετά. Έχει φτάσει να έχουμε εκλογές μέχρι και 25 του μηνός. Δηλαδή δεν προτιμάται έτσι αυτή η αρχή του μήνα που λέμε, οπότε υπάρχει και, μάλλον το λες γιατί υπάρχει και κάποια οικονομική ρευστότητα στις αρχές του μήνα. Οπότε με γεμάτη τσέπη ψηφίζεις αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ που τα λέμε, το κριτήριο είναι λίγο γενικότερο. Σίγουρα είναι η τσέπη, αλλά και, ακόμα και στη τσέπη είναι γενικότερο. Πόσο γεμάτη δηλαδή είναι η τσέπη σου σε ένα βάθος χρόνου και όχι εκείνη τη στιγμή που πηγαίνεις να ψηφίσεις, εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στην κάλπη να ρίξεις την ψήφο σου. Δεν είναι το κριτήριο στιγμιαίο, είναι η γενικότερη εικόνα της τσέπης σου και του πορτοφολιού σου όταν πας να ψηφίσεις.
0: Να στείλω μια καλημέρα στην Τίντα.
1: Βεβαίως.
0: Η Ντίντα, να ξέρεις, ναι, είναι ο άνθρωπος που εγώ, όπως βλέπεις, από τη φάτσα μου χρειάζομαι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα πλαστικές τις χρειάζομαι.
1: Και όμως, λες, μωρέ,
0: και όμως εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής η Ντίντα μας κάνει, μπορεί και μας κάνει αν όχι όμορφους, ευπαρουσίαστος για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φάτσα μας στο γυαλί. Λοιπόν, η οποία στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι κάποιοι δρόμοι κλειστοί, διότι έχουμε την παρέλαση των τζολιάδων μας. Κάθε Κυριακή που γίνεται η αλλαγή, μου λέει η Χρύσα, έτσι το λένε, παρέλαση.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι οι τουρίστες. Προηγουμένως που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση το πλάνο, είναι άδεια η Αθήνα και μπορούν να απολαύσουν την πρωτεύουσα οι τουρίστες.
1: Mm.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Είδες τι ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία πράγματα. Ναι. Δηλαδή, ναι, αδειάζουμε την Αθήνα για να την απολαμβάνουν οι τουρίστες. Αυτοί που έρχονται από το Ho Chi Minh City, παραδείγματος χάρη.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, βλέπω το χάρτη.
0: Ναι.
1: Όντως είναι άδεια. Έχει όμως μία κινησούλα, να το πούμε, αφού, ναι, το βλέπουμε εδώ πέρα. Στα διόδια της Ελευσίνας. Καλά, δεν μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα. Αλλά το κοκκινάκι του μέσα σε όλο αυτό το πράσινο του χάρτη που βλέπουμε.
0: Ναι,
1: το έχει εκεί.
0: Ναι, στο... η αλήθεια είναι βγάζει μάτι. Στο...
1: είναι το μόνο κόκκινο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και μία έτσι μικρή, πολύ πολύ πολύ μικρή κίνηση, πάρα πολύ μικρή, στον Πειραιά, λιγάκι έτσι προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί υπάρχει ένα.
0: Τώρα θα πηγαίνουν για καφέ, φαντάζομαι.
1: Νομίζω πως ναι. Mm. Ο καφές είναι τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ο Νίκος από το Λεβεδιακό, ένας ακόμη πολύ έτσι φοβερός και τρομερός ακροατής που είναι στο Μεροκάματο. Πραγματικά, Νίκο μου, κουράγιο, κουράγιο. Mm. Κυριακή είναι, θα περάσει. Βέβαια, έρχεται μετά η Δευτέρα. Γενικότερα και όλη η υπόλοιπη σεζόν.
1: Α, μην το συνεχίζεις.
0: Και όλη η υπόλοιπη σεζόν και καλά να είμαστε και πολλές σεζόν ακόμα. Κουράγιο να έχεις, Νίκο, ο Λεβαδιακάρας. Λοιπόν,
1: λέει ο Παναγιώτης, ναι. Μπορεί να βάλει και ταμπέλες στις διαβάσεις. Μπορεί να βάλει ταμπέλες για το όριο ταχύτητας επίσης. Ξεκίνησε αλήθεια... καινούργιο νομοσχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Α, η Ντίντα πάει στο κανάλι, ωραία. Θα συναντηθούμε εκεί, Ντίντα.
1: Κάτι δικά μου.
0: Κάτι δικά μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση, έτσι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Το βασικό είναι να αποκτήσουμε την κουλτούρα, όμως, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Εμείς οι οδηγοί. Και οι πεζοί, βέβαια, έτσι. Και οι πεζοί.
0: Άκουσε να δεις.
1: Οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη διάβαση μερικές φορές.
0: Και πάνε διαγώνια από αλλού.
1: Αυτό.
0: Είναι, ναι. Κοίτα, δεν είναι θέμα κουλτούρα. Στην κουλτούρα την έχουμε. Διότι όταν αυτός ο Ελληνάρας, ο οποίος θα πει, ας πούμε, διάβαση, σιγά σου, δεν βλέπω και κανέναν. Mm. Πατάει και γκάζι για να περάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην τυχόν και του ξεφύγει κανένας. Λοιπόν, όταν θα πάει, παραδείγματος χάρη, πού να σου πω, ρε παιδί μου, σε μια οποιαδήποτε άλλη, αν εξαιρέσει το Παρίσι, που οι Παριζιάνοι με τους Αθηναίους, ένα πράγμα. Έχεις προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη, να περάσεις διάβαση εκεί στην αψίδα του Θριάμβου.
1: Εγώ,
0: πρέπει να κάνεις το σταυρό σου. Καλά, καλά, μην νομίζεις τώρα. Μην ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι κάθε τρεις και λίγο εμείς πηγαίνουμε στα Παρίσια. Ούτε μέχρι τα φιλιατρά δεν έχουμε προλάβει να πάμε.
1: Έτσι όπως το πες, βρε Σπύρο μου.
0: Ρε παιδί μου, καλύπτοντας το κυβερνητικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός πηγαίνει σε διάφορες διπλωματικές αποστολές, σε διάφορες συνόδους. Μία ψίδα θα την πάει. Πόσο δε μάλλον που τα τελευταία 32 χρόνια 17 φορές την έχουν πάει την αψίδα. Λοιπόν, άμα προσπαθήσεις να περάσεις από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Έτσι, κάνεις το σταυρό σου, λες το Πάτερ Ημών, το πιστεύω και όλα τα σχετικά. Είναι λίγο χειρότερα από ό,τι είναι στην Αθήνα. Mm. Αλλά δεν κοιτάμε το χειρότερο, να κοιτάμε το καλύτερο. Στις Βρυξέλλες, από την άλλη, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου και αν βρίσκεσαι, εκεί είσαι στο πεζοδρόμιο και βάλεις το ποδαράκι σου μέσα στο δρόμο, κοκαλώνουν τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και οι Ελληνάρες που είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Για να τα λέμε αυτά. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας.
0: Αυτός είναι ο κανόνας και αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος του κράτους,
1: έχεις
0: πρόστιμα και μάλιστα τα πρόστιμα αυτά δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Έλα αδερφέ να σου πω, μου κόψανε κλίση, μπορούμε να τη σβήσουμε? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί.
1: Ξέρεις, πιστεύω Σπύρο μου ότι είναι τα πρόστιμα τα οποία όμως έχουν δημιουργήσει σε βάθος χρόνου μια συνείδηση συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη συνείδηση να συμπεριφέρονται όλοι με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται.

0: Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι κάθε φορά που βλέπουμε την Γαλανόλευκη να κυματίζει στο ψηλότερο βάθρο. Κάθε φορά που βλέπουμε τους αθλητές μας, τις αθλήτριές μας, να είναι με ένα μετάλλιο στο στήθος και μάλιστα ακόμα και όταν περνάμε δύσκολες στιγμές ως έθνος, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε λόγω άλλου είδους φυσικών καταστροφών, είτε γενικότερα, αυτά τα παιδιά, άντρες και γυναίκες, αυτά τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη περηφάνεια.
1: Και αυτή τη φορά μας έκαναν πολλές φορές να νιώσουμε έτσι, περηφάνεια.
0: Έτσι. Και ασφαλώς, επειδή πάντα μα πάντα υπάρχει και μία δομή σε όλο αυτό το οποίο λέμε αθλητισμό, ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούτση.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Κατσαμπέ, κύριε Παπαδάκη, στους ακροατές σας. Έτσι όπως τα λέτε είναι, χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια. Τρεις λέξεις οι οποίες συνθέτουν το φετινό Αύγουστο, ο οποίος είναι πολύ πολύ πετυχημένος σε επίπεδο αθλητικών διακρίσεων για τη χώρα μας. Είναι κάτι πρωτοφανές, οι μεγάλες επιτυχίες που έχουμε κάνει τα παιδιά μας σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματικά πολύ μεγάλες.
0: Κυρία Κατσαμπέκη, πρώτη ερώτηση.
1: Η πρώτη ερώτηση, κύριε Βρούτση, από μένα, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί και με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσαμε τον Σίσκο να λέει ότι σπουδάζει επίσης στο τμήμα φυσικοθεραπείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να εκφράζει έτσι ένα παράπονο και η οικογένειά του. Αυτό το παράπονο για την εξεταστική περίοδο, όπου εκείνος λόγω των υποχρεώσεών του δεν μπόρεσε να δώσει σε άλλο τμήμα 2-3 μαθήματα της εξεταστικής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη από πλευρά σας, σε συνδυασμό φυσικά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρχει μια ειδική μέριμνα για τα παιδιά αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό και είναι και φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση στο να την απαντήσει κάποιος κάνοντας τον ευχάριστο. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείας και τον ελληνικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι από τους καθηγητές και από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει πάντα μια κατανόηση και μια ανοχή με την καλύτερη έννοια και ανεκτικότητα στα παιδιά που κάνουν αυτό το επίπεδο του αθλητισμού, σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο είναι να περάσουμε στο άλλο άκρο, να μην εξετάζεται ποτέ κανένας, να μην ακολουθεί τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει. Ουσιαστικά είναι ανενεργός στην επιστήμη που ακολουθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάντα μια άσκηση που πρέπει και οι δύο να συμβάλλουν στο μέγιστο του δυνατού και του εφικτού. Προσέξτε όμως, παρόλα αυτές τις δυσκολίες, σε εισαγωγικά πάλι, ο Σίσκος, αυτό το παιδί το οποίο είναι πραγματικά μια αποκάλυψη αθλητική για τη χώρα μας, ένα παιδί που στα 21 του πήρε δύο διακρίσεις, με αυτές τις δύο διακρίσεις, το ανοίγω τώρα στην κουβέντα μας, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε και για τα πλεονεκτήματα των αθλητών, ο Σίσκος Απόστολος πετυχαίνει να πάρει και μία θέση τιμητική όπως παίρνουν οι Ολυμπιονίκες μόνιμοι στο δημόσιο όπου επιλέξει. Είναι τα ονομαζόμενα προνόμια. Ο Σίσκος είναι 21 ετών, φυσικά δεν έδωσε τη μάχη για τη διάκριση και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αυτή την κατάκτηση του προνομίου, αλλά στα 21 του έκανε αυτές τις επιδόσεις. Φανταστείτε τι έχει να κάνει ακόμα αυτό το παιδί.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαιρόμαστε που ακούμε, αν μη τι άλλο, τον καθήλυν αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο να δείχνει τη διάθεση να είναι κοντά σε όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κτιστεί με πάρα πολύ κόπο και έχετε βάλει και εσείς το δικό σας λιθαράκι, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε σε αυτή τη θέση. Να τα λέμε και αυτά. Λέμε τα κακό σκήμενα, να λέμε και τα καλό σκήμενα.
2: Κοιτάξτε, είμαι 3 χρόνια, μεγάλη τιμή για μένα να κρατάω το τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία τα 3 χρόνια, αλλά έχουν γίνει και πολλά πολλά χρόνια πριν, από όλες κυβερνήσεις. Ειδικά θέλω να σας πω, επειδή ακούγεται πάρα πολύ ως παράπονο να δίνουμε προνόμιο στους αθλητές, η Ελλάδα σε επίπεδο μέσου όρου ευρωπαϊκών χωρών έχει ένα υψηλό επίπεδο προνομιακών προσφορών προσφορών προς τους αθλητές μας σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Από τα καλύτερα θα έλεγα. Προνομιακές επιβραβεύσεις, σημαντικές, δίκαιες προς τους αθλητές. είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εκτός αυτό που σας είπα πριν, τα μετάλλια τα οποία επιβραβεύονται με θέσεις μόνιμες στο δημόσιο ή όπου θέλουν τα παιδιά των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Μόλις πέρυσι ψηφίσαμε νέο νόμο που πάει και η τέταρτη, και η πέμπτη και η έκτη θέση. Μεσοσταθμικά δίνουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, μεσοσταθμικά κάθε χρόνο, για τις επιβραβεύσεις των αθλητών μας στα παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες όποτε υπάρχουν. Και υπάρχουν και τα μεγάλα προνόμια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που πολύ γενναία δίνει το κράτος, η πολιτεία, για να έχουν ένα προνόμιο αύξησης του συντελεστή εισαγωγή στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πιο σημαντικό, θα έλεγα, είναι η δομή, η οργάνωση και όλο αυτό το οργανωτικό πλαίσιο που διέπει τον αθλητισμό. Τα τελευταία 3 χρόνια κάναμε κάτι που εγώ ονομάζω τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όσο βαριά και αν ακούγεται αυτή η λέξη, ναι, είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση. Φτιάξαμε το ΙΚΟΥΡΟΣ. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα σύστημα μοναδικό που δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η εργάνη του αθλητισμού. Δανείζομαι τη λέξη εργάνη όπως τη φτιάξαμε στο Υπουργείο Εργασίας το 2012 και το οποίο είναι το εργαλείο που μετανομάστηκε μετά Εργάνη 2 με το ψηφιακό ωράριο και έχει προσφέρει τόσο στην αγορά εργασίας. Και εδώ πλέον έχουμε το πιο οργανωμένο σύστημα σωματείων και αθλητισμού στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να σας πω έτσι πολύ εύκολα, ότι η Ελλάδα έχει 6.451 εραστεχνικά σωματεία. Παλιά δεν τα ξέραμε. Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο πλέον γνωρίζουμε τα πάντα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Τα αθλήματα, ξέρουμε ότι έχουμε 452.812 αθλητές, ξέρουμε ότι έχουμε 20.474 προπονητές, πράγματα που δεν τα ξέρουν οι ομολογοί μου στη χώρα τους, και αυτό έχει φέρει πλέον μια πολύ σοβαρή οργάνωση σε επίπεδο κυτάρου του αθλητισμού, που είναι τα σωματεία, και αυτό κλιμακωτά πηγαίνει και προς τις ομοσπονδίες. Έχουμε κάνει λοιπόν σημαντικά βήματα, και αυτά που βλέπετε τώρα είναι και η καρπή όλων αυτών των προσπαθειών, συνδυαστικά και με την πρωτοφανή χρηματοδότηση που δόθηκε στον ελληνικό αθλητισμό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το εξειδικεύω τώρα, από αυτή την κυβέρνηση, έγινε κάτι μοναδικό. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2022 όλα αυτά τα σωματεία που σας είπα και οι ομοσπονδίες, όσο αφορά εκτός την τακτική χρηματοδότηση των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που έπαιρναν μόνο οι ομοσπονδίες, τα 6.451 αθλητικά σωματεία έπαιρναν κάθε χρόνο το καθένα 0 ευρώ. Θα το ξαναπώ. 0 ευρώ. Mm-hmm. Το 2022 και μετά, για πρώτη φορά, έγινε η πιο γενναία χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό. 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μόνιμα από το στοίχημα. Για πρώτη φορά τα σωματεία, τα αθλητικά, τα εραστεχνικά παίρνουν πόρους από την ελληνική πολιτεία, και αυτό είναι μια τονωτική ένεση για να καλλιεργήσουν καλύτερα τον αθλητισμό, αλλά υγιή αθλητικά σωματεία. Η σωματεία τα οποία είναι υπαρκτά, με διοικητικά συμβούλια, με χρήματα τα οποία πάνε στο νομικό πρόσωπο και όχι σε φυσικό πρόσωπο, με έδρα αθλητική, με προπονητή πραγματικό και όχι κάποιον φίλο της παρέας. Όλο αυτό είναι μια μεσομακροπρόθεσμη προοπτική για τον ελληνικό αθλητισμό που ηγείται πολλά. Συνδυαστικά με πολλούς πόρους που παίρνουν και ομοσπονδίες.
1: Να πάμε λίγο στο κομμάτι των υποδομών, με αφορμή κιόλας και μια δήλωση του προπονητή του ΣΥΣΚΟΥ, του κυρίου Ζαφυριάδη, ότι η προπόνηση γίνεται σε δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του υγρού Στίβου δηλαδή, καθώς δεν υπάρχει το Εθνικό Κολυμβητήριο και προπονούνται στο Ποσειδόνιο. Εκεί υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί και να γίνουν οι προπονήσεις, να γίνονται σε πιο κατάλληλους χώρους?
2: Ναι. Ο προπονητής του Απόστολου ΣΥΣΚΟΥ, αν και δεν τον άκουσα και δανείζομαι από εσάς τη δήλωσή του, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή, έχει δίκιο. Ναι, πράγματι, με δική μου απόφαση έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, θα σας πω πολύ απλά ότι μια άλλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάναμε ήταν στην ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέχρι και το 2023 ο Υπουργός Αθλητισμού υπέγραφε με κλειστά μάτια τις εγκαταστάσεις και την αδειοδότησή τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό άλλαξε. Πλέον χρειάζονται προϋποθέσεις. Προέχει ασφάλεια των παιδιών, των προπονητών, των φιλάθλων. Mm-hmm. Έτσι θυμάστε το 2023 το σοκ που πέρασε όλη η Ελλάδα, που έκλεισα τότε το ΆΚΑ.
1: Mm-hmm.
2: Θυμάστε που έκλεισε το ΆΚΑ, mm-hmm, για λόγους ανασφάλειας. Mm-hmm. Σήμερα είναι πλέον, έχει ανοίξει με όρους ασφάλειας. Έκλεισε το Καφτατζόγλιο, mm-hmm, που δεν είχε πυροασφάλεια και ξανά άνοιξε με όρους ασφάλειας. Και φυσικά το Εθνικό Κωνυβητήριο πολύ σωστά έκλεισε με απόφασή μου, διότι διαπίστωσα με τις υπηρεσίες μου ότι δεν είχε ούτε οικοδομική άδεια ένα κτίριο του 60. Και φυσικά πέσαμε πάνω για να ξαναβγεί άδεια. Κάναμε τις μελέτες της αξιολόγησης στατικής επάρκειας. Είναι με στατική ανεπάρκεια αυτό το κτίριο.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια ήταν χωρίς άδεια το συγκεκριμένο κτίριο?
2: Ήτανε, μετρήστε από το 60 μέχρι το 26-66 χρόνια δεν υπήρχε οικοδομική άδεια.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δικαιολογημένα οι προπονητές τώρα στερούνται φυσικά αυτό το φυσικό χώρο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε, να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Φτιάξαμε μία νέα πισίνα στο Ρεόκαστρο. Κάνουμε μία νέα πισίνα στην Τούμπα μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ετοιμάζομαι να ανακοινώσω μία νέα κολυμβητική δεξαμενή προσφορά προς την Ομοσπονδία Κολύμβησης μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και στόχος μας είναι να ξαναφτιάξουμε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Χρειάζονται κάποια χρήματα. Είμαστε στη διαδικασία ανέβρεση αυτών των πόρων για να το ξαναστήσουμε με ασφάλεια. Άρα δεν είναι στο κενό, ούτε παραμετημένα, τα έχουμε παρατήσει. Ναι. Απλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεπάρξει και η ασφάλεια και η βελτίωση των υποδομών συνδυαστικά. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι χθες, κύριε Παπαδάκη. Λυπάμαι που το λέω και αυτό ακουμπάει όλες τις κυβερνήσεις και κάνω και την αυτοκριτική και όπως θέλετε αξιολογήστε το, δεν υπήρξε ποτέ αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη στατική επάρκεια, σε πυροσφάλεια. Τώρα που πλέον μπήκαν στην τελική ευθεία με τη δική μας μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Αθλητισμού, θα κλείσουν και κάποιες μέχρι να ξανανοίξουν με όρους ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά.
2: Και εγώ χρόνια πολλά από τους Κυκλάδες και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. Διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr.

0: Μάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία με τότε σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα όσον αφορά στη βεντάλια της ενημέρωσης, έτσι, της ειδησιογραφίας. Έχουμε πει πολλά πραγματάκια. Έχουμε δώσει και το πολιτικό ρεπορτάζ που τον Λοΐζο τον κέντρισε, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα πριν βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Βρούτσι. Και λέει από τον Ιανουάριο του 2026 αναφέρεσαι σε συγκεκριμένους δημοσκόπους, αγαπητέ Λοΐζο, που έλεγαν, λέει, έλεγαν τα αντίθετα, ότι έχει αργήσει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, να ανακοινώσει το κόμμα του τώρα. Αναφέρεται μάλιστα, λέει, σε κολοτούμπα των δημοσκόπων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είμαστε δημοσκόποι. Έχουν τη δική τους άποψη, κάνουν τη δική τους ανάλυση. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Κάνω μια ανάλυση με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας. Δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε μέσα. Είναι ανάλυση, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι.
0: Ούτε καν άποψη. Είναι μια ανάλυση. Κάπως έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα από αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου, σε επίπεδο ρεπορτάζ, συνομιλιών με τους ανθρώπους που στελεχώνουν το κάθε επιτελείο, το κάθε κομματικό επιτελείο, και βεβαίως και με τα στοιχεία κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παπαδάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ, εφόσον είναι μυστικές, εσύ που τις ξέρεις, μα αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Να μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία δεν βγαίνουν πάρα πολύ προς τα έξω. Γεια σου ρε Δήμο, ο Δήμος μια χαρά. Μακριά, λέει, από την πόλη μας, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για το φραπεδάκι, λέει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα.
0: Εσείς τον ανακαλύψατε, είναι γεγονός το φραπέ.
1: Ναι, αυτό να το πούμε. Αυτό να το πούμε και να το δηλώσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι τα στοιχεία που υπάρχουν από πλευρά ΕΟΔΗ για την εξέλιξη του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
2: Από ότι καταρχήν ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται στην Ελλάδα και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης από το 2010. Και κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, άλλοτε περισσότερα, άλλοτε λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Το 2018 είχαμε κάτι ανάλογο. Μέχρι τώρα έχουμε 110 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και από αυτές δυστυχώς έχουμε θρηνήσει 9 θανάτους. Έχουμε ακόμα κάποιους ανθρώπους που νοσηλεύονται. 24 συμπολίτες μας ακόμα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Η πρόβλεψη είναι ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε κρούσματα και πολύ φοβούμαι ότι θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες, καθώς αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο, ή αν κάποιος εκδηλώσει σοβαρές παρενέργειες από την λοιμοξεύτη, όμως να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο, λέγοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου η λοίμωξη είναι τελείως ασυμπτωματική. Ούτε καν δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Μας τυμπά ένα κουνούπι, μπορεί να είναι μολυσμένο, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτε. Ένα μικρό
0: βασικό αυτό το οποίο λέτε, για να το ακούσει ο κόσμος, για να μην φοβάται, για να μην ανησυχεί, κύριε πρόεδρε.
1: Τα συμπτώματα όμως ποια είναι, δηλαδή αυτά?
2: Συγγνώμη λίγο, να το ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα ποσοστό 15-20% των περιπτώσεων που θα μας τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είπαμε στο 80% δεν θα έχουμε τίποτε. Στο 20% περίπου, 15-20% θα έχουμε απλά ένα μικρό πυρετό. Τίποτε, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε, σαν μια μικρή ιωσούλα. Και σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, κάτω από το 1%, υπάρχει πιθανότητα να αναπτύξουμε συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα. Δηλαδή είτε μηνυγκίτιδα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε χαλαρή παράλυση. Εμείς θα το καταλάβουμε αυτό, γιατί εκτός από τον υψηλό πυρετό θα έχουμε έντονο πονοκέφαλο, θα έχουμε ηλίγκους, ζαλάδες, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο. Αν ένας άνθρωπος έχει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι 100% έχει λίμωξη από τον ιό του δυτικού νύλου. Πάρα πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν με την ίδια κλινική εικόνα. Αλλά είναι μια πιθανότητα και ούτως ή άλλως, αν έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε ιατρό, να ζητήσω δηλαδή ιατρική βοήθεια, να εξεταστώ και ανάλογα με το τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, να λάβω την κατάλληλη αγωγή.
1: Η οποία αγωγή δεν είναι ειδική για αυτό. Έτσι.
2: Αν έχω ιό του δυτικού νύλου, η αγωγή είναι υποστηρικτική. Δοκιμάζουμε κάποια αντιϊκά φάρμακα, όπως αυτό που δίναμε για παράδειγμα την Remdesivir, που δίναμε στον κορονοϊό, αλλά δεν έχουν πραγματικά αποδεδειγμένη, να σας το πω έτσι, αποτελεσματικότητα. Κυρίως όμως είναι υποστηρικτικό, δηλαδή για όσο καιρό δεν έχω, ας πούμε, καλά το επίπεδο της συνείδησης, μπορεί να χρειάζεται να είμαι διασωληνωμένος όταν περάσει η λίμωξη και αποκτήσω ξανά επίπεδο συνείδησης, αποσωληνώνεται ο ασθενής και επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Άρα μπορούμε δηλαδή την περίοδο που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά να υποστηρίζουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου και να περιμένουμε ο ίδιος ο οργανισμός να καθαρίσει την ιογενή λίμωξη, γιατί τις περισσότερες ιώσεις, πρέπει να το πούμε, τις αντιμετωπίζει ο οργανισμός χωρίς ειδική αντιϊκή αγωγή. Δεν έχουμε ειδική αντιϊκή αγωγή για όλες τις ιώσεις. Να το πούμε.
0: Κύριε Πρόεδρε.
2: Και έχει τεράστια σημασία το να εμβολιαζόμαστε με τα εμβόλια που προτείνει η επιστήμη, διότι για τα περισσότερα περισσότερους έχουμε εμβόλια, αλλά δεν έχουμε φάρμακα.
0: Σημαντικό και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε και αυτό το θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος του ΕΟΔΗ, την περιμέναμε αυτή την έξαρση, την περιμένατε εσείς ως επιστήμονες αυτή την έξαρση? Πού οφείλεται?
2: Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κάνει την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου από όλη την Ευρώπη. Είμαστε αυτοί δηλαδή που έχουμε πιο ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης, που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλώσεις, παγίδες εντόμων.
0: Επιβάλλεται, έχω την εντύπωση, διότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ο Βέλγος με το αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, διότι είναι πιο θερμό το κλίμα μας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Αλλά ακόμα και από όμορες χώρες με όμοιο κλίμα έχουμε ακόμα καλύτερο σύστημα επιτήρησης. Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εκπονείται με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς κάθε έτος. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη στρατηγική δράση, σχέδιο, και ξεκινάμε την άνοιξη με αντίστοιχους ψεκασμούς στη φάση που τα κουνούπια είναι προνύμφες, έτσι, δεν έχουν, είναι σταυγά δηλαδή, και κάνουμε προνυμφοκτονία. Όμως το πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν μετά τους ψεκασμούς. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε μια έξαρση στην Αττική. Ναι. Το πιθανότερο, διότι ήταν ο δεύτερος ζεστότερος χειμώνας στην Αττική τα τελευταία 150 χρόνια. Και ταυτόχρονα και αρκετά υγρός. Είχαμε αρκετές βροχές. Και τα δύο αυτά βοηθούν πάρα πολύ να αναπτυχθούν αυτά τα έντομα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
2: Αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι τα άγρια πουλιά, τα μεταναστευτικά άγρια πουλιά που έρχονται και φέρουν τον ιό. Πόση ανοσία θα έχουν τα ίδια τα πουλιά, δηλαδή πόσα από τα πουλιά, από τα 100 πουλιά, να το πω έτσι απλά, πόσα θα είναι μολυσμένα ώστε αν τα τσιπήσουν τα κουνούπια να κολλήσουν. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και ταυτόχρονα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, γιατί εκτός από την φώνευση των κουνούπιων, θα καταστρέψει και πολλά άλλα τμήματα της πανίδας και της χλωρίδας. Δηλαδή πλέον αρχίζει να δηλητηριάζει τη φύση. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι θα εξαφανίσω τελείως τα κουνούπια και καμία χώρα δεν το κάνει.
1: Την κορύφωση της περίοδου μετάδοσης την έχουμε περάσει ή είναι μπροστά μας?
2: Είμαστε τώρα, νομίζω. Δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε την κορύφωση. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα δηλαδή, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση.
1: Μας είπατε για την Αττική. Η γεωγραφία των κρουσμάτων εδώ στη χώρα μας, εκτός της Αττικής, ποια είναι?
2: Έχουμε κρουσμάτα και σε άλλες περιφέρειες. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Έχουμε και στην Πελοπόννησο. Σε πολλά νησιά δεν έχουμε. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά ο ΕΟΔΗ συλλέγει όλα τα περιστατικά που διαγνώσκονται και έχουμε πολύ ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και αμέσως μόλις έχουμε νέο κρούσμα από κάποια περιοχή στέλνεται άμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο ενημέρωση ώστε να κάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, να γίνουν δηλαδή επιπλέον ψεκασμοί στις περιοχές γύρω από εκεί που, που διαγνώσαμε το κρούσμα. Mm-hmm. Άρα εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης. Ξέρετε, πριν νομίζω κάποιες εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες, έπαιξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια τέτοια δράση ψεκασμού σε ένα δήμο της Νότιας Αττικής. Νομίζω στη Γλυφάδα, δεν θυμάμαι σε ποιον δήμο ήταν. Αυτό που είδατε εκεί γίνεται σε όλους τους δήμους όπου υπάρχει κρούσμα. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ήταν, πώς να σας το πω, έκτακτο. Ναι, είναι έκτακτο, αλλά προβλέπεται από το τεχνικό σχέδιο και γίνεται και αλλού.
0: Κύριε Πρόεδρε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
2: Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και εμείς ήδη να προσέχουμε οι άνθρωποι, ιδίως οι ευπαθείς, αυτοί που είναι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα νοσήματα. Πρέπει να φοράμε αντικουνουπικά σπρέι λοσιόν με υψηλό δείκτη προστασίας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου. Ένας ανεμιστήρας που πέφτει πάνω μας πολύ εύκολα μας προστατεύει από τα κουνούπια διώχνοντάς τα, και στην περιοχή μας, στο σπίτι μας, μέσα στο χώρο μας, ό,τι στάσιμα νερά υπάρχουν πρέπει να τα στεγνώνουμε γιατί εκεί είναι αιστείες κουνούπιων.
0: Και να ανάψουμε φυδάκια, πολλά φυδάκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως κάναμε παλιά στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, δεν με ακούσε, πρέπει να την εκνευρίσει την κοπέλα.
1: Τη στιγμή που πάει να ανεβάσει τη φωνή της, εσύ.
0: Μα αυτό λέω. Σου λέω, έλα να μπούμε πριν αυτό. Μη τη μου ή μου την εκνευρίζεις. Ορίστε, εκνευρίστηκε. Για δώσε ρε Γιάννη. Άκου εκνευρισμό. Λες να την τσίπησε κι αυτή κανένα κουνούπι.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Χτύπα ξύλο, Παναγιώτη.
0: Ναι. Η Ρένα, Σπύρο λέει τώρα είδα ότι έχετε εκπομπή. Τώρα που το είδες τελειώνουμε, Ρένα. Αύριο πάλι. Η κυρία Ελένη μας θα φύγει. Ξεκινάνε διακοπές της, να ξέρετε.
1: 10 λεπτά με χωρίζουν από τις διακοπές μου.
0: Μάλιστα. Εμένα 10 λεπτά με χωρίζουν μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο να πάω στο κανάλι. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Για ποια.
1: Άκου εδώ πέρα. Σπύρο, ναι. Μία κουταλιά καφέ ελληνικό στο αλουμινόχαρτο. Βάζουμε φωτίτσα στον καφέ. Κρατά σχεδόν όλη τη νύχτα.
0: Αυτά και πιο ωραία μυρωδιά
1: από το φιδάκι.
0: Αυτό και για τις φύγες.
1: Εγώ για τις φύγες το ήξερα, κυρία Ιωάννα.
0: Αυτά όταν πηγαίνουμε σε καμιά ψαροταβέρνα.
1: Αυτό.
0: Ζητάμε και το βάζουν εκεί για να μην έρχονται τις φύγες, ναι, πάνω στη φέτα και στη χωριάτικη σαλάτα.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ. Αλλά
0: να το δοκιμάσουμε, μήπως ξέρει.
1: Να το δούμε κι αυτό.
0: Εγώ δεν.
1: Έχουμε το Δημήτρη. Το Σταυρακάκι. Το Δημήτρη. Το Δημήτρη μας.
0: Ο Δημήτρη. Θέλει να μας μιλήσει για τον ιό του Ανατολικού Νείλου.
1: Για να δούμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι
2: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ναι. Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε σε 9 η ώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με ιδιωτική πτήση για την Γερμανία μαζί με δύο ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πάει στο Ντόρτμουντ για να περάσει στην Μπορούσια από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αφήνει τον ΠΑΟΚ, όπου με τα χρώματα του ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα κύπελλο πρωτάθλημα 190 συμμετοχές, 44 γκολ με 26 ασίστ και μετακινείται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έφυγε από την βελγική Γκένκ για να είναι στην ομάδα της Μπουντεσλίκα.
0: Άρα δηλαδή η Μπορούσια Ντόρτμουντ φέτος στην εντεκάδα της θα έχει περισσότερους Έλληνες από αρκετές ελληνικές ομάδες.
2: Θα έχει δύο Έλληνες. Λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ θα βάλει στο ταμείο του 28 εκατομμύρια ευρώ στην 2 εκατομμύρια για επίτευξη στόχων για πόνους. Διατηρεί ο δικέφαλος του Βορρά ποσοστό μεταπόλησης εάν δηλαδή από την Ντόρτμουντ φύγει ο Κωνσταντέλιας 17,5% και ετήσιες απολαβές για τον Τέλια θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο σου παλικάρι, μπράβο, μπράβο. Καλή σταδιοδρομία να έχει και καλές εμφανίσεις.
2: Γύρω στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι χθες όλη τη μέρα υπήρχαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από το γερμανικό μέσο το Kicker ότι η Μπορούσια είναι αγκαλιά με τον Κωνσταντέλια και προχωράει η μεταγραφή. Αργά χθες το βράδυ υπήρξε αντίδραση από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και σήμερα το πρωί, όπως σας είπα, ώρα 9 πέταξε για την Γερμανία. Οπότε τα τυπικά, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί, λέμε ότι περιμένουμε τα τυπικά. Πρέπει να ανακοινωθεί η μεταγραφή.
1: Επίσημα, έτσι.
2: Επίσημα, τα τυπικά απομένουν για τον Κωνσταντέλια να μετακινηθεί στη Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Η Σάλκε ανέβηκε φέτος ή δεν.
2: Σάλκε, εδώ σου μιλάω για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δηλαδή
0: ναι, βρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι.
1: Βρε, Σπύρο,
0: ότι είναι το μεγάλο. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι παίζει η Σάλκε στην Μπουντεσλίκα, αλλά αυτό μισό λεπτό δηλαδή όπως μιλάμε, να το ψάξουμε. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, αλλά τώρα εδώ λέμε για μεταγραφή που κάνει αίσθηση. Σε όλη την Ευρώπη κάνει αίσθηση στον ΠΑΟΚ που δεν ήθελαν, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, διότι είναι ένας παίχτης όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά όπως είναι το ΠΑΟΚ Άρης, είναι το Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλκε, γι' αυτό το λέω, για την ατμόσφαιρα, συνέχισε, τι κάθομαι και μιλάω, έλα.
2: Μα τι κάθομαι και μιλάω,
0: εντάξει.
1: Μην τσακωθείτε τώρα.
0: Δεν έχουμε χρόνο για να τσακωθούμε. Αν έβγαινε λίγο νωρίτερα θα το κάναμε. Ναι. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Έχετε μείνει σε εποχές παλιές, εντάξει. Πρέπει να είμαστε το 2026 ότι είμαστε. Λοιπόν,
0: παλιά εποχή, Σάλκε.
2: Όχι, γενικά λέω.
0: Γενικά, γενικά το δέχομαι. Το λέει και η κόρη μου.
2: Α, το λέει και η κόρη σου.
0: Ναι, ναι, ότι είμαι ξεπερασμένος.
2: Α, είδες. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή που κάνει εσύ. Επιτέλους, εγώ θα θέλω να κάνω το σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ταπεινό σχόλιο, ότι επιτέλους ο Κωνσταντέλιας ξεφεύγει από το ελληνικό στερέωμα και πάει εκεί που ανήκει, πάει σε μια ομάδα από τις Big Four χώρες και είναι τώρα στο δεδομένο του να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Σημαντικό είναι ότι είναι και ο Καρέτσας εκεί, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο είναι πιτσιρικάδες. Φυσικά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι ήδη παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και πρέπει λίγο εκεί να τα φτιάξει πώς θα μπορέσει με την οικογένειά του να είναι κοντά με τη σύζυγό του, να, είναι τα παιδιά, να μετακομίσουν στην Γερμανία. Είναι κάποια θεματάκια τα οποία όμως φυσικά όταν θα πάρει το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, επιτρέψτε μου να σας πω. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται πάλι στη Γερμανία για να υπογράψει με την Borussia Dortmund.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
2: Να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Άρε φόρτσα Παοκάρα. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, πήγε στη Borussia Dortmund. Εκεί να ζήσει και το τοπικό ντέρμπι εναντίον της Σάλκε. Αλλά σατανά, το να λέτε λέει σατανά ψέματα είναι υποχρέωση της εργασίας σου, Παπαδάκη. Και μου βγάζει ένα κατεβατό από κάτω αυτός ο Γκουγκλίδης. Ο Γκουγκλίδης, λέω Γκουγκλίδης, φόρτσα Παοκάρα, λογικά από τη Θεσσαλονίκη. Γκουγκλίδης. Αν ήσουν από την Πελοπόννησο θα ήταν Γκουγκλόπουλος. Από την Κρήτη Γκουγκλάκης και πάει λέγοντας. Μου έχει γκουγκλάρει το τι ισχύει στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη. Εάν δεν το ζήσεις και δεν το βιώσεις από κοντά, φόρτσα Παοκάρα, πώς ακριβώς πράττουν οι οδηγοί απέναντι στους πεζούς, ό,τι και να μου κατεβάσεις από το Google εννοώ, ποσός.
1: Κοίταξε,
0: με ενδιαφέρει.
1: Εγώ λίγο στα γρήγορα, στα γρήγορα όμως το λέω φόρτσα
0: Αν και
1: Παοκάρα,
0: δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε εμείς.
1: Ναι, είδα λίγο αυτά που γράφει. Είπαμε κάτι διαφορετικό.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα μην του το χαλάς τώρα. Μην του το χαλάς το φόρτσα Παοκάρα. Έκανε ολόκληρο κόπο.
1: Ναι.
0: Τα ίδια είπαμε, αλλά δεν. Αυτός θεωρεί ότι έχουμε πει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Λέει, υποχρέωση χρήση διάβασης.
0: Ναι.
1: Είστε νομικά υποχρεωμένοι αν υπάρχει στα 20 μέτρα να τη χρησιμοποιείτε. Αν την αγνοήσετε, υπάρχει πρόστιμο. Δεν είπαμε ότι ορισμένοι παίζοι έχουν διάβαση και εκείνοι περνάνε.
0: Μην του το χαλάς, μωρέ, Ελένη μου.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Είναι δυνατόν να του το χαλάσεις από που θεωρεί ότι εμείς είπαμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να του το χαλάσεις του ανθρώπου.
1: Ωραία, okay.
0: Έλα. Φόρτσα, Παοκάρα! Φόρτσα! Παοκάρα, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, ο Γεράσιμος. Γεια σου, ρε Γεράσιμε. Εμείς λέει τελικά δεν καταλάβαμε. Μπορεί τελικά ο Σίσκος να δώσει εξετάσεις σε κάποια άλλη στιγμή ή όχι? Νομίζω ότι δεν μπορεί. Το απέριψαν.
1: Εκτός αν αποφασίσει κάτι άλλο το Πανεπιστήμιο.
0: Νομίζω ότι με τόση σκόνη που έχει σηκωθεί και με την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, μήπως τελικά κάποια πραγματάκια αλλάξουν, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα.
1: Ξέρεις, αυτά είναι τα απλά. Εγώ το συνεχίζω να το λέω. Δεν είναι κάτι δύσκολο όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε την Αμερική.
0: Έτσι, δεν θέλει κόπο, απλά. Θέλει τρόπο μερικά πράγματα. Θέλουν τρόπο.
1: Και μια απόφαση, έτσι. Μια αποφασιστικότητα. Έτσι, μια καλή διάθεση να λυθεί ένα πρόβλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα στο Γιάννη. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος από Ολλανδία μιλάει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω δύο ερωτήσεις, λέει, σχετικά για το έξτρα μπόνους που θα πάρουν το φθινόπωρο. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ονομάζει αυτό το μπόνους? Δεν ονομάζει αυτό το μπόνους αγορά ψηφοφόρων. Α, για τις εκλογές που έρχονται. Τι να το ονομάσει? Α, να το ονομάσει έτσι. Α, το λες, okay.
1: Εντάξει, ναι, το λέει ρωτικά, ναι, ναι.
0: Ωραία. Σημασία έχει να παίρνει ο κόσμος χρήματα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι γιολό. Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα. Κυρία Ιωάννα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Παναγιώτα, γεια σου, ρε Real Broker. Άρχισα να ξυπνήσω, λέει η κυρία Παναγιώτα. Δεν πειράζει. ραντεβού σε μία εβδομάδα. Γιατί ραντεβού σε μία εβδομάδα? Γιατί με την Ελένη σε ραντεβού σε μία εβδομάδα. Εμείς από Δευτέρα δηλαδή με την Κασίμη που δακοδόμαστε και δακοπανιόμαστε.
1: Μου κόψε την άδεια μόλις.
0: Α, όχι, η κυρία Παναγιώτα, όχι εγώ.
1: Όχι, κυρία Παναγιώτα.
0: Από μένα πάρε τρεις εβδομάδες.
1: Εντάξει, ευχαριστώ Σπύρο, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Ακριβώς, μπορώ να σε δώσω και τέσσερις εβδομάδες αν θέλεις. Δεν έχω κανένα θεσμικό
1: βάλε
0: ρόλο.
1: Βάλε κι άλλες εβδομάδες.
0: Θα σου βάλω, κύριε Στέφανε. Δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο για να δίνω άδειες. Πάρε πέντε εβδομάδες.
1: Έτσι, γιατί μπορώ.
0: Έτσι. Κωνσταντέλια στη Βουλή, λέει ο Real Blogger. Καλή υπόλοιπη Κυριακή και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γιατί περιμένει η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM για να περάσετε καταπληκτικά και να ενημερώνεστε.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού,
1: ευχαριστώ,
0: κυρία
1: Σπύρο
0: Κατσαμπέκη.
1: Μου.
0: Να περάσεις πανέμορφα,
1: ευχαριστώ,
0: με τα
1: πολύ
0: παιδιά σου, με τους αγαπημένους σου. Τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς σε πυκνόπευκο δάσος στη Σκύρο, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη υπό ισχυρούς ανέμους. Ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι αναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε τη Μάνη, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις, ενώ έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών στην Ανατολική Ινδονησία που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμους και κατολισθήσεις. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Μετά το αργυρό μετάλλιο που πήρε στα 200 μέτρα ήπιο, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε και το χάλκινο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κάλυψε την απόσταση σε ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 8 το βράδυ στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο θα αγωνιστεί ο Απόστολος Χρήστου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Με Γιώργος Κολοκοτρώνης, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο μαζί. Μία εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν και το έχω προαναγγείλει. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά όχι σε πρώτες εκτελέσεις του αγαπημένου καλλιτέχνη, του αγαπημένου όλης της Ελλάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου. Φαντάζομαι περισσότεροι θα ξέρετε τι είναι τα κρυφά. Όσοι δεν ξέρετε, αναφέρομαι σε αυτό που είχε κάνει ο ηχολήπτης του και ο κουμπάρος του, του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Δημήτρης ο Ευαγγελάτος, ο οποίος από το 2000 έως το 2012 τον ηχογραφούσε. Του ηχογραφούσε τραγούδια άλλων ερμηνευτών, άλλων τραγουδιστών, ανδρών και γυναικών που τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε βάλει στο πρόγραμμά του, είτε ήταν σε μαγαζιά, είτε ήταν σε συναυλίες κλπ. Τα ηχογραφούσε και ήθελε μετά να του τα κάνει δώρο. Για 12 χρόνια το έκανε αυτό. Δεν πρόλαβε. Γιατί έφυγε ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Άρα λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά τραγούδια πραγματικά όμορφα, εκπληκτικά, που τα αγαπούσε ο ίδιος. Και τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά, τα ξέρετε. Και χωρίς να λέω και πολλά, μπαίνω και κατευθείαν στο ψητό, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, με δύο κομμάτια που μόνο θα ακούσετε τους τίτλους και θα πείτε, μας περιμένει φοβερή εκπομπή. Ποιος στη ζωή μου, τι λέτε, ποιος στη ζωή μου, Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Μάντου Ελευθερίου σε μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά του Ανοίγω το στόμα με τον Γρηγόρη Πηδικό, την πρώτη εκτέλεση. Εδώ είναι το Οδυσσέας Ελίτης, το έχει γράψει, και η μελοποίηση λοιπόν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ακούμε.

Και πού να δείτε πώς του κούμπωνε του Δημήτρη Μητροπάνου από το άξονε στη βέβαια της αγάπης αίματα. Πάλι τον Πιθηκότσι, ο Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης και αυτά τα χέρια. Που το έχει πει πρώτος ο Μανώλης ο Μητσιάς, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Δήμου Μούτσι.

Και όπως θα καταλάβατε, ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν καταλάβαινε αν το τραγούδι το έχει πει άντρας ή γυναίκα. Έτσι ακούσαμε το Μαφαραντούρη. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη κομματάρα που το έχει πει η Αλεξίου. Το «Όλα σε θυμίζουνε», που το έχει γράψει ο Μανώλης Δρασούλης και η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου. Για ακούστε το Δημήτρη.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι ενέργειες δυνάμεις, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα δημοσίους υπαλλήλους. Σε εξέλιξη

0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Πάρο.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real FM στους 97 και 8 ακούμε τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου, τα πλοία δίχως φώτα και σημαία. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Δώρος ο Δημοσθένος, πρώτη εκτέλεση, η δημιουργία του Δημήτρη Λέτσου και του Χρήστου Λεοντή, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Έπια τα χείλη σου και χάνομαι» του Γιώργου του Μαρίνο, σε μια δημιουργία του Άκη Πανού.

Ακολουθεί η δική μου πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίνε Σχέ και Μάριο Στόκα και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδριάτο, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ήμουνα τυχερός και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που είχαμε δει τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον είχαμε απολαύσει live πολλές φορές και σε συναυλίες και σε μαγαζιά. Και όταν άκουγα κάποια τραγούδια που δεν ήταν δικά μου, δικά του με συγχωρείτε, λες και ήταν κομμένα και ραμμένα πάνω του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε φαινόταν ότι τα αγαπούσε. Δεν τα τραγουδούσε γιατί ήθελε, ας πούμε, να κάνει διαφήμιση στο τραγούδι ή στον δημιουργό ή στον συνάδελφο του τραγουδιστή. Ό,τι τραγουδούσε του έβγαινε από μέσα του. Όπως θα ακούσετε τώρα, το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό», έτσι, ένα τρομερό κομμάτι του Μανώλη Μητσιά, το οποίο συνεργάστηκαν ο Μάνος Ελευθερίου με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και αμέσως μετά το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», εντάξει, τι να συζητάμε, Γιάννη Πουλόπουλο, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσσα στη μουσική.

Πάμε τώρα σε άλλες κομματάρες. Τα δειλινά της Μοσχολιού, έτσι. Ωραία. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης Ζαμπέτας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνου. Μετά ακολουθεί ο Άμλε της Ελλήνης, και αυτό από τα αγαπημένα κομμάτια του Χρήστο Δηδαίου. Εδώ συνεργάστηκε ο Μάνος Ελευθερίου με τον Θάνο Μικρούτσικου, και μετά το Μωρό του Τσιτσάνη που το έχει πει ο Λιδάκης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο κύριο μέτωπο της Πυρκαγιάς σε πυκνό πευκό δάσος της Κύρο, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη υπό ισχυρούς ανέμους. Ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Μάνη, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζβολάχ. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στη Γερμανία βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Borussia Dortmund. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα έχει ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Real FM στους 97 και 8. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά με τραγούδια άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα αγαπούσε και συμπεριλαμβάνονται στον δίσκο Κρυφά. Είναι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εν αγνία του, δεν το ήξερε, για 12 χρόνια. Και έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς έχετε ακούσει το Δημήτρη Μητροπάνο live. Καλό θα είναι όμως να τα θυμηθούμε. Και να περάσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του Στέλιου. Το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και αμέσως μετά «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Αυτό ένα τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου.

Τα μαύρα μάτια σου. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Κομματάρα του Μανώλη Αγγελόπουλου, έχει γράψει και τη μουσική. Μάρου Ιμπιζάνη του στίχους. Και μετά το Αλλοτινές μου εποχές του Καζατζίδη. Οι στίχοι ανοίγουν στην Ρέα Μανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

Ας πάνε στην ευχή τα παλιά τώρα, έτσι. Άλλο μεγάλο κομμάτι του Στέλιου. Η στίχη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και μετά θα ακούσουμε τον Παλιατζή. Αυτό είναι ηχογράφηση που δεν το έχει πει ολόκληρο. Δηλαδή μην περίμενε να τα ακούσετε, ξέρω, 2,5-3 λεπτά. Είναι μικρότερο το τραγούδι, του Στράτου βέβαια. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκούτης, η μουσική είναι του Αντώνη Ρεπάνη.

Μια και έχουμε πέσει σε πολύ Καζατζίδη και τον αγαπούσε πολύ το Στέλιο και τα τραγούδια του, να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και αναφέρομαι βέβαια στο Σαββατόβραδο, το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, που αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Παραμένει η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολλοί ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματιστική από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Αγρίνιο και 26 στη Μυτιλίνη.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Όμαλα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ολοκληρώσαμε με Σαββατόβραδο, πριν τις ειδήσεις, ξεκινάμε με Σαββατόβραδο, αλλά στην Κεσαριανή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κομμάτια, με τον Πηδικότσι, αυτός θα είχε πει πρώτος, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Χαμοζωή με τον Μπάμπη Τσετίνη. Εδώ έχουμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Λιοντή.

Ο Πάνος Γαβαλάς είχε τραγουδήσει το «Εγώ με ένα παλιόπαιδο», είχε γράψει και τη μουσική, ο Αναστάσης Σοκουλούρης υπέγραφε τους στίχους και το άλλο κομμάτι που θα ακούσουμε πάντα, το Δημήτρη Μητροπάνο, είναι επίσημη αγαπημένη, σπουδαίο κομμάτι, με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, είχε γράψει και τη μουσική, υπογραφή ήταν του Λευτέρη Ουλιακού, του «Η Στίχη».

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Στέλιος Κατατζίδης με τη Μαρινέλα είχαν τραγουδήσει με το Βοριά πολύ μεγάλη επιτυχία του Ζαμπέτα, η μουσική ο Δημήτρης Χριστοδούλου του στίχους, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Δεν κλαίω για τώρα, μια τεράστια επιτυχία του Άκη Πάνου με την Βίκη Μοσχολιού.

Και κλείνουμε τη δεύτερη ώρα με δύο μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Τα έχουν τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα. Το «Και τι δεν κάνω» ο Στράτος ο Διονυσίου και το «Μίσος» του Στέλιου Καζατζίδη. Τα ακούμε όπως πάντα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που καίει σε ξεραχόρτα στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι στο ρεύμα προς Αθήνα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Η γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζβολάχ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 σετ της Καμίλ Αραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Για την ίδια διοργάνωση τον Καναδό Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πρώτο σερβίς μετά τις 8 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό σου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μου μυαλό, του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του, που τα έχει πει ο Μπιθικότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας, που επίσης το έχει πει ο Μπιθικότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

Άλλα δύο τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη, δεν θα ξαναγαπήσω. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος. Και αμέσως μετά, όποια και να είσαι. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους».

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πανού.

Την έδιωξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξαρχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του, τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ του Γρηγόρη Μπηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και μουσική Μίκης Θοδωράκης.

Και κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεχιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιερώμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στη Σκύρο. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Σολωμό Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζμπολάχ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον βραδινό τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη με την 7η καλύτερη επίδοση, καλύπτοντας την απόσταση σε 4 πρώτα, 11 δεύτερα και 70 εκατοστά. Στον στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ματίνα Νούλα τερμάτισε στην 35η θέση στον Μαραθώνιο των Γυναικών. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, ο Γιώργος Σταμούλης ήταν στην 41η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνου στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, η οποία εξελίσσεται σε δασική έκταση κοντά σε οικισμό. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολλοί ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: δάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense Tom Hiddle. Φόνο στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν σε δύο πύρνα μέτωπα στη Σαλαμίνα. Η πρώτη εστία φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή Περιστέρια σε δασική έκταση κοντά σε οικισμό. Η δεύτερη μένεται στην περιοχή Σελήνια. Εστάλησαν 6 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Εξαιτίας των πυρκαγιών στο νησί πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Παραμένει το πυρηνό μέτωπο στη Σκύρο. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον βραδινό τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη με την 7η καλύτερη επίδοση, καλύπτοντας την απόσταση σε 4 πρώτα, 11 δεύτερα και 70 εκατοστά. Στον στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ματίνα Νούλα τερμάτισε στην 35η θέση στον Μαραθώνιο των Γυναικών. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, ο Γιώργος Σταμούλης ήταν στην 41η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν σε δύο πύρνα μέτωπα στη Σαλαμίνα. Εστάλησαν 6 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιούνται στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Παραμένει το πύρνο μέτωπο στη Σκύρο. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο Real. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνου στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Στους 53 ανέρχονται οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Σωροί δύο ατόμων εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να άρχισε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα. Μένονται αυτή την ώρα δύο πύρινα μέτωπα στο νησί, με το πιο δύσκολο αυτό στα Περιστέρια όπου η πυρκαγιά και οι σπίτια. Σπέβδουν πλωτά μέσα για απομάκρυνση πολιτών, ενώ εστάλησαν 6 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Εξαιτίας των πυρκαγιών στο νησί, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά στη Σκύρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Στους 53 έχει ανέλθει ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Προκλήθηκαν ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια. Κατολισθήσεις έκλεισαν δρόμους, ενώ διεκόπη η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και η τηλεπικοινωνία σε ορισμένες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η σεισμόπληκτη περιοχή.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο θα συμμετάσχει ο Απόστολος Χρήστου, που θα αρχίσει στις 8 και 5 απόψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 6 λεπτά αργότερα στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο θα πάρει μέρος η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Εμμανουήλ Καραλής μετέχει στις 9.30 στον τελικό του επικοντό και η Ελίνα Τζένκο μισή ώρα αργότερα στον τελικό του αγκοντισμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα νεότερα από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Δύο σωρία γνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης των πυρηνών μετόπων στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια που μένονται αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα. Παρελήθησαν επίσης τέσσερα άτομα με εγκάβματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπως και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και η πεύκα ενός σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 5 ομάδες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές. Σε επιφυλακή βρίσκεται και το λιμενικό σώμα με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί. Εστάλησαν 6 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών, ενώ στο νησί πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Διακόπτουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής που ενημερώνει για τα πυρηνα μέτωπα.
2: Η πρώτη στις 14 και 43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15.03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Αλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των ντρόνους επιτήρησης στις 14 και 46 και στις 14 και 50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
9: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Δύο λεπτά μετά τις 6:30, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Real FM, ακούτε το Real FM, ξεκινάμε νωρίτερα το ζωντανό μας πρόγραμμα, αντί για τις 7 που θα ξεκίναγε η αθλητική εκπομπή Real Sports, ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα, γιατί έχουμε την τραγική εξέλιξη που σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, την τελική ρυθμίση του ήχου έχει ο Λάσκαρης Αγοραστός. Η Ειρήνη Κούρτινε στην υποστήριξη εκπομπή, στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της Προεδρευτικής Υπηρεσίας, τα ακούσατε και νωρίτερα από την Χρύσα Κλητσιώτη στο δελτίο ειδήσεων και στο έκτακτο δελτίο που έκανε, οι δύο σωροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και η πεύκα, ενώ σπίτια στα Περιστέρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Την ίδια ώρα στη Σαλαμίνα έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο που είναι στην περιοχή Σελίνια. Οπότε η Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή έχουμε την φωτιά. Δεύτερο μέτωπο που είναι στην περιοχή Σελίνια. Οπότε η Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή έχουμε την φωτιά σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι στα Περιστέρια και το άλλο είναι

Στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μένονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής, όπως είπα, δύο θανάτους. Συνολικά 364 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσιν σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Με την μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες με τη συμμετοχή 7 πλωτών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, έχουν απεγκλωβιστεί 364 άτομα, τα οποία μεταβιβάζονται σε 3 επιβατικά οχηματογωγά πλοία. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 3 παρατέταρτο, ενώ περίπου στις 3 ξέσπασε και δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελίνια. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι 192 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, δηλαδή της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 48 οχήματα εθελοντές, βιτιοφόρα του ΟΤΑ, 6 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα πετάνε, ένα ελικόπτερο για το συντονισμό των αέριων μέσων, όπως είπα, και συνδράμουν οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Έχει χτυπήσει το 112 για εκένωση και απομάκρυση πολιτών στις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολόνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη, Περάνη, Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς το Εάντιο και την παραλία Σατερλή, ανάλογα με την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς έχουμε τους δύο νεκρούς. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο νεκροί είναι ένα νεαρό ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν... το νεκρό ζευγάρι των ηλικιωμένων είναι τα δύο άτομα που δεν πρόλαβαν να φύγουν από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο Δήμος Σαλαμίνας ενημερώνει ότι έχουν ανοίξει χώροι στον Δήμο με ανακοίνωσή του για τους πολίτες. Παρακαλούν τις συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρεμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, αναφέρει η Δημοτική Αρχή. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη Σαλαμίνα, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται ένα ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης. Ήδη είναι ανοιχτή η αίθουσα Μπόγρη, όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα προσέλθουν. Παρακαλούν τις συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρεμοι, λέει η ανακοίνωση του Δήμου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Ο Δήμος Σαλαμίνας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και βρίσκεται δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Κανείς δεν είναι μόνος, λέει ο Δήμος Σαλαμίνας σε ανακοίνωσή του. Είπα ότι είχαμε 6 μηνύματα από το 112, ότι εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών. Ξαναλέω τους οικισμούς: Περιστέρια, Έας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη, Περώνη, Κακή Βίγλα, προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τις δυνάμεις, είναι πάρα πολλές οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Έχει αυξηθεί το νούμερο των δυνάμεων που ανέφερα νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα είναι 240 οι πυροσβέστες, 15 ομάδες λασοκομάντου της ΕΜΟΔΕ, 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών και οχημάτων του Δήμου. Αεροπυρόσβεση είναι για τις δύο πυρκαγιές στο Περιστέρια και στα Σελήνια, πάντα στην Σαλαμίνα. Έχουν διατεθεί και

επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και συνεχίζεται και η επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Ψάχνουμε και τον αντιπεριφερειάρχη νήσων, τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι τώρα στο συντονιστικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Να δούμε το δήμαρχο, μήπως έχουμε τον κύριο Παναγόπουλο ή πάλι τον κύριο Αρτοπιό από το πυροσβεστικό σώμα. Αυτή την ώρα μπαίνετε στο enikos.gr, κυρίες και κύριοι, και διαβάζετε live τραγωδία στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί στα Περιστέρια, 9 εγκαυματίες και καμένα σπίτια από τις φωτιές, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσεις, στο enikos.gr και στο real.gr. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί και 9 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά. Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 364 άτομα απεγκλωβίστηκαν από παραλίες με πλωτά μέσα, με εικόνες και βίντεο. Ενημερώνεστε στο real.gr και στο enikos.gr.

Πρέπει να πούμε ότι είναι σχεδόν ταυτόχρονες οι πυρκαγιές, δηλαδή η έναρξή τους ήταν σχεδόν ταυτόχρονη και αυτό τονίζεται και από το πυροσβεστικό σώμα ότι είχαμε σχεδόν ταυτόχρονες τις δύο πυρκαγιές, τα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Συντονιστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος ο Βασίλης Βαρθακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγη ώρα, ανέφερε για τις δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές και ανέφερε ότι η πυρκαγιά αυτή εκεί στα Περιστέρια αφήνει πίσω δύο νεκρούς και ανθρώπους που 9 που είναι με εγκάφματα και έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ξαναλέω ότι στην οδό Αδρομάχης βρέθηκαν οι δύο σωροί. Ο κύριος Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι πρόκειται για δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές. Σε μία ημέρα δείχτηκε επικινδυνότητας 4 και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ ταυτόχρονα έκανε δραματική έκκληση προς πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Τονίζει ο κύριος Βαρθακογιάννης στην ενημέρωση που έκανε από το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Τη μία πυρκαγιά στα Περιστέρια τη δίνουν έναρξη 14:43 και η άλλη 15:03. Η πρώτη στα Περιστέρια και η άλλη στην κακή βίγλα των Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Βαρθακογιάννης, έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Δύο άνθρωποι, οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και από τις πρώτες φωτογραφίες που έδειξε το πυροσβεστικό σώμα των drones. Ήταν 14:46 και 14:50. Επιχειρούν, όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, 280 πυροσβέστες, 15 μοδέ. Είπαμε για την αεροπυρόσβεση, στις δύο πυρκαγιές είναι 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα. Αυτά ανέφερε ο κύριος Βαρθακογιάννης, που ξαναλέω ότι είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αντιπύραρχος ο κύριος Βαρθακογιάννης, και είπε για τα 6 μηνύματα 112 που εκδόθηκαν για την απομάκρυση των όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών στα Περιστέρια και στα Σελήνια.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η οποία αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα γιατί έχουμε αυτή την τραγωδία με τις φωτιές στη Σαλαμίνα, το νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε κατά την έναρξη πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια. Πάμε για λίγο στην τηλεόραση του Αντένα να ακούσουμε τι μεταδίδει τώρα από τη Σαλαμίνα.
1: Ενόπλευκο δάσος με διάσπαρτες κατοικίες να έχουμε αναζωπηρώσεις. Γι' αυτό βρίσκονται επιποδός οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν εδώ στη Σαλαμίνα από την πρώτη στιγμή προκειμένου να περιορίσουν οποιαδήποτε αναζωπήρωση και να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες που όπως βλέπετε καίνε ακόμα μέσα στα σπίτια. Είναι αρκετά τα αυτοκίνητα που έχουν καεί εδώ στον οικισμό Περιστέρια και αρκετά δυστυχώς και τα σπίτια, οι περιουσίες των ανθρώπων που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ συνεχώς πραγματοποιούν ρήψεις πολλά εναέρια μέσα. Είδαμε τουλάχιστον 5 καναντέρ, τράκτορες, ελικόπτερα Έριξον, ένα επιχειρεί εδώ αυτήν την ώρα. Θα μπορέσετε να το δείτε με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Ιάκωβου του Σαβρινίδη. Έχει πάρει ήδη τη φορά προκειμένου να πραγματοποιήσει μία ακόμα ρήψη. Το μέτωπο τη βλέπετε εδώ. Το μέτωπο είναι ακόμα ενεργό για τους πυροσβέστες. Εμείς βλέπουμε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά για τους πυροσβέστες είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου και πάμε και στη Μαρία Μπουρνιά, η οποία παρακολούθησε νωρίτερα και τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, καθώς ήχησε το 112 σε 4 τουλάχιστον περιπτώσεις.
0: Ο Αντένα λέει τώρα για τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού που είπαμε και εμείς, για να ακούσουμε τι μεταδίδει.
3: Νικόλα, και εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Περιστέρια, σε λίγο ψηλότερο σημείο από ό,τι βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Αραμπατζόγλου. Και όπως βλέπετε, αν και ακούσατε ότι η εικόνα είναι όντως σαφώς βελτιωμένη, βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα φλόγες μέσα σε σπίτια που τα έχουν κυριολεκτικά κατακάψει. Όπως βλέπετε, αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο αυτή την ώρα, όπως βλέπω, προσπαθούν οι πυροσβέστες να το προσεγγίσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο σπίτι αυτό το οποίο φλέγεται αυτή τη στιγμή υπάρχουν φιάλες προπανίου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να κατασβεστεί, και μάλιστα τόσο αστυνομία αλλά και πυροσβεστική μας ζήτησε να απομακρυνθούμε έτσι ώστε να μην καθώς υπάρχει κίνδυνος. Τώρα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Θέλω να σας πω ότι τα σπίτια που έχουμε μετρήσει, τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς, είναι τουλάχιστον 5. Νωρίτερα έφτασε και η ιδιοκτήτρια ενός από τα σπίτια και δεν μπορούσε να πιστέψει πραγματικά, να συνειδητοποιήσει τι βλέπει μπροστά της. Οι κόποι μιας ζωής να έχουν χαθεί ολοσχερώς. Τώρα βλέπετε και τους κατοίκους, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έφυγαν αλλά παρέμειναν στον οικισμό παρά τις εκενώσεις και τα μηνύματα του 112 για εκένωση, και όπως βλέπετε κρατάνε τα λάστιχα στα χέρια και προσπαθούν να καταβρέξουν τα δικά τους σπίτια και τις περιουσίες τους προκειμένου να τα σώσουν, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Πυροσβέστες, εναέριες, επίγειες δυνάμεις δίνουν συνεχής μάχη με τις εστίες φωτιάς. Πάρα πολλοί εθελοντές αλλά και οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει λεπτό από το μεσημέρι να παλεύουν κυριολεκτικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε περίπου από αυτό εδώ το σημείο στον οικισμό Περιστέρια. Μία φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέκαψε τα σπίτια, καθώς ξεκίνησε μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να μην προλαβαίνουν να αντιδράσουν. Βλέπετε αυτή την ώρα και την ρήψη από του αεροσκάφου της πυροσβεστικής. Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες.
0: Πάμε σε μια χρηστική τώρα ενημέρωση. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα λόγω των πυρκαγιών. Πραγματοποιούνται εκτροπές. Η Ελλάς προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη στο νησί της Σαλαμίνας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος της οδού Εσώπου στην περιοχή Κολώνες στο ρεύμα προς Περιστέρια. Εκτροπές έχουν τεθεί και στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος της οδού Πηλαίος, καθώς και στην οδό Αγία Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου. Είναι η ενημέρωση Ελλάς για εκτροπές που έχουμε στην κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Σαλαμίνα, που είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι και έχει αφήσει πίσω της 2 νεκρούς στην περιοχή Περιστέρια.

0: Συνεχίζονται και οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Έχουμε φτάσει τώρα στους 502 είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί από τα πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη με την μέρημνα του λιμενικού σώματος και του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Είναι από θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες και μεταβάζονται σε 3 επιβετικά οχηματαγωγά πλοία. Οπότε συνεχίζεται και ο απεγκλωβισμός από τη θάλασσα, από τις κάποιες παραλίες. Πάμε στον Δήμαρχο Σαλαμίνα, στον κύριο Παναγόπουλο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυρκαγιά στα δύο σημεία?
1: Είναι βελτιωμένη, αρκετά βελτιωμένη. Αλλά συνεχίζει η πυροσβεστική το έργο της και με ένα αέρια μέσα και με επίγεια.
0: Βελτιωμένη σε ό,τι αφορά την περιοχή Περιστέρια ή και τα Σελήνια?
1: Και τα Σελήνια. Και αυτή την ενημέρωση εγώ είμαι στα Περιστέρια, αυτή την ενημέρωση έχω και για τα Σελήνια.
0: Και συνεχίζεται και ο απεγκλωβισμός?
1: Ναι, συντονίζουμε τον απεγκλωβισμό διαθαλάσσης. Δεν έχει φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα η φωτιά, μέχρι το σημείο αυτό. Αλλά προληπτικά έχουμε φροντίσει, υπάρχουν φεριμπότ και μεταφέρουν τον κόσμο στο πορφείο της Φανερωμένης και εκεί έχουμε φροντίσει, έχουμε λεωφορεία να τους μεταφέρουν στο Δημαρχείο, έχουμε χώρο κλιματιζόμενο όσο θέλουν να κάτσουν μέχρι οι άνθρωποι να φύγουν να πάνε στα σπίτια τους ή ό,τι άλλο θέλουν.
0: Για τους δύο συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, έχετε κάποια ενημέρωση πώς έγινε?
1: Δεν έχω ενημέρωση, μόνο από την πυροσβεστική αυτό.
0: Μάλιστα. Και φυσικά διερευνάτε το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πυρκαγιές πολύ κοντά χρονικά.
1: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι το να πέσει το φως της ημέρας και να σταματήσουν τα εναέρια θα έχει βελτιωθεί ακόμα καλύτερα?
1: Ναι, γιατί έχει αισθητά κοπάσει και ο άνεμος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγόπουλο. Καλά. Αργότερα θα ξαναπούμε. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, μας είπε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα αυτή την ώρα στα Περιστέρια και στα Σελήνια, στα δύο σημεία που έχουμε την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα που ξέσπασε το μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Real Sports. Το πρώτο μισάωρο σας ενημερώσαμε για την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα. Τραγική εξέλιξη, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Είναι βελτιωμένη η εικόνα και στα Περιστέρια και στα Σελήνια, όπως μας είπε πριν από λίγο ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο Γιώργος Παναγόπουλος. 9 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Επιχειρούν πολύ μεγάλες, οι δυνάμεις είναι πολύ αυξημένες για να μπορέσουν να μαζέψουν την πυρκαγιά. Ξαναλέω ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη εικόνα, όπως μας είπε ο δήμαρχος Σαλαμίνας. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Νίκος Απρανίδης, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Λικούρης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Είναι μια καλή μέρα για τον αθλητισμό, μάλλον θα εξελιχθεί σε καλή βραδιά, διότι έχουμε τελικούς σε 4 αγωνίσματα, 2 στο Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 2 στο Μπέρμιγχαμ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που ολοκληρώνονται σήμερα οι δύο διοργανώσεις. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μετά τις 10, όταν θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή και ο τελικός του ακοντισμού με την Ελίνα Τσέκο, θα έχουμε ενημέρωση για τους τελικούς των παιδιών μας. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Στο Cardiff στην Ουαλία τελείωσε πριν από λίγο ο τελικός του Community Shield. Η πρωταθλήτρια Arsenal κέρδισε 3-0 με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι την Manchester City, την κυπελούχο Αγγλίας. Ο Μιχάλης Φουστέρης σε λίγο θα μας πει τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Η είδηση της ημέρας στα αθλητικά μας είναι φυσικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Το πρωί στις 9 η ώρα πέταξε για τη Γερμανία, πήγε στο Dortmund για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Borussia Dortmund. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, πέρασε από ιατρικά, υπέγραψε στην Borussia Dortmund μυθικά τα ποσά που θα ακούσετε. Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής ήδη γυρίζει στην Θεσσαλονίκη απόψε. Με ιδιωτικό τζετ έγινε και να πάει και να γυρνάει, γιατί αύριο πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς η νεογέννητη κόρη του αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλεύεται από το περασμένο Σάββατο, από τις 8 Αυγούστου. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν να πάει με την απέξη στην Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και πήγε επίσης αυθημερών. Θα βρεθεί λοιπόν ο Ντέλιας κοντά στο πλευρό της οικογένειάς του. Αμέσως μετά, μέσα στις επόμενες μέρες, θα ταξιδέψει εκ νέου για το Dortmund προκειμένου να σωματωθεί στη νέα του ομάδα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πάρει ετήσιες απολαυές γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ομάδα του ΠΑΟΚ θα λάβει από την Borussia Dortmund 28 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια ως μπόνους για επίτευξη στόχων. Ο δικέφαλος θα διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Υπήρχαν όμως πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Θεσσαλονίκη για την μεταγραφή αυτή του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι οπαδοί πήγανε στο Τούμπα, είχαν ένα πανό κατάληψης και διαμαρτύρονται έξω από τα γραφεία του ΠΑΟΚ για το θέμα της μεταγραφής του 23χρονου διεθνή μέσο επιθετικού στην Μπορούσια. Μάλιστα κατηγορούν τον Ιβάν Σαββίδη, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, για το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει από την ομάδα. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε σε ανακοίνωσή τους: «Η ευθύνη βαραίνει εσένα, Ιβάν Σαββίδη, τέρμα ή κοροϊδία». Στο πανό που έχουν σηκώσει εκεί στα γραφεία λέει: «Υπομονή, τέλος, τέρμα ή κοροϊδία». Και υπάρχει, όπως είπα, μια ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών που λέει: «Η απέτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο. Όπως σκόπιμα πουλάς Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου, έτσι σκόπιμα απέφευγες συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας σιωπή. Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υποσυμβολική κατάληψη μέχρι νεωτέρας. Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη, να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπραχτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης». Την ιστορία τη γράψαμε εμείς, τη γράφουμε και θα τη γράφουμε εμείς. Υπομονή, τέρμα, τέλος, υπομονή, τέλος, τέρμα, η κοροϊδία, λένε οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που αντιδρούν στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα της Borussia Dortmund. Εκεί ο Κωνσταντέλιας θα βρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες εντάχθηκε στην ομάδα της Βεσταφαλίας, με τον Καρέτσα να φεύγει από την βελγική Genk και να πηγαίνει στη Bundesliga και στην Borussia Dortmund. Πολύ σημαντικό βήμα για τον Κωνσταντέλια το γεγονός ότι μετακινείται στην Bundesliga και θα παίξει σε μια ομάδα πρώτης γραμμής του γερμανικού πρωταθλήματος αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

0: Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Arsenal με 3-0 απέναντι στη Manchester City, με την Arsenal να κατακτά το Community Shield, δηλαδή το Super Cup της Αγγλίας. Έβγαλε 2 assist απέναντι στην Κυπελούχο. 2 από τα 3 γκολ δηλαδή προήλθαν από ενέργειες του Χρήστου Τζόλη, του παίκτη που αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την ομάδα της, έφυγε από την εκεί που αγωνίζονταν ο Τζόλης και πήγε στην Arsenal. Μια σπουδαία επίσης μεταγραφή. Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
0: Νομίζω ότι ο Τζόλης μπήκε με τις πάντες στο αγγλικό γίγνεσθε.
1: Βάλθηκε να κάνει απόσβεση γρήγορα των 40 εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε η Arsenal. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πρώτος τίτλος της χρονιάς για τους πρωταθλητές Αγγλίας φέρει ελληνική σφραγίδα. Ο Χρήστος Τζόλης για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν καταπληκτικός. Συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του, αυτό το άνετο 3-0, που δεν ξέρω πόσους ξένησε σε αυτή τη νέα προσπάθεια του Μαρέσκα. Πλέον δεν υπάρχει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της City. Η Arsenal έκανε υγιεινό περίπατο, θα μπορούσε μάλιστα να έχει διευρύνει και τη νίκη της. Το σκορ άνοιξε ο Καλαφιόρη και στη συνέχεια έπιασε δουλειά ο Τζόλης, ο οποίος έβγαλε 2 assist για το 2-0 στον Kyle Havertz. Έτσι έλυσε το ημίχρονο με 2-0 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πολύ ωραία τελική πάσα στον Έντεγκαρντ και εκείνος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση για ένα παιδί το οποίο έχει δείξει από νωρίς τι μπορεί να κάνει και σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο θα καταφέρει να επιβιώσει, αλλά θα ξεχωρίσει και θα διακριθεί.
0: Και φεύγει γεμάτος από την Club Brugge, από το Βέλγιο, για την Arsenal και βλέπουμε ότι από τα πρώτα παιχνίδια διακρίνεται με το σημερινό έτσι να είναι ένα δείγμα τι μπορεί να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά του δίνουν και τις δυνατότητες, Μιχάλη.
1: Το είχε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια της Arsenal, σε φιλικούς αγώνες, σε δυναμικότητα. Ο Τζόλης είχε σκοράρει, είχε βγάλει τελικές πάσες. Σήμερα περιορίστηκε στο να μοιράσει γκολ στους συμπαίκτες του. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την δραστηριότητά του, την προσφορά του στην Arsenal πολύ νωρίς. Ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε για να πάρει τη θέση του Τροσάρου, ο οποίος συνεχίζει στην Τουρκία και στην Μπεσίκτας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διακρίνεται για την τρίπλα, για την τελική πάσα, για την κινητικότητά του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι ήδη έχει καταθέσει διαπιστευτήρια. Το αγγλικό πρωτάθλημα κιόλας ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή και περιμένουμε να τον απολαύσουμε εκ νέου.
0: Μάλιστα, πες μας και την μεταγραφή της ΑΕΚ, γιατί θα σε έχουμε και αργότερα, αλλά επειδή είναι ένα ανάμεικτο πρόγραμμα με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, με το ευρωπαϊκό κολύμβησης που στις 8 θα έχουμε τους τελικούς, δώσε μας τι έχει γίνει και με την ΑΕΚ με τη μεταγραφή.
1: Καταρχάς να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Penrise στην Rangers, το αριστερό back το οποίο δεν έπιασε, η αλήθεια είναι, και ο προπονητής είχε, ο Χαβιέρι Μπάλτα είχε ενημερώσει τους εκπροσώπους του ότι καλύτερο είναι να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πράγματι αυτό έγινε. Η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα, προφανώς είχε έτοιμη λύση ο Χαβιέρι Μπάλτα και αυτός ακούει στο όνομα του Αριάγκα. Ο Αριάγκα λοιπόν είναι ένας 28χρονος μέσος, αγωνίζεται κυρίως στο 6, είναι αυτό που λέμε ένα κλασικό δυναμικό back που έπαιζε στη Λεβάντε και έρχεται για να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο. Μάλιστα αναμένεται τα μεσάνυχτα στην Αθήνα, ο Κέρβιν Αριάγκα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε πολλές συμμετοχές στη Λεβάντε και στην Πριμέρα Division αλλά και σε άλλες κατηγορίες της Ισπανίας. Την είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Χαβιέ Ριμπάλτα, διεθνής με την Ονδούρα, πολλές συμμετοχές, και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνιστεί στον άξονα, θα δώσει μεγαλύτερη, πώς να το πω, μεγαλύτερη δυναμική, μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι κάτι που το είχε διαπιστώσει ο Νικολίτς ότι έλειπε και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Θεωρώ ότι θα καλυφθεί και το κενό του Penrise, δηλαδή δεν θα μείνει μόνο του σίγουρα ο Σταύρος Πήλιος. Συνεπώς η ΑΕΚ θα αποκτήσει και αριστερό back. Ο Αριάγκα, είπαμε ότι αναμένει τα μεσάνυχτα στην Αθήνα, υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. μια ακόμα προσθήκη της ΑΕΚ και προφανώς θα έχει και δικαίωμα στους αγώνες με τη Λεύσκη. Προφανώς δεν προλαβαίνει αυτόν της Τρίτης, αφού η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Βουλγαρία. Όμως δεν αποκλείεται αν κρίνει ο προπονητής να δώσει το παρόν κιόλας στη ρεβάνα στις 26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα σας έχουμε πάλι στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, όπου πάντα μαζί με την Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Είμαστε στην εκπομπή Real Sports. Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr ότι από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Περιστέρια της Σαλαμίνας, όπου δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνδυασμό και με την δεύτερη που εκδηλώθηκε στην Κακή Βίγλα Σελληνίων ερευνώνται προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, είπαμε 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα, τα εναέρια μέσα που είναι 10 τον αριθμό, συνεχίζουν να μάχονται κατά της πυρκαγιάς. Και έχουμε και τους απεγκλωβισμούς, 502 είναι οι συμπολίτες μας που έχουν απεγκλωβιστεί από τη θάλασσα με τη μέριμνα του λιμενικού σώματος. Μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της Σαλαμίνας ότι είναι βελτιωμένη εικόνα και στην πυρκαγιά στα Περιστέρια και στην πυρκαγιά στα Σελήνια.

Η Τσέσκα Σόφια που είναι αντίπαλο στην Πέμπτη του Όφη στα play-off του Europa League. Πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης. Προηγείται 1-0 στο 21ο λεπτό της Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ενώ στην Ισπανία που ξεκίνησε από χθες το πρωτάθλημα, σήμερα για το ισπανικό πρωτάθλημα η Σαταντέρ παίζει με τη Βιγιαρεάλ 56ο λεπτό, 2-2 είναι το αποτέλεσμα. Στις 8 η Εσπανιόλ παίζει με τη Λεβάντε. Χθες για το ισπανικό πρωτάθλημα η Αλαβές κέρδισε τη Χερτάφε 3-0 και η Σεβίλη νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 2-1.

Σε περίπου 30 λεπτά θα έχουμε δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης που γίνεται, τελειώνει σήμερα στο Παρίσι, διότι στις 8 και 6 πρώτα λεπτά είναι ο τελικός του Απόστολου Χρήστου, στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Αργυρός Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το τρίτο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά τα δύο Αργυρό και Χάλκινο που έχει πάρει ο Απόστολος Σίσκος. Ο αθλητής του Παναγιώτη Βελέτζα χθες παρουσιάστηκε κουρασμένος στον ημιτελικό. Θυμίζω ότι ο Χρήστου κατακτά μετάλλια ανελιπώς στη διοργάνωση από το 2016 και μετά. Ο Χρήστου χθες αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά, που ήταν τρίτος με 52-94, προκρίθηκε μπροστά από τον Γιώργη Ιάκοβλελ με 52, ο το Ρώσο με 52-86 και τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν με 52-93. Σήμερα λοιπόν να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει μετάλλιο ο Απόστολος Χρήστου. Και η Άρτεμις Βασιλάκη θα είναι 8 και 12 στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη πρωταθλήτρια που έχει κάνει μια πολύ καλή παρουσία και στα 1500 και στα 800. Η Βασιλάκη λοιπόν στην πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση το πρωί έκανε τον 8ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά, 4-1-11-70. Προκρίθηκε ως 7η, δεδομένου ότι μπροστά της βρέθηκαν 3 Γερμανίδες και η μία τέθηκε εκτός αυτομάτως, γιατί μετέχουν σε τελικό όταν πάνε από δύο αθλητές η κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν ο τελικός είναι 8 και 12 και θα δούμε εκεί την Άρτεμις Βασιλάκη στην τρίτη της παρουσία σε τελικό. Ο Χρήστου είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί εδώ θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες Χρήστου και Βασιλάκη. Και το βράδυ θυμίζω τελικό στο επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή. 9.30 ώρα θα αρχίσει απέναντι στον Ντουμπλάτιτς. Τελικός στο Ακόντιο, εκεί 10-5, με την Ελίνα Τσέγκο να διεκδικήσει, να προσπαθήσει να διεκδικήσει και αυτή ένα μετάλλιο.

0: Έρχεται στις 7.30 ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου, του Κωνσταντέλια στην ομάδα της Borussia Dortmund. Εγώ να πω για τον Ολυμπιακό ότι από χθες έχει έρθει στην Αθήνα ο Ρέμο Φρόιλερ, ο Ελβετός διεθνής μέσος, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Είναι από χθες το βράδυ στην Αθήνα ο 34χρονος Ελβετός διεθνής μέσος που έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Ελβετία για να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στη διαφημίσεις και επιστρέφουμε αφού σας θυμίσουμε ότι πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπαίνετε στο ενικός.gr, live διαβάζετε τις φωτιάς στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί στα Περιστέρια, στην περιοχή Περιστέρια, 9 εγκαυματίες, καμένα σπίτια, πάνω από 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Με βίντεο και φωτογραφίες ενημερώνεστε στο ενικός.gr για τη διπλή πυρκαγιά που υπάρχει στην Σαλαμίνα και είναι σε βελτιωμένη κατάσταση, όπως μας είπε ο δήμαρχος του νησιού. Στο real.gr, βασικό θέμα Σαλαμίνα, νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένο, νέα τραυματίες, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Είναι το πρώτο θέμα μαζί με την Real News που κυκλοφόρησε και έχει βασικό θέμα έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η Real News που έχει πολύ ωραία special θέματα στην χθεσινή έκδοση λόγω του 15 Αυγούστου, κυκλοφόρησε χθες το πρωί. Και αμέσως στο Γιώργο Καστάνη, γιατί έγινε η δουλειά, να το πω εγώ έτσι απλά, ο Κωνσταντέλιας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροατρίες.
0: Το περιμέναμε κάποια στιγμή ότι θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, για να είμαστε ακριβείς, το περιμέναμε θεωρητικά. Πρακτικά όμως όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Πρακτικά όχι αυτό το καλοκαίρι. Υπήρξε ένας, επιτρέψτε μου να πω, εθνιδιασμός από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τις συζητήσεις που είχε με την διοίκηση της Dortmund για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Να αυτό... βάλω μια τελεία και να σου πω ότι από χθες το πρωί το Kicker είχε λυσάξει και στο διαδίκτυο και στο έντυπο ότι έγραφε ότι κλείνει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή ήταν τέτοιος καταιγισμός από το Kicker χθες. Δεν το έχω ξαναδεί τι έγινε χθες.
1: Το αν θέλεις το όχι οξύμορο, το αρνητικό της όλης ιστορίας είναι ότι όλη η διαπραγμάτευση, η κορύφωση της διαπραγμάτευσης, για να είμαι ειλικρινής, έγινε ανήμερα της Παναγίας. Ανήμερα της 15ης Αυγούστου. Όπου όλοι εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι μακριά από το κέντρο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούμπα και πάλι κοντά, σε διακοπές. Και την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα Κυριακή που μιλάμε, νωρίς το πρωί, είχε προγραμματιστεί από τη 15η Αυγούστου και πάλι κοντά, σε διακοπές. Και την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα Κυριακή που μιλάμε, νωρίς το πρωί, είχε προγραμματιστεί από τη 15η Αυγούστου ή ενδεχομένως από τη 14η Αυγούστου. Είναι κάτι που δεν το

0: προηγούμενος από τον ΠΑΟ. Καλά, τα κρίματα είναι πάρα πολλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και πρέπει να κάνω μια καταγραφή του ρεπορτάζ χωρίς να προχωρήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε κρίσεις. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι η Ντόρτμουντ δίνει στον ΠΑΟ 28 εκατομμύρια ευρώ και τουλάχιστον άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους, τα οποία μένει να προσδιοριστούν, που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Ο δε Κωνσταντέλιας ετησιώς...
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πάρει γύρω στα 30-30 κάτι, είναι αυτά που θα πάρει.
0: Ναι, χοντρικά. Χοντρικά. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα...
1: Εντάξει, πάντα στα νούμερα, ξέρεις, παίζουν, γιατί δεν ξέρουμε τι παίζουν τα μάνατζαρέ, τα κόλπα, οι φορολογίες.
0: Άσε τους μάνατζερ, ναι. Εγώ αναφέρομαι ακριβώς
1: στην ομάδα.
0: Στην αμοιβή που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ, ναι. Από την Ντόρτμουντ και τον Κωνσταντέλια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ο δε Κωνσταντέλιας, για τον δε Κωνσταντέλια υπάρχει μια συμφωνία για να εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την Ντόρτμουντ για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή 3-3-9 εκατομμύρια καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει. Τώρα, το γεγονός ότι υπήρξε από χθες το βράδυ αυτή η διαρροή πληροφοριών, υπήρξε ακόμα και διαρροή πληροφοριών για τον τύπο του αεροσκάφου που θα παραλάβει, που έστειλε την Ντόρτμουντ και θα παραλάβει τον Κωνσταντέλια εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για να τον οδηγήσει στο αεροδρόμιο της Γερμανικής πόλης, για να καταλάβει τη μορφή των πληροφοριών και τον καταιγισμό των πληροφοριών που υπήρχαν, προκάλεσε έναν, θα επιτρέψουμε να πω, ξεσηκωμό. Στι τάξει των φίλων του ΠΑΟΚ υπάρχουν ήδη ανακοινώσει,
1: ναι.
0: Από χθε το βράδυ από τη Πύρα 4, σήμερα από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνδεσμών, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση τη πώληση αυτή. Και η κορύφωση είναι ότι περίπου 40-50 άτομα νωρί το μεσημέρι τη Κυριακή, στη συνέχεια αυτό ο αριθμό που σα ανέφερα αυξήθηκε πάρα πολύ. Ανήρτησαν ένα πανό έξω από τα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, της Γύρω της Τούμπας, με την λέξη κατάληψη, και προχώρησαν σε μια συμβολική κατάληψη στον εξωτερικό χώρο των γραφείων. Δεν γνωρίζω εάν εισήλθαν και στα κλειστά γραφεία της ΠΑΕ. Αυτό δεν το γνωρίζω, ναι. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
1: Υπάρχει και μια ανακοίνωση των οργανωμένων κατά του Σαββίδη. Όμως τα δεδομένα είναι πλέον ότι ο παίκτης είναι παίκτης της Μπορούσια.
0: Ναι,
1: τα δεδομένα.
0: Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ της Bild,
1: ναι.
0: Που αναφέρει ότι ο παδί του Πάκου θα θέλουν να σταματήσουν την πώληση του Κωνσταντέλια, γιατί ακόμα και τώρα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Φωνάζουν συνθήματα για να μην προχωρήσει αυτή η πώληση, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία. Υπό την έννοια ότι ο Κωνσταντέλιας, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μπορεί να έχει βάλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί ήδη να έχει βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο.
1: Υπάρχουν μέσα που αναφέρουν ότι έχει υπογράψει.
0: Ναι,
1: ό,τι και να γίνει, έχει προχωρήσει μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι...
0: Ναι,
1: οπότε όλα τα άλλα είναι περιτά. Τώρα, γιατί έγινε αυτός ο ευνηδιασμός, δηλαδή 15 Αύγουστο, περιμέναμε τον Τέλεια να φύγει κάποια στιγμή, ή το Δεκέμβριο ή μετά, πιο το άλλο καλοκαίρι. Πώς έγινε αυτός ο ευνηδιασμός από την Μπορούσια?
0: Το μόνο που μπορώ να μεταφράσω, η μοναδική εξήγηση μπορώ να δώσω με βάση την κοινή λογική, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, αυτά τα 28 πλάς 2 ή περισσότερα εκατομμύρια ευρώ, είναι αναγκαία ή κρίθηκαν από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, απαραίτητα για να συνεχίσει, δεν ξέρω αν χρειάζεται τη συνέχιση της λειτουργίας, εύρυθμης λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος και των άλλων μακρόπνων σχεδίων που έχει κατά νου. Αλλά δεν νοείται να γίνει μια πώληση όταν μια ανώνυμη εταιρεία δεν έχει ανάγκη χρήματα. Αν δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα που δίνει η Ντόρτμουντ, προφανώς η μεταγραφή θα έκλεινε, μάλλον η μεταγραφή θα γινόταν, η πώληση δεν θα προχωρούσε η διαδικασία αυτή. Βέβαια, απ' την άλλη είναι και πολλά τα χρήματα που δίδονται στον Κωνσταντέλια από την Ντόρτμουντ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι αποτελεί κριτήριο.

0: κύριο κριτήριο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής ή για, για τις συζητήσεις επί της ουσίας. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε, αυτή είναι η αίσθησή μου, επιτρέψτε μου να την καταθέσω, θα μπορούσε να σταματήσει την όλη διαδικασία. Και το λέω αυτό διότι και πριν από ένα χρόνο, Ιούλιο του 2025, και τότε είχε γίνει μια διαδικασία πώλησης στην Στουτγκάρδη από την Ολλανδία, όμως εκεί τότε όπου ο ΠΑΟΚ συμμετείχε σε βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκείνη η πώληση ατετράπη.
1: Στη Στουτγκάρδη.
0: Στη Στουτγκάρδη, ναι.
1: Ναι.
0: Εκείνη η πώληση δεν προχώρησε πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα.
1: Ωραία.
0: Τώρα φαίνεται πως τότε βέβαια η Στουτγκάρδη έδινε 18,5 εκατομμύρια ευρώ πλας μπόνους. Τώρα η Ντόρτμουντ που είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από την Στουτγκάρδη δίνει 28 πλας 2. Αλλά επειδή βλέπω έναν γενικότερο ξεσηκωμό, καταιγισμό ανακοινώσεων και τα social, την κατάληψη έξω από την Τούμπα, την έντονη διαμαρτυρία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο για να σταματήσει η πώληση του Κωνσταντέλια. Τα social media έχουν καταπιστεί από διάφορα μηνύματα αγανάκτησης και οργής για αυτή την πώληση.
1: Ναι.
0: Διαπιστώνω, για να εισπράξουμε λίγο και το λαϊκό αίσθημα, ότι αυτή η διαδικασία πώλησης του Κωνσταντέλια, που δικαιολογημένα θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, ο καλύτερος Έλληνας που αγωνίζεται στην Ελλάδα, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και ανήκει στον ΠΑΟΚ, δεν θεωρείται επιθυμητή αυτή η πώληση από την πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ. Και αυτό πρέπει να το καταγράψει.
1: Μάλιστα. Επειδή όμως υπήρξαν και πολλές εικασίες όταν το παιδί είπε ότι δεν θα πάω να παίξω στις Βρυξέλλες γιατί έχω οικογενειακό πρόβλημα, τελικά μπόρεσε και πήγε. Γυρνάει τώρα στη Θεσσαλονίκη για να πάει αύριο στο νοσοκομείο να βγάλει το μωρό, το νεογέννητο, που είχε ένα πρόβλημα υγείας και ήταν από τις 8 του μήνα μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μην το συνδέεις όμως.
1: Όχι, δεν συνδέω. Το συνδέω. Συνδέω με την.
0: Μην το αναφέρεις ως παράδειγμα.
1: Όχι, όχι, το συνδέω ως της κατάστασης ότι βλέπουν διάφοροι φαντάσματα κλπ. Ο άνθρωπος είχε οικογενειακό πρόβλημα, γι' αυτό επειδή λέγανε διάφορα.
0: Εκείνη την ημέρα που όντως δεν ταξίδευσε με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ήταν σε γνωστή κλινική στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες με φιλάθλους του ΠΑΟΚ που τη συνάντησαν τότε σε γνωστή κλινική, σε γνωστό μυευτήριο, και βγήκαν μαζί τη φωτογραφία και λίγο αργότερα ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε γιατί είχαν προγραμματισμένες πτήσεις με ένα εισιτήριο από την ΠΑΟΚ για να ταξιδέψει. Εκείνο το γεγονός σας μην το συνδέομαι με αυτό.
1: Όχι, απλώς λέω ότι
0: αμέσως μετά τον αποκλεισμό όμως από την Άντερλεχτ, αμέσως μετά από τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από το Γυροπαλί και την απώλεια προφανώς εσόδων που θα υπολόγιζε ο ΠΑΟΚ από την πιθανή συμμετοχή του στο Λιτφέις.
1: Ότι θα πάρει.
0: Ναι. Εκεί άρχισαν οι Γερμανοί, Γερμανός μάλλον εκπρόσωπος της Dortmund, είχε βρεθεί στο Lotto Park, αν θυμάμαι καλά την ονομασία, την γηπέδου της Άντερλεχτ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακολούθησε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και αμέσως μετά προχώρησαν οι διαδικασίες, διοικητεύτηκαν πληροφορίες με απόλυτη ακρίβεια, με βάση τα οικονομικά δεδομένα, από τους εκπροσώπους της γερμανικής ομάδος, στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Dortmund. Είναι τα οικονομικά στοιχεία που σας ανέφερα και την έναρξη της συζήτησής μας, δηλαδή 28,2 εκατομμύρια ευρώ τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να είναι και περισσότερα τα μπόνους. Αυτό τουλάχιστον έχει διοχετευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή, και τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Κωνσταντέλια. Επαναλαμβάνω όμως ότι όσα και αν είναι τα λεφτά, όσα και αν θεωρούνται, υπάρχει μια πολύ ισχυρή
1: αντίδραση
0: των φιλάθλων του ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι καταγεγραμμένη αυτή η ισχυρή αντίδραση.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, φυσικά τώρα στα παιχνίδια που έρχονται με την Παράνο, με την Νορβηγική, δεν θα παίξει, θα είναι στην ομάδα, δεν γίνεται να είναι.
0: Για την Μπραν, για τον αγώνα της Πέμπτης, ρώτησες, γιατί ήταν μια μικρή.
1: Μήπως ξέρεις, για την Μπραν τι θα γίνει.
0: Εφόσον ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή, η πώληση μάλλον, δεν είναι μεταγραφή, είναι πώληση, και ανακοινωθεί επίσημα αρχικά από την Dortmund και από τον ΠΑΟΚ, τότε προφανώς δεν μπορεί να παίξει. Είχε κυκλοφορήσει ένα σενάριο το μεσημέρι ότι γίνεται μια έτσι προσπάθεια να δοθεί ο Κωνσταντέλιας δανεικός στην Dortmund για ένα χρόνο, και στη συνέχεια να δανεικό διπλό, συγγνώμη, από την Dortmund στον ΠΑΟΚ, να αγοράσει από τώρα τα δικαιώματα του Dortmund, να δώσει δανεικό στον ΠΑΟΚ να παίξει ένα χρόνο και να επιστρέψει στην Dortmund. Αλλά αυτό το σενάριο μάλλον απορρίπτεται ότι δεν προχωράει, υπό την έννοια ότι η Dortmund προφανώς για να επιλέξει τον Κωνσταντέλη, έχει ήδη επιλέξει τον Καρέτσα, έχει στοχεύσει σε αυτό το δίδυμο των Ελλήνων παιχτών, οι οποίοι με τις επιδόσεις τους έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της διοίκησης της γερμανικής ομάδας. Ήρθε και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, δηλαδή με βάση τα καταγεγραμμένα.
1: Η Γιουβέντους ήταν.
0: Η Γιουβέντους ήταν, ναι. Και μία ακόμα μου διαφέρει και το όνομα.
1: Είχε και άλλες ομάδες. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, γιατί σε βρίσκουμε στο αεροδρόμιο να πετάξεις. Ευχαριστώ. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάλνη για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, πάντα ακούτε τον Real FM, η εκπομπή Real Sports. Η Inter Veten είναι στην παρέα μας live. Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Η Inter Veten πάντα κοντά μας. Λοιπόν, τώρα η τελευταία ενημέρωση που έχουμε για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Όπου σύμφωνα με την ενημέρωση από το μεσημέρι της πυροσβεστικής, δύο σωροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχη σε σημείο κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας είναι πλέον χωρίς ενιαίο μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Αυτό είναι το τελευταίο νέο για την φωτιά στην Σαλαμίνα που έχουμε για η περιοχή Περιστέρια. Στην άλλη μεριά είναι τα Σελήνια, όπου και εκεί είναι η πυρκαγιά. Ακόμα για τα Σελήνια δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Η ενημέρωσή μας είναι για τα Περιστέρια, ότι δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο. Οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από σατερλί και κολόνες έχουμε φτάσει στους 502, το είπαμε και νωρίτερα, είναι 502 τα άτομα που έχουν απεγκλωβιστεί με την επιχείρηση που κάνει το λιμενικό σώμα.

Μας το είπε και ο Γιώργος Καστάνης σχετικά με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund, ότι η γερμανική εφημερίδα η Bild καταγράφει τις αντιδράσεις των φιλάθλων στη Θεσσαλονίκη και τα όσα συμβαίνουν στην Τούμπα, που διαμαρτύρονται για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Χαρακτηριστικά αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα ότι η επικείμενη μετακίνηση του 23χρονου από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ έχει προκαλέσει εξέγερση στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση προκειμένου να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Λίγο πριν οριστικοποιηθεί μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οπαδοί προσπαθούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία, έγραψε η Bild. Όμως φυσικά όλα αυτά τώρα έχουν τελειώσει, γιατί ο Κωνσταντέλια, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπογράψει και γυρνάει ήδη στη Θεσσαλονίκη. Το γερμανικό μέσο ανέφερε ότι ήταν στο Ντόρτμουντ και όπου υπάρχει συμφωνία, και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ δηλώνουν ικανοποιημένοι για τη μεταγραφή αυτή που έγινε από τον ΠΑΟΚ στην ομάδα της Ντόρτμουντ, που έχει γίνει με πολύ πολύ σημαντική ενίσχυση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα βρει εκεί συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που έπαιζε στην Γκένκ και θα είναι πλέον μαζί ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά είναι ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό στα 100 ύπτιο. 8 και 12 είναι η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό στα 300 ελεύθερο. Μαζί εδώ θα παρακολουθήσουμε τους δύο τελικούς σημερινή, τελευταία ημέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Can't you feel the love that I send up? 9.30 ώρα, Εμμανουήλ Καραλή σε πικοντό τελικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. 10.15 Ελίνα Τσέκο τελικός στο Ακοντισμό, πάντα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χθες ο Δημήτρης Τσιάμης στα 44 του παρακαλώ αψήφισε το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και κρύο αέρα. Έφτασε στον τελικό ο Τσιάμης, πήρε την 8η θέση στο 5ο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που μετέχει στο τριπλούν. Ο αθλητής του Πάνου του Μαρκιανίδη είχε αέρα 18 χρόνο, να το πω έτσι, πήδηξε 16-27, 16 μέτρα και 27 εκατοστά με την πρώτη προσπάθεια, άλμα που ήταν αρκετό να το βάλει στην οκτάδα. Στη συνέχεια δοκίμασε να μπει κάτι παραπάνω, αλλά όλα τα άλματά του, οι 5 επόμενες προσπάθειες ήταν άκυρες. Να θυμίσω εγώ τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στα 44 του ο Δημήτρης Τσιάμης, πολύ μεγάλος αθλητής. Το 2010 για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 13ος. Το 2012 ένατος. Ένατος το 2014. 22ος το 2016. Τρίτος το 2018 πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Το 2022 15ος. 15ος το 2024 και 8ος το 2026. Τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος είναι respect, μοναδικός. Τσιάμης, να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά. Με εξιτάρει, λέει, η αδρεναλίνη του αγώνα.
1: Καλά, σου είπα ότι η χρονιά ήταν γιόλο. Αυτό που έλεγα ότι ξεκίνησε για πλάκα. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή να κάνω ένα 50, όπως ήταν το δεύτερο άλμα. Αλλά οι συνθήκες σήμερα, ο αέρας ήταν καλός, απλά είχε κρύο. Εντάξει, εγώ δεν είχα πολύ προπόνηση, οπότε μέχρι τα 3 άλματα θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν βγήκε στα 3 πρώτα άλματα, προσπάθησα. 8η θέση πολύ καλά, νομίζω, για αυτά που έχω κάνει ακραία. Το τριπλούν ήταν και πολύ ψηλό επίπεδο. Έκανε ο Ντίας, έκανε 18-15, ακραία επίδοση. Όλα καλά. Ξεκίνησα με μια σκέψη να κάνω αγώνα να βοηθήσει το σύλλογο. Μετά πήγε ότι ήμασταν καλύτερα. Κάναμε ελάχιστη προπόνηση, μετά λίγο καλύτερη. Και τελικά ήρθαμε στο Πανευρωπαϊκό, μπήκαμε τελικό και μπήκαμε και στην οκτάδα. Εντάξει, για τα δεδομένα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο για ό,τι έχω κάνει. Αλλά τίποτα. Απλά με εξιτάρει η αδρεναλίνη του αγώνα αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Και εφόσον μπορώ και είμαι σε καλή κατάσταση, τα πόδια μου πάνε που λέμε, γιατί όχι.
0: Ρωτήθηκε για τη συνέχεια, λέει φυσικά ότι είναι γεμάτος, και ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα του ρώταγε ο Περικλής Μακρύς στην ΕΡΤ και αν θυμάται και τις διοργανώσεις που έχει πάρει μέρος.
2: Θα δούμε. Θα ξεκινήσει να βοηθήσει το σύλλογο.
1: Δεν ξέρω. Δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Δεν έχω γεμάτο σήμα από αυτό το κομμάτι. Απλά το αφήνω γρίφο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, γιατί αν πω και γίνει κάτι άλλο, θα λένε μετά το είπε και έκανε κάτι άλλο. Οπότε το αφήνω έτσι φλου. Νομίζω είναι Βαρκελόνη, ναι. Ζυρίχη.
2: Ναι. 10.
1: Μόναχο.
2: Ναι. Ξέχασε μία. Βαρκελόνη, Ελσίνκι, Ζυρίχη.
1: Ελσίνκι. Ναι.
2: Ζυρίχη, Μόναχο. Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ, ναι.
2: Βερολίνο, Μόναχο.
1: Βερολίνο, Μόναχο.
2: Ρώμη.
1: Ναι.
2: Σήμερα εδώ.
1: Και σήμερα τον παίρνουμε.
0: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. 8η θέση στο τριπλούν. Τώρα, χθες είχαμε το βράδυ και μια σπουδαία επιτυχία, το γεγονός ότι η σκυταλοδρομία 4x100, η εθνική μας ομάδα είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ήταν 7η στη διοργάνωση του 2024 στη Ρώμη. Χθες το Μπέρμιγχαμ κέρδισε άλλη μια θέση. Ακυρώθηκε η Ιταλία, τερμάτισε 7η, αλλά ακυρώθηκε η Ιταλία, έτσι ανέβηκε στην 6η θέση. 39 δευτερόλεπτα 21 εκατοστά. Πολύ καλή παρουσία. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Αναπληρωματικοί ήταν, γιατί έχουν δουλέψει και αυτές τις προπονήσεις, ο Γιάννης Νιφαντόπουλος και ο Θοδωρής Βροντινός. Να ακούσουμε λοιπόν για την έκτη θέση τα παιδιά της σκυταλοδρομίας. Ξεκινάμε από τον Γιάννη Βοσκόπουλο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι επιτυχία. Σίγουρα είναι επιτυχία που μπήκαμε στο τελικό. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, το είπαμε τόσες φορές. Το πρωί μας κόλλησε μια αλλαγή. Μάλλον μας άνοιξε μια αλλαγή, μας παράνοιξε. Τώρα μας κόλλησε μια με τον Νίκο. Αναγκάστηκα και εγώ να κόψω λίγο. Okay. Νομίζω ότι με βάση όλα αυτά που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά, ήμασταν πάρα πολύ ενωμένοι. Νομίζω ότι αρχίζουμε και χτίζουμε σιγά-σιγά. Έχουμε συνέπεια, όπως είπατε κι εσείς. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας κάτσει το καλό και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα και θα πανηγυρίζουμε κάτι καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, εγώ θέλω να πω, γιατί η εμπιστοσύνη είναι αυτό που χρειαζόμαστε και σιγά-σιγά θα δείξουμε τα πάντα και στην Ομοσπονδία και στο ότι στάλθηκε μεγάλη αποστολή. Ευχαριστούμε γενικά, νομίζω εκ μέρους όλων.
2: Γεννημένος αρχηγός.
4: Χρωστάμε ένα Ελλάς ακόμα.
5: Ναι, το χρωστάμε.
6: Ελλάς!
0: Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος που αναφέρθηκε και στον παππού του, είναι ωραίο το στιγμιότυπο, να το ακούσουμε.
4: Τρομερή ομαδική δουλειά. Προφανώς ευχαριστούμε τους προπονητές μας για όλα αυτά που κάνανε για να φτάσουμε όσο εδώ πέρα. Προφανώς τα παιδιά εδώ πέρα που τρέξαμε μαζί, αλλά και τον Ιφαντόπουλο και τον Πρωτινό που ήταν μαζί μας και ήταν σαν να τρέχανε εδώ πέρα. Τι να πω, ευχαριστώ προσωπικά τα πάντα όλα. Είναι ακραίο. Είχαμε τερματίσει στη Ρώμη 7η, αν θυμάμαι καλά. Τώρα 6η. Μία-μία. Σκαλή-σκαλή που λέμε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι παππού, γιαγιά, βλέπετε ότι υπάρχει ένας Μυριανθόπουλος κάπου. Ελπίζω παππού να θυμάσαι ότι ένας Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν τα πάρει ποτέ. Σ' αγαπώ πολύ, παππού. Να είσαι δυνατός.
0: Σωτήρης Γκαραγκάνης τώρα, το άλλο μέλος της Κυτάλης 4x100.
5: Αξίζει και με το παραπάνω, όχι μόνο η προσπάθεια εδώ, η προσπάθεια που γίνεται στα camp, η προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Το να κάτσουμε να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, σε ένα τελικό ευρωπαϊκού, όπου η Σκυτάλη τερμάτισε και όπου πήραμε μια 6η θέση, δεν είναι της παρούσης, θεωρώ. Από την άποψη ότι ήταν μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Το χαιρόμαστε, το χαρήκαμε. 6η θέση στην Ευρώπη και πραγματικά μπράβο σε όλα τα παιδιά και σε όλους όσους είναι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται. Και το χαιρόμαστε τόσο πολύ, το κάνει ακόμα πιο όμορφο και σημαντικό. Να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά. Να δουλέψουμε σκληρά και όλα είναι πιθανά, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα, για τις σκυταλοδρομίες γενικά. Αυτό απλά είναι το καλό, ότι μας επιβεβαιώνει ότι ό,τι κάνουμε αξίζει και προχωράμε. Η συνέπεια που υπόθηκε πολλές φορές είναι η σημαντικότερη λέξη. Και οι ευκαιρίες να δίνονται, οι επιτυχίες τι στο καλό. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Όλα θα γίνουν.
0: Και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο τέταρτος της παρέας.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν πολλά τα συναισθήματα για όλους μας. Ειδικά με τη Σκυτάλη έχουμε επενδύσει και αυτό φαίνεται σε τα τελευταία 3 χρόνια που είμαστε στις οκτάδες στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Ομάδων πέρσι και στο Ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Όσο θα βρισκόμαστε σε τελικούς Ευρωπαϊκού και σε μεγάλων διοργανώσεων, έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουμε και ένα καλύτερο χρόνο και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
7: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Θυμίζω ότι στην παρέα μας εδώ στην εκπομπή Real Sports, μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Είναι πάντα κοντά μας η Ιντερβέτεν. Λάσκαρης αγοραστός στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι πάντα μαζί μας στην υποστήριξη της εκπομπής. Και ευρωπαϊκό πρόγραμμα κολύμβησης. Βγαίνουν στην παρουσίαση οι αθλητές. 100 ύπτιο, τελικός Απόστολος Χρήστου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στον αγώνα που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Γίνεται τώρα η παρουσίαση των αθλητών. Θυμίζω ότι το ημιτελικό είχε κάνει 52-94. Μπροστά του ήταν ο Ιάκοβλελ, ο Ρώσος, 52-89, 52-93, ο Τσεκόν, ο Ιταλός. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς που θα έχουμε σήμερα, γιατί αμέσως μετά, 8 και 12, είναι προγραμματισμένος ο τελικός στα 400 ελεύθερο. Εκεί θα πάρει μέρος η Άρτεμις Βασιλάκη, η 20χρονη πρωταθλήτρια, που το πρωί πέρασε με τον 8ο καλύτερο χρόνο, 4-11-70, και προκρίθηκε στα τελικά του αγωνίσματος στα 400 ελεύθερο η Βασιλάκη. Και όλα αυτά είναι μία μέρα μετά τον μεγάλο θρίαμβο που έκανε χθες το απόγευμα ο Απόστολος Σίσκος. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση στα 200 πεταλούδα, συντρίβοντας το παλαιό ρεκόρ με ένα 54-13. Ο 20χρονος πρωταθλητής από τις Σέρες έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες. Το τελευταίο 50 ανέβασε στροφές και κατάφερε από έκτος 7ος που ήταν να πάρει την τρίτη θέση. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει ο Σίσκος χθες. Η χάλκινο είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στη διοργάνωση στο Παρίσι που γίνεται. Είναι δύο τα μετάλλια της Ελλάδος με το Σίσκο. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει τώρα και ο Χρήστου έτοιμη για την εκκίνηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου τρέχει στην τρίτη διαδρομή, ο Ιάκοβελ ο Ρώσος στην τέταρτη, ο Τσεκόν στην πέμπτη διαδρομή, και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την ΕΡΤ για να ακούσουμε το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 100 ύπτιο, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, εκεί πάλι στο Παρίσι, θέλει σήμερα να πάρει ένα μετάλλιο. Πάμε.
1: Ο ύπτιο ανδρών τελικός, ο Χρήστου είναι στο 3, ο Ιάκοβλεφ στο 4, ο Τσεκόν στο 5, Σαμουσέγκο στο 6. Οι δύο Γάλλοι, το Μάκιο Εντόι Μπρουάρ, στο 2 και το 7. Καλό ξεκίνημα για τον Ιάκοβλεφ, τον Τσεκόν. Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκόν να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσέγκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν, τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό και το καταφέρνει με αριστοτεχνικό τρόπο πλέον. Αυτό που δεν έκανε σωστά στο 50 του, το κάνει στο κατοστάρι του. Και φυσικά όλο το κολυμπητήριο χειροκροτά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Κάνει το 6-6 ο Χρήστου. 6 τελική, 6 μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα. 10 χρόνια σταθερότητας για τον Απόστολο. Εδώ είναι τα τελευταία μέτρα με τον Απόστολο. Να μην κάνει χέρια, να αφήνει το σώμα του να γλιστρήσει και στην ουσία να προλαβαίνει το Τσεκόν. Και συρτάκι προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου. Μετά το 50 που έκανε τον καλύτερο χρόνο της ζωής του, Και πήρε την τέταρτη θέση εδώ, έρχεται με 52-27. Αφήνει τον Τσεκόν στην δεύτερη θέση. Και πάμε ευθύς αμέσως στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
0: Μεγάλη επιτυχία, πάμε να τον ακούσουμε τι δηλώνει ο Απόστολος Χρήστος τώρα στην ΕΡΤ.
2: Φυσικά τον Απόστολο Χρήστο, ο οποίος δέχεται συγχαρητήρια. Ακούσαμε συρτάγη, ευρωπαϊκή υπόκληση σήμερα. Απόστολε, πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης για μια ακόμη φορά.
3: Τέταρτη φορά. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές.
2: Βάλε μας μέσα στην κούρσα σου, γιατί αυτή τη φορά το εκατοστό του δευτερολέπτου λειτουργήσε υπέρ σου.
3: Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα κατάφερα, εκεί ήταν το μυστικό.
2: Σκέψεις πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια.
3: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε.
2: Αλήθεια είναι αυτό και διατηρήσει ένα εντυπωσιακό σερί μεταλλίων για 10 χρόνια. Από το 2016 μέχρι και σήμερα. Αυτό δηλαδή, αν μη διάλογο, εκτός από διαχρονικότητα, δείχνει μια πολύ μεγάλη αγωνιστική κλάση.
3: Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες, είναι και η παράδοση που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα.
2: Πάρε μια ανάσα. Βγάλε έτσι λίγο το τυπικό που έχεις, που μερικές φορές μιλάς. Λοιπόν, και πες μου, πώς αισθάνεται ένας πρωταθλητής Ευρώπης? Πώς αισθάνεσαι τώρα που το κατάφερες, το κατέκτησες το μετάλλιο?
3: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Πίσω σου η εξέδρα πέταξε από τη χαρά της. Είναι εδώ η μητέρα σου, είναι ο αδερφός σου. Τους ένιωθες την κούρσα σου εκείνη την ώρα?
3: Ναι, και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμα πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
2: Άρτεμις Βασιλάκη και τα λέμε μετά την απονομή. Ναι. Να είσαι καλά.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Απόστολος Χρήστου, 52-27, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, 29χρονος πρωταθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τελευταία μέρα που της διοργάνωσης χάρισε το χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με μια χεριά στο τέλος. 52-27 έκανε ο Χρήστου, 52-28 ο Τσεκόν, ο Ιταλός, στη δεύτερη θέση. Και είπε ότι δεν το περίμενε, όμως έχει την εμπειρία να μπορέσει να βγάζει τους αγώνες, να βγάζει σωστά το πλάνο. Και έτσι λοιπόν στα 100 ύπτιο το χρυσό μετάλλιο ήταν τέταρτος, η άδικη τέταρτη θέση. Στα 50 ύπτιο ήταν ο Χρήστο που είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Και τώρα απόψε πάει την Ελλάδα σε 3 μετάλλια. Δηλαδή έχουμε ένα χρυσό με τον Χρήστο, ένα αργυρό με τον Σίσκο, ένα χάλκινο με τον Σίσκο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται, ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι.

Ξεκίνησε και η κούρσα στα 400 μέτρα ελεύθερο με την Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό. Θυμίζω ότι έχει μπει με τον 8ο καλύτερο χρόνο η Βασιλάκη, που είναι στην πρώτη διαδρομή του τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο που γίνεται αυτή την ώρα στο Παρίσι.

Ο Χρήστου διατήρησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Ήταν στην προηγούμενη διοργάνωση Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 ύπτιο. Απόψε στο Παρίσι σε μια μαγική, πολύ μεγάλη κούρσα που στο τέλος με μια χεριά πάλι στο θρόνο του ο Απόστολος Χρήστου το χρυσό μετάλλιο. Πρώτη θέση στα 100 ύπτια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι. Ολοκληρώνεται σήμερα. Έχει κάνει ήδη τα 100 πρώτα μέτρα. Η Βασιλάκη είναι στην έκτη θέση στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη. Θα συνδεθούμε σε λίγο στο τελευταίο κατουστάρι της να ακούσουμε και για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που τελειώνουν οι συμμετοχές σήμερα στο Κολύμπι με τελευταία αυτή της Βασιλάκη που είναι σε εξέλιξη τώρα ο τελικός.

0: Λοιπόν, από το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο του Απόστολου Χρήστου, τώρα να δούμε πώς πάει η Άρτεμις Βασιλάκη στα 300 μέτρα ελεύθερο, που νομίζω ότι είναι το φινάλι της κούρσας. Πάμε για να ακούσουμε την ΕΡΤ.
1: Όταν έχεις κοντά σου την Κουανταρέλα. Η Κουανταρέλα, η οποία τώρα ξεπερνάει την Κόσε και πάει να κάνει το 3 στα 3.
0: Σταθερά στην έκτη θέση είναι η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 300 μέτρων ελεύθερο.
1: Έχει τόσες δυνάμεις. Η Κουανταρέλα είναι αυτή η οποία θα κερδίσει και μάλιστα άνετα. Χρυσό μετάλλιο για την Κουανταρέλα με ρεκόρ αγώνων. 4-0-1-34. Η Βασιλάκη τώρα θα πάει να τερματίσει. Τερματίζει την 8η θέση 4-11-98. Εδώ η Σιμώνα Κουανταρέλα, η μεγάλη πρωταγωνίστρια.
0: Η Βασιλάκη τρίτος τελικός μετά τα 1500 μέτρα ελεύθερο, τα 800 μέτρα ελεύθερο. Τώρα στα 400 ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη 20 ετών, θυμίζω, 4-11-98 στην 8η θέση.

Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας που πραγματικά στην πρώτη της παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών κάνει μια πολύ πολύ καλή παρουσία, συμμετοχή σε τρεις τελικούς. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για την Άρτεμις Βασιλάκη και την παρουσία της στα τελικά των μεγάλων αποστάσεων στο ελεύθερο.

0: Μέχρι να ακούσουμε την Βασιλάκη, εγώ θα σας πω τις διακρίσεις του Χριστού σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Το 2018 ήταν η πρώτη του παρουσία σε βάθρο, ήταν τρίτο στα 100 ύπτιο. Την ίδια χρονιά ήταν στο 2016, συγγνώμη, ήταν τρίτος στα 100 ύπτιο. Το 2018 πάλι τρίτος, τρίτος και το 2021, τρίτος στο ύπτιο στο κατοστάρι το 2021 στην 25άρα πισίνα, πρώτος στα 50 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2022, δεύτερος στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 2022, τρίτος στα 4x50 σε σκυτάλι σε 25άρα στο Ευρωπαϊκό του 2023 και από εκεί και πέρα προσέξτε το 2024, πρώτος στα 50 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρώτος στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 24 και τώρα στο Παρίσι πρώτη θέση στα 100 ύπτιο, δηλαδή ο Χρήστου κάνει το back to back σε αυτό το κατοστάρι ύπτιο. Πάμε τώρα Άρτεμις Βασιλάκη για να ακούσουμε τι δηλώνει για την 8η θέση.
1: Στους τελικούς τα αγωνίσματά σου, πολλά πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μου βγήκε σήμερα στα τελευταία μέτρα. Δεν είχα καθόλου δύναμη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Νομίζω έδωσα το καλύτερο μου εαυτό. Έκανα 3-3 εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα τώρα το απόγευμα να κολυμπήσω λίγο πιο γρήγορα από το πρωί. Αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστη γιατί έχω κάνει πολλές κούρσες και πολλά ρεκόρ.
1: Και στα δύο από τα τρία αγωνίσματα, οι επιδόσεις σου, οι εμφανίσεις σου συνοδεύτηκαν από εντυπωσιακά πανελληνικά ρεκόρ.
2: Ναι, όντως το κρατάω αυτό και συνεχίζω γιατί θεωρώ ότι έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα για να μπορέσω να σταθώ σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σε μία εβδομάδα ξανά αγώνες, οπότε πρέπει να είμαστε και εκεί έτοιμοι να τα απεξέλθουμε.
1: Είσαι μόνο 20 ετών, θέλω να στείλεις μήνυμα στο Ηράκλειο, εκεί που προπονείσαι, εκεί που είναι οι φίλοι σου, εκεί που είναι όλοι, μπράβο με αυτό το χαμόγελο.
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο από την επαρχία να φτάνεις εδώ και να έχεις 3-3, αν και οι συνθήκες κάτω στο Ηράκλειο δεν είναι καθόλου καλές. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με βλέπουν αυτή τη στιγμή και ξέρουν για ποιους λέω. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου που ενώ δεν ήταν στην αποστολή, κατάφερε και ήρθε εδώ γιατί ξέρει ότι ήταν πολύ σημαντικό για μένα η παρουσία του εδώ πέρα. Και η δουλειά του ήταν, φάνηκε, βγήκε, η δουλειά μας βασικά, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με αυτή την παρουσία μου εδώ. Είναι γυναικών πλέον, δεν είναι εφήβων και νεανίδων. Οπότε έχουμε ακόμα πανευρωπαϊκά για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε πιο ψηλές θέσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη. Κρατήστε αυτό που είπε για το κολυμβητήριο. Θα σας θυμίσω εγώ ότι πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά 20 χρονών και πήρε τέταρτη θέση στα 800 ελεύθερο. 7η θέση στα 1500 ελεύθερο, 8η θέση πριν από λίγο στα 400 ελεύθερο, σήμερα έκανε 4.11.98. Η Βασιλάκη τόνισε, προπονείται η κοπέλα στο Ηράκλειο της Κρήτη, τόνισε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Θυμίζω και ότι χθες ο προπονητής του Σίσκου, ο κ. Ζαφυριάδης, είπε για τις συνθήκες που είναι στη Θεσσαλονίκη, που επίσης δεν είναι καλές. Θα τον αρκούσουμε σε λίγο, τον προπονητή του Σίσκου. Ο Σίσκος προπονείται, που είναι από τις αίρες Θεσσαλονίκη. Πρέπει λίγο και το ελληνικό κράτος και η Ομοσπονδία που κάνουν μεγάλες προσπάθειες να δουν λίγο το θέμα των κολυμβητηρίων. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπου στην Αθήνα κουτσά στραβά υπάρχει το Ολυμπιακό κολυμβητήριο στο ΑΚΑ. Κάνουν εκεί προπονήσεις τα παιδιά. Υπάρχουν και κάποια άλλα κολυμβητήρια που είναι προδιαγραφών να μπορούν να κάνουν καλή προπόνηση. Όμως βλέπουμε ότι και στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα είναι πολλά με τα κολυμβητήρια. Θυμίζω ότι μεγάλη επιτυχία πριν από λίγο του Απόστολου Χρήστου, 52-27 πρώτος. Δεύτερος ο Τόμα Τσεκόν, 52-28. Τρίτος ο Ρώσος, ο Πάβελ Σαμουσένκο, πήρε την τρίτη θέση. Ο Σαμουσένκο στο 100 ύπτιο με 52-28. 57 ο αθλητής από τη Ρωσία. Ο Χρήστου με μια χεριά η διαφορά. Τα 100 ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Σας είπα ότι από πλευράς αθλητισμού η βραδιά είναι καλή, διότι αργότερα θα έχουμε και Εμμανουήλ Καραλή επικοντό και Ελίνα Τσέκο ακοντισμό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Σωστίβο που ολοκληρώνεται σήμερα.

Σε λίγο θα έχει την απονομή του Χρήστου που θα ακουστεί ο ελληνικός ύμνος εκεί στην πισίνα, την μεγάλη Ολυμπιακή πισίνα στο Παρίσι. Και μετά θα ξανακάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η συνάδελφος, η κυρία Αναστασοπούλου, κάνει εύστοχες ερωτήσεις. Θα ακούσετε και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο προπονητής του Σίσκου, που είναι πολύ πολύ προσεγμένες οι ερωτήσεις της και οι απαντήσεις που δίνει ο προπονητής του Σίσκου. Γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες, κοιτάμε τα πανηγύρια, χαρές, γλέντια, αλλά να κοιτάμε και τις προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές, που καθημερινά κάνουν διπλές προπονήσεις, προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να συνδυάσουν και τα μαθήματά τους και ό,τι έχουν στη ζωή τους για να φοράνε το εθνόσημο και να πηγαίνουν να διακρίνονται και να συμμετέχουν σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ό,τι αφορά τώρα την πυρκαγιά που είναι στην Σαλαμίνα σε εξέλιξη, είπαμε και νωρίτερα να το ξαναπούμε ότι εκεί που είναι τώρα χωρίς ενιαίο μέτωπο η πυρκαγιά, μόνο διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που είναι σε δύο περιοχές, στα Περιστέρια και στα Σελήνια στην Σαλαμίνα, εκεί που νωρίτερα το μεσημέρι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή Περιστέρια, όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα. Το ανακοίνωσε επίσημα η πυροσβεστική από το μεσημέρι εκεί λίγο πριν τις 5. Σύμφωνα λοιπόν με τις με πληροφορίες κάτοικος οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική υπηρεσία, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια. Τώρα έχουμε συνολικά απεγκλωβισμούς, έχουμε φτάσει στους 571 απεγκλωβισμούς από τη θάλασσα, από τις παραλίες, με τη μέριμνα του λιμενικού σώματος. Είναι η ενημέρωση που έχουμε τελευταία, 571 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες, από την Σατερλή και από την περιοχή Κολώνες. Πλωτά του λιμενικού τους μεταφέρουν και ιδιωτικά μέσα σε άλλες περιοχές. Υπάρχει και ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, για τους δύο για τους τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ανάρτηση του Υπουργού Υγείας για τους τραυματίες, είπαμε ότι είναι νέα οι εγκαυματίες στο κέντρο υγείας που είχαν μεταφερθεί στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, λέει η ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη, ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο θριάσιο νοσοκομείο. 3 ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το κέντρο υγείας βρίσκονται εκεί στο κέντρο υγείας. Το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες. Είναι η ανακοίνωση, η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους εγκαυματίες στην πυρκαγιά που υπάρχει στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8.30 πάντα στη συχνότητά σας η εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πανηγυρίζουμε για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου που κάνει το back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης πριν από λίγη ώρα. Η Άρτεμις Βασιλάκη 8η στα 400 ελεύθερο. Η μεταγραφή της ημέρας, μάλλον ήδη της ημέρας, έρχεται από την Γερμανία όπου πήγε αυθημερών ο κύριος Γιάννης Κωνσταντέλιας και υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά με μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Γιώργος ο Καστάνης για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, και ο Χρήστος Τζόλης ήταν πρωταγωνιστής στην νίκη της Arsenal με 3-0 απέναντι στη Manchester City. 3-0 η Arsenal, 2 assist έβγαλε ο Χρήστος ο Τζόλης με τη νέα του ομάδα, τους κανονιέριδες πρωταθλητές της Premier League. Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη είναι μαζί μας εδώ στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Λικούρης, ο Νίκος Σαπρανίδης. Έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε και ακούτε. Πάμε μία μέρα πίσω, ενώ περιμένουμε την απονομή τώρα του Χρήστου και τις νέες δηλώσεις που θα κάνει. Γιατί χθες ο Απόστολος Σίσκος στα 200 πεταλούδας με 1.54.13 συνέτριψε το πανελληνίο ρεκόρ που ήταν δικό του από τον ημιτελικό 1.55.55 και κάνοντας ένα εκρηκτικό τελευταίο πενιντάρι. Όπως τώρα εδώ ο Σίσκος που με μια χεριά πήρε την νίκη απέναντι στον Ιταλό Τσεκόν, έτσι και ο Σίσκος θες. Ενώ μέχρι τα 150 μέτρα ήταν έκτος έβδομος, στα τελευταία 50 μέτρα ανέβασε το ρυθμό, καταπίνει τις αποστάσεις σαν τορπίλι, το ρώτησαν και από την ΕΡΤ και λέει ότι μου αρέσουν τα σκάφη, και στα τελευταία 15 μέτρα της κούρσας θύμιζε τον οδοστρωτήρα των ημιτελικών και έτσι έφτασε στο βάρθρο την τρίτη θέση για τον Απόστολο Σίσκο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χθες. Τώρα είναι ο κύριος Ξυλούρης, ο τεχνικός και σύμβουλος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και μέλος διοίκησης της ΚΟΕ. Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Εντάξει, είναι μαγικές στιγμές αυτές. Είναι οι στιγμές που συνειδητοποιείς το μεγαλείο του αθλητισμού. Το οποίο μεγαλείο έχει και τις καλές.
0: Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Εντάξει, είναι μαγικές στιγμές αυτές. Είναι οι στιγμές που συνειδητοποιείς το μεγαλείο του αθλητισμού. Το οποίο μεγαλείο έχει και τις καλές και τις κακές στιγμές. Είχαμε την κακή στιγμή στα 50 με τον Απόστολο που

0: ποτέ δεν λένε ψέματα, πάντα λένε την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι αν σταθούμε στους αριθμούς, αν σταθούμε στους 14 τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε σε αυτή τη διοργάνωση και στα 17 πανελλήνια ρεκόρ, που για μένα είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο, τότε εκεί κουμπώνουν και τα 3 μετάλλια που είχαμε. Και νομίζω ότι οι στιγμές αυτές είναι μαγικές.
1: Κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος με ένα χρυσό μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστου, τον Ολυμπιονίκη μας. Δώστε μας λίγο παρασκήνιο, γιατί βλέπουμε στην εξέδρα έχει έρθει σύσσωμη ελληνική αποστολή για να τον υποστηρίξει.
0: Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η κολύμβηση για μένα δεν είναι ατομικό άθλημα. Για μένα η κολύμβηση είναι ένα ομαδικό άθλημα που έχει ατομικά και ομαδικά γονίσματα. Πραγματικά είμαστε μια αποστολή τρομερά ενωμένη. Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές, οι φυσιοθεραπευτές, ο γιατρός, όλοι μαζί να δίνουμε δύναμη ο ένας στον άλλον καθημερινά που αγωνίζονται. Το ίδιο έγινε και σήμερα που ήταν η τελευταία μέρα. Όλη η ομάδα εδώ να στηρίξουμε τον Απόστολο, να στηρίξουμε την Άρτεμις που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ο τρίτος τελικός και για αυτήν σε αυτή τη διοργάνωση. Και θεωρώ ότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουν θετική ενέργεια να πετύχουν τους στόχους τους.
1: Να κλείσουμε λίγο με αυτή τη μυθική κούρσα που κέρδισε στη χεριά των Τσεχών και τα βάσανε νεδανικά. Αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας. Και η χεριά και η τύχη και ο καλός Θεός και τα πάντα.
0: Το είπα και στην αρχή, είναι η μαγεία του αθλητισμού. Ακόμα και χθες με το μετάλλιο του Σίσκου, όπως είδατε, είχε λιγότερα από 10 εκατοστά από το δεύτερο, αλλά αντίστοιχα είχε λιγότερα από 10 εκατοστά και από τον τέταρτο. Οπότε έτσι είναι η τύχη. Άλλες φορές σε ευνοεί, άλλες φορές δεν είναι με το μέρος σου. Το πιο σημαντικό είναι να μένεις δυνατός, είτε είναι καλό το αποτέλεσμα, είτε δεν είναι καλό, να περνάς την επόμενη μέρα δυνατός για να μπορέσεις να πετύχεις τα όνειρά σου.
1: Βγάλανε και ψυχή όμως, οι δύο Απόστολοι.
0: Νομίζω είναι πολύ λίγο το να πούμε ότι βγάλανε ψυχή, βγάλανε κάτι πολύ παραπάνω, τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί σε αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα αδιανόητο και συγγνώμη για την έκφραση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου σε πολλά αγωνίσματα οι οκτάδες είναι πιο γρήγορες και από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, το οποίο πραγματικά είναι τρομερό. Είναι όλες οι χώρες εδώ, είναι όλοι οι μεγάλοι αθλητές εδώ, είναι η Ρωσία, είναι η Λευκορωσία, ομάδες και χώρες που λείπαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το γεγονός ότι μπορούμε και στεκόμαστε επάξια απέναντί τους με τελικούς, με μετάλλια, με ημιτελικούς, με πανελλήνια ρεκόρ, δείχνει την άνοδο της ελληνικής κολύμβησης και θεωρώ ότι αμέσως τα επόμενα χρόνια με τελικό στόχο το Λος Άντζελες θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Να προσθέσω και ένα ακόμη στοιχείο, ότι γίνεται ένα συνδυασμός της παλιάς με την πολύ νέα γενιά που ακολουθεί πραγματικά με γοργούς ρυθμούς.
0: Αυτό ήταν ο μεγάλος μας στόχος. Έχουμε πραγματικά ευλογία να έχουμε πολύ μεγάλους αθλητές και δεν εννοώ σε ηλικία πολύ μεγάλους αθλητές, γιατί είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά το κενό με τη νέα γενιά να μικραίνει. Τους δίνουν μεγάλη όθηση, έρχονται τα νέα παιδιά, βλέπουν πλέον τους μεγάλους αθλητές όχι μόνο από άλλες χώρες, τους βλέπουν στη δικιά τους τη χώρα να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται εδώ και να βλέπουν συναθλητές τους από τη χώρα τους να παίρνουν χρυσό μετάλλιο και μετάλλιο γενικότερα να είναι σε τελικούς. Και νομίζω τους δίνει την απαραίτητη δύναμη να μην νιώθουν μειονεκτικά, να νιώθουν το ίδιο δυνατοί και να μπορέσουν και αυτοί να πετύχουν αντίστοιχες επιτυχίες.
1: Θερμά συγχαρητήρια για όλα τα μετάλλια.
2: Από την ΕΡΤ ακούσαμε τον κύριο Ξυλούρη, τον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και παλιό πρωταθλητή της Κολύμβησης. Έκανε ένα απολογισμό για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία να πάρει η χώρα μας ένα χρυσό με τον Χρήστου, δύο αργυρό με τον Σίσκο, αργυρό με τον Σίσκο και χάλκινο με τον Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται απόψε. Ο κύριος Ξυλούρης είπε πολύ σωστά ότι έχουμε 14 συμμετοχές σε τελικούς με 17 νέα πανελλήνια ρεκόρ. Οπότε αυτό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο. 14 συμμετοχές σε τελικούς. Πολύ μεγάλη ιστορία είναι. Όταν έχουν επιστρέψει και οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, ειδικά οι Ρώσοι, ναι, μεν αγωνίζονται σε ουδέτερη χώρα, αλλά είναι εκεί, είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και όλα αυτά δείχνουν καλά στοιχεία εν ώψη του μεγάλου στόχου που έχουμε η χώρα μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε πίσω τώρα στο Απόστολο Σίσκο. Είπαμε 200 πεταλούδα χθες, χάλκινο μετάλλιο. Μιλάει για τα συναισθήματα που είχε όταν τελείωσε το αγώνισμα.
3: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπειρο, γιατί στο Ήπειρο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν του Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.
2: Ο Μαρσάν ο Γάλλος που κυριάρχησε είναι ένα πρόσωπο Ολυμπιονίκη στη Γαλλία.

0: τον αποθέωσαν, θες, εκεί στο κολυμβητήριο και του είπε ο Σίσκο σαν να, είναι ο, σαν να είσαι ο Εμπαπέ περισσότερα και από τον Εμπαπέ.
1: Εγώ του είπα ότι είσαι καλύτερος από τον δεσφαιριστή του Εμπαπέ. Αυτό που γίνεται νομίζω σε κολυμβητήριο δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, χαρούμενος και μοναδική στιγμή που το έχω ζήσει και αυτό μαζί του πάνω σε βάδρο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή.
0: Ρωτήθηκε και για το πανελλήνιο ρεκόρ. Ξαναλέω ότι χθες τάσπασε. Έκανε ένα 54-13. Είχε πάει με ένα 55-55 από τον ημιτελικό. Και να ακούσουμε τι είπε για το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1.54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή πίστευε σε μένα, πίστευε. Νομίζω ότι δικαιώθηκε σήμερα. Και πραγματικά είναι μάθημα όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και πρέπει να πιστεύεις από εδώ και πέρα.
2: Υπήρχε και δεύτερος άνθρωπος που πίστευε στο μετάλλιο σου, σε ένα πηγαδάκι που είχαμε μετά την ημέρα. Όχι, ναι, Κυριάκος Γιαννόπουλος. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας είπε ότι ο Σίσκος θα πάρει χάλκινο κατευθείαν, απευθείας πρόβλεπτο.
1: Εντάξει, όποιος μου το έλεγε μετά το ύπτιο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μάλλον ίσως πρέπει να ακούω λίγο παραπάνω το τι μου λένε γύρω μου. Και με χαροποιεί που εξέπλησα και τον προπονητή μου που δεν το πίστευε ούτε αυτός και θα έχω ένα λόγο παραπάνω τώρα να το τη λέω.
0: Λοιπόν, αυτά είπε για το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε και ρωτήθηκε τώρα για το. Αυτό το έφυγε σαν τορπίλι στο τελευταίο πενιντάρι.
1: Πάντα μου άρεσαν τα σκάφη, νομίζω ότι το έχω συνδυάσει έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τελευταίο πεντάρι. Είχα πάρα πολύ δύναμη και το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Και με το που είδα, με το που τερμάτισα και είδα το φωτοκύτταρο πάνω στο πατήρα, λέω δεν αποκλείεται. Δεν έγινε αυτό. Και κοίταξα στον πίνακα, επιβεβαιώθηκα και λέω εντάξει, δεν έχει σημεί αυτό. Θα το πιστέψω κάποια στιγμή τώρα μέχρι να τελειώσει η μέρα, σε πού θα πάει.
0: Στις δηλώσεις που έκανα για τον απολογισμό, λέει ο Απόστολος Σίσκος ότι πρέπει πλέον να με φοβούνται.
1: Σε όλους τους Έλληνες το αφιερώνω. Πραγματικά, όπως είπαμε σήμερα, είναι μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, είναι της Παναγίας. Βοήθησε να γίνει και αυτό το πράγμα. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε, μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Τώρα, για τον απολογισμό μου, νομίζω ότι ήταν η τελευταία μου ατομική κούρσα. Το πρωτάθλημα ήρθε κάτι παραπάνω από καλά. Θα με άλλες βλέψεις, έφυγα με άλλες βλέψεις. Και αυτό θα μου δώσει, νομίζω, παραπάνω κίνητρο ότι ανήκω πλέον εδώ πέρα και ότι θα πρέπει να με φοβούνται, γιατί θα πρέπει να δουλεύω κι εγώ πλέον. Το έχω δείξει ότι είμαι σταθερός και θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να είμαι μέσα στους καλύτερους. Αυτό και να εκπροσωπώ και τον εαυτό μου και όλη την Ελλάδα μαζί.
2: Δείξε μας το μετάλλιο που κρύβει πολύ πολύ δουλειά, τελείωτα.
1: Είναι πιο όμορφο από το ασημένιο. Δεν ξέρω, για μένα κρύβει περισσότερη χαρά αυτό το μετάλλιο από το ήπιο. Παρόλο που είναι το αγωνισμά μου, έχω ρίξει περισσότερη προπόνηση. Νομίζω κυρίως επειδή δεν έχω ρίξει τόση δουλειά στην πενταλλοδόσο το ήπιο και αυτό και είναι νομίζω το αγαπημένο μου το ήπιο.
0: Πίσω από τον 21 ετών Απόστολο Σίσκο κρύβεται ο Στέφανος Ζαφυριάδης, ο προπονητής του, που μιλώντας στην ΕΡΤ για την κούρσα είπε.
3: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά, όπως πάντα πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε κούρσα, ήταν φανταστικός. Φανταστικός, απίστευτος.
2: Τι είπε, τι του είπατε μετά την κούρσα?
3: Δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά, απλώς αγκαλιαστήκαμε. Ήταν φανταστικός. Συγχαρητήρια, μπράβο, απίστευτος. Τραβούσα τα μαλλιά μου στην κερκίδα. Δηλαδή, ήμασταν μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ξυλούρη, και τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοζομπόλη. Ήταν απίστευτο που ζούσαμε, ήταν απίστευτο. Αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, τρομερό συνέστημα.
2: Μόνο ο Κυριάκος Γιαννόπουλος το πίστεψε και το είχε προβλέψει για χάλκινο μετάλλιο και είπε πριν από λίγο ο Απόστολος εδώ ότι διέψευσα και τον προπονητή μου, ούτε εκείνος δεν το περίμενε.
3: Ισχύει. Ισχύει γιατί προπονούμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Με μισό κολυμπητήριο, να ψάχνουμε να βρούμε διαδρομή να μπούμε να κολυμπήσουμε, με το νερό να είναι στους 30 βαθμούς. Δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Απόστολος είναι ένας γίγαντας στο 1,75. Είναι απίστευτος. Ισχύει για 7 κλάσματα. Ήταν φανταστικό. Το τελευταίο 50 είναι αυτό που δουλεύουμε συνέχεια στην προπόνηση. Το back and speed που λέμε εμείς οι προπονητές. Το έχει. Φάνηκε και στο ύπτιο, φάνηκε και στην πεταλούδα. Τώρα όλη η υπόλοιπη κούρσα ήταν σαν να λέμε ότι το είχαμε σχεδιάσει στο χαρτί και ακριβώς βγήκε κατά γράμμα. Το συνέστημα μέσα στην κούρσα ήταν τρομερό. Μόλις έστριψε την τελευταία στροφή και είδα πόσο δυνατά βγήκε από τα υποβρύχια, κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι κάτι πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ πιο καλά από το αναμενόμενο. Και το είχαμε συζητήσει μαζί και το πρωί. Με είχατε ρωτήσει πώς τον βλέπετε. Και σας είπα λίγο πιο κάτω, εκεί κοντά στο 54 πολλά. Όντως ο χρόνος που έκανε είναι φανταστικός. Είναι ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ. Νομίζω στην πενταλούδα δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Ήταν το 1000%. Στο ύπτιο έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο και θα το κάνει. Και στην πενταλούδα έχει κι άλλο, αλλά στο ύπτιο έχει κι άλλο.
2: Δηλαδή θα σπάσει κι άλλο τα πρώτα χρονόμετρα.
3: Βήμα-βήμα. Ναι. Βήμα-βήμα. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας πολύ δυνατά. Σε αυτά τα 2 χρόνια πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος, να βοηθήσει η πολιτεία όλα τα παιδιά. Να βοηθήσει την πολιτεία τα παιδιά τα οποία θα διεκδικήσουν κάποιες θέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να έχουμε κολυμπητήρια να κολυμπάμε, να είναι δίπλα μας. Και τα παιδιά, βλέπετε, τα καταφέρνουν. Κάτω υπό δύσκολες συνθήκες τα καταφέρνουν.
0: Παναγιώτης Βελέτσας μιλάει τώρα, προπονητής του Χριστού, για να τον ακούσουμε.
4: Για μένα αυτό είναι κάτι φοβερό για την ποιότητά του σαν αθλητή, ποιότητά του σαν άνθρωπος. Το θαυμάζω. Είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του και συνεργάζομαι από το 2015 και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
2: Μιλήστε μου λίγο για την Κούσα. Μια καταπληκτική, σας έκοψε την ανάσα πραγματικά, το βλέπω, το καταλαβαίνω, σας βλέπω τώρα.
4: Ναι, έχουμε δοκιμάσει να περάσει λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε δοκιμάσει κάποια τακτική για να δούμε ποια είναι αυτή η οποία μπορεί να τον βολέψει και να τον κάνει να είναι πολύ πιο δυνατό στα τελευταία μέτρα. Τελικά είδαμε ότι στη συγκεκριμένη στιγμή αυτός ο ρυθμός των χεριών που έχει, δηλαδή η οικονομία στις δυνάμεις του και αυτό το πέρασμα που κάνει, του δίνει τη δυνατότητα να είναι πολύ δυνατός στα τελευταία μέτρα. Και αυτό είναι που του έδωσε και τη νίκη. Πέρασε τέταρτο στο πρώτο πενιντάρι, αλλά έκανε με μεγάλη διαφορά το πιο γρήγορο γύρισμα, το πιο γρήγορο δεύτερο πενιντάρι και το πιο γρήγορο τα τελευταία 15 μέτρα από τους αντιπάλους του. Και αυτό είναι που του έδωσε τη νίκη.
2: Αυτή είναι μια τακτική που έχει διαφοροποιηθεί τώρα τελευταία, δηλαδή με βάση την κατάσταση και την κούραση, ας πούμε, που ένιωθε.
4: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε φέτος. Έχουμε πειραματιστεί σε πολλές κούρσες με διάφορους τρόπους και αυτό που είπαμε και είδαμε είναι ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα για το μέλλον, αυτό που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε κρατώντας την ίδια συχνότητα χεριών που λέμε εμείς, με τον ίδιο τρόπο.
2: Και στον τερματισμό, εκεί στη χεριά, τι είπατε?
4: Ο Απόστολ...
2: Το καταλάβατε ότι ήταν πρώτος εκείνη τη στιγμή?
4: Εγώ είδα μόνο το λαμπάκι, δεν φαινόταν καλά τι ήταν, αλλά ο Απόστολος είναι ο καλύτερος στον τερματισμό όλων. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τον καλύτερο τερματισμό από όλους. Που το έχει δώσει πολλές φορές τη νίκη, του έχει δώσει πολλές φορές τα μετάλλια. Είναι ο καλύτερος όλων.
2: Πριν από τον τελικό και μετά τον ημιτελικό, μας είπε ότι ένιωθε λίγο κουρασμένος. Τι του είπατε πριν από την κούρσα? Ποια ήταν τα τελευταία σας λόγια πέρα από την τακτική που είναι συγκεκριμένη και μας την εξηγήσατε?
4: Του θύμισα τη δουλειά που έχουμε κάνει, του θύμισα τι έχει πετύχει μέσα στην προπόνηση και του είπα να είναι ο Απόστολος. Θέλουμε να είναι ο καλύτερος Απόστολος που μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό πέτυχε, όπως το είχε πετύχει τότε και στην Ολυμπιάδα.
2: Θα έρθει σε λίγο αυτή η ερώτηση, γιατί η σχέση πλέον είναι καρμική με το Παρίσι. Να πούμε όμως και τα λόγια μετά την κούρσα.
4: Τον αγκάλιασα, δεν μπορώ να κρύψω ότι έκλαψα, γιατί πραγματικά αυτή η δεκαετία πέρασε μπροστά μου από το Λονδίνο που ήταν το πρώτο μας μετάλλιο μέχρι τώρα. Τον αγκάλιασα και του είπα ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτόν και είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι προπονητής του.
2: Πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε πραγματικά και καταδεικνύει και τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, η οποία εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατή. Τι καρμική σχέση είναι αυτή με το Παρίσι? Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε τώρα?
4: Μας αρέσει. Το Παρίσι μας αρέσει πάρα πολύ και γενικά όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις που ο κόσμος ενισχύει τον τελικό τους αθλητές, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα στην Ολυμπιάδα, το ζήσαμε τώρα στον τελικό, το ξαναζήσαμε στη Ρώμη που ήταν πάλι μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το Παρίσι μας πάει, μας αρέσει και μακάρι να ξανάρθουμε.
2: Αυτό είναι μια δημοσιογραφική σκέψη που την κάνουμε εμείς ή την είχε και ο ίδιος? Εκεί κατέκτησε το αργυρό, το ιστορικό αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο, το μοναδικό στην πισίνα στην ιστορία της κολύμβησης. Το είχε αυτό στο μυαλό του, τον επηρέαζε, του έδινε όθηση? Είναι κάτι που το λέμε εμείς γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες?
4: Όχι, εντάξει, σκεφτόμαστε ότι εντάξει, το Παρίσι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά όταν πας κάπου που έχεις πάει καλά και έχεις πετύχει ένα μεγάλο στόχο. Το συζητάμε και μας αρέσει. Έρχεσαι με μια θετική άβρα για να κάνεις τους αγώνες σου.
2: Και από εδώ και στο εξής μας εξηγήσατε ότι διατηρήσετε αυτή την ίδια στρατηγική για το τέμπο που έχει μέσα στην κούρσα. Τι άλλο σκέφτεστε, τι άλλο θέλετε να βελτιώσετε? Δεν ξέρω, οι σκέψεις σας τι περιλαμβάνουν τώρα για το Λος Άντζελες?
4: Κοιτάξτε, είναι 2 χρόνια για το Λος Άντζελες. Έχουμε ανάμεσα ένα πολύ μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο του χρόνου στη Βουδαπέστη και κάποιους άλλους ενδιάμεσους στόχους. Την άλλη εβδομάδα κολυμπάμε μεσογειακούς, δεν σταματάμε. Θα προσπαθήσουμε να προπονηθούμε όσο πιο σωστά γίνεται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Απόστολο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Γιατί και η ηλικία είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και πρέπει να καταλάβει και όλος ο κόσμος και πρέπει να το να τον υποστηρίξει ότι μπορούμε σε αυτή την ηλικία με τόσα χρόνια στην πλάτη και τόσα χρόνια προπόνηση να ακόμα να βελτιώνεται.
2: Αν έχεις ψυχή όλα τα άλλα πάνε περίπατο, εγώ αυτό ξέρω.
4: Σωστά, σωστά, μετράει πάρα πολύ.
2: Πού αφιερώνεται το μετάλλιο?
4: Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου που ήταν εδώ και συμπαραστάθηκε πάρα πολύ, στους συνεργάτες μου όλους, στο επιστημονικό επιτελείο, τους συνεργάτες μου προπονητές στην Ομοσπονδία, και το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, ειδικά τώρα που περνάμε δύσκολα με τις φωτιές. Ελπίζω να τους δώσαμε και μία χαρά για τις επιτυχίες της ελληνικής κολύμβησης.
2: Ευχαριστούμε θερμά, πολύχρονος, πάντα με τέτοια δώρα.
0: Ο Παναγιώτης Βελέτζας ήταν ο προπονητής του Απόστολου Χρήστου, που πριν από λίγη ώρα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 100 ύπτιο με 52-27. Έκανε το back-to-back, ήταν και στην προηγούμενη διοργάνωση πρώτος. Ο Χρήστου, που είναι 29 ετών, που σημαίνει ότι το 2028, κύριε Λάσκαρη, θα είναι 31, στην καλύτερη ηλικία δηλαδή, για να επαναλάβει να είναι και πάλι στα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι, ένας πολύ πολύ μεγάλος αθλητής, που παρά το γεγονός ότι ήρθε τέταρτο στα 50 ύπτιο εκεί στο Παρίσι, κατάφερε και στον τελικό τώρα στα 100 ύπτιο έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ασχολούμαστε με το Κολύμπη και με το Στίβο, γιατί σήμερα τελειώνουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ελληνικές επιτυχίες. Γυρνάμε στον Σίσκο, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο χθες στα 200 μέτρα πεταλούδας. Ακούμε τον Στέφανο Ζαφριάδη, τον προπονητή του. Μιλάει για την πεταλούδα, γιατί το αγώνισμά του ο Σίσκος είναι στα ύπτια. Την πεταλούδα την έχει έτσι πιο, για να είναι πιο απελευθερωμένος. Για να ακούσουμε τον κύριο Ζαφριάδη.
3: Είναι κάτι που λέμε για να μην τον αγχώνει, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και όσοι τον βλέπουν στη Θεσσαλονίκη ότι η πεταλούδα του είναι μαγική. Αρχικά στον Απόστολο, και να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, με κάνει περήφανο κάθε φορά που μπαίνει το κολυμπάι. Μόνο που μπαίνει το κολυμπάι με κάνει περήφανο. Και από εκεί και πέρα στη γυναίκα μου, που είναι δίπλα μου σε όλες αυτές τις δυσκολίες που τραβάμε, και φυσικά στην οικογένειά μου.
0: Οι γυναίκες των προπονητών ή οι άντρες των γυναικών που είναι προπονητρίες τραφάνε φοβερά πράγματα. Δηλαδή, όσα λεφτά και να παίρνεις, το ψυχολογικό αυτό που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτυπώνεται στα λεφτά. Ωραία, γιατί υπάρχουν μέρες που πας καλά, η ομάδα πάει καλά, ή ο αθλητής πάει καλά. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε καλά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Και καταλαβαίνεις τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον ενός προπονητή ή μιας προπονητρίας. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα την απονομή του Απόστολου Χρήστου στα 100 ύπτιο και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Στίβο, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Στίβο. Σε εξέλιξη πάντα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τελειώνει σήμερα στο Κολύμπι. Είδηση τώρα το ποδόσφαιρο, γιατί παίζει η Μπραν. Η Μπραν είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, είναι στο κύπελο, στο Europa League, στα play-off του Conference League, συγγνώμη. Θα αντιμετωπίσει πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την νορβηγική ομάδα, την νορβηγική Μπραν, και σήμερα η Μπραν έπαιξε για το νορβηγικό πρωτάθλημα. Είναι ένα στοιχείο αυτό ότι η Μπραν που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πάρα πολλούς αγώνες, γιατί το νορβηγικό πρωτάθλημα λόγω του καιρού μετά έχει ξεκινήσει, και η Μπραν σήμερα κέρδισε την Χαμ Καμ με 3-0. Είναι η 18η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος, με την Μπραν να είναι στην κατάταξη, στη βαθμολογία της κατάταξης είναι πίσω, είναι στην 6η θέση, έχοντας 26 βαθμούς, 25 βαθμούς, συγγνώμη, 6 νίκες, όχι 8 νίκες, μία ισοπαλία και 8 ήττες. Ενώ προηγεί την Bodo Glimt με 41 βαθμούς, η Bodo Glimt που θα παίξει με την Anderlecht στα play-off του Champions League.

Ισπανικό πρωτάθλημα, Σανταντέρ Βιγιαρεάλ 2-2. Ημίχρονο Εσπανιόλ Λεβάντε 2-0 για το Ισπανικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε. Αύριο στην Ισπανία, Λα Κορούνια Έλτσε στις 10 το βράδυ. Αύριο έχουμε και πρώτα παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος. 5 η ώρα Καλυθέα ΑΕΛ, 6 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και 9 η ώρα το βράδυ Ηρακλής Βόλος.

Ξαναλέω, μην κοιτάμε πανηγύρια, χαρές, γλέντια, τα μετάλλια. Να κοιτάμε και την ουσία ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κολυμπητήρια. Ακούσαμε τη Βασιλάκη για τις συνθήκες προπόνησης στο Ηράκλειο. Πρέπει να βελτιωθούν τα προβλήματα που έχει. Είναι 20 χρονών, έχει το μέλλον μπροστά της και πρέπει όλα αυτά να βελτιωθούν για το κολυμπητήριο εκεί στο Ηράκλειο. Υπάρχει πρόβλημα και στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις αθλητικές που έχει είναι τραγικές. Και στα κλειστά γυμναστήρια που έχει όλη η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάνει προσπάθεια εκεί ο Δήμαρχος, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά. Και στο κολυμπητήριο, γιατί είναι το Ποσειδόνιο και το Εθνικό. Το Εθνικό έχει κάποια θέματα με τη λειτουργία του, δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν κάποια περιφερειακά κολυμπητήρια, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι αθλητές από τον Σίσκο θέλουν να έχουν τη διαδρομή τους, να είναι συγκεκριμένα πρωί-απόγευμα, να έχουν, να έχουν κάποια πράγματα που να μπορούν να εξυπηρετηθούν για την καλύτερη προπόνησή τους. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στην Αθήνα, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί είπα ότι υπάρχει το Ολυμπιακό κολυμπητήριο στο ΟΑΚΑ και εκεί εντάξει, κάπως η κατάσταση διορθώνεται και κάτι γίνεται. Κάνουν εξαγγελίες για νέα κολυμπητήρια, υπάρχει προγραμματισμός, αλλά πρέπει να δούμε το τώρα, γιατί το τώρα είναι ότι οι αθλητές προετοιμάζονται πλέον, είναι στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το πρωί είχαμε τον Μαραθώνιο με τη Σταματία Νούλα να είναι στην 35η θέση, διήνυσε την απόσταση σε 2 ώρες 40.02. Ο Γιώργος Σταμούλης στην πρώτη του παρουσία σε Μαραθώνιο πήρε την 41η θέση με 2 ώρες 20.21. Η ώρα πλησιάζει 9, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

3 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Η εκπομπή Real Sports θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αυτή την ώρα στο Σινσινάτι, στο τουρνουά τένις, ο Στέφανος Τσίπας παίζει με τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Χάνει 1-0 σετ, 6-3 έχει χάσει το πρώτο σετ ο Στέφανος. Οπότε είναι σε εξέλιξη ο αγώνας αυτός. Χθες το βράδυ αργά η Μαρία Σάκαρη, πάντα για το Σινσινάτι, το τουρνουά, κέρδισε την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν 2-1, 6-2 πήρε το πρώτο η Σάκαρη, 7-6 το πήρε το δεύτερο η Ραχίμοβα, 6-1 το πήρε το δεύτερο η Μαρία Σάκαρη. Έτσι συνεχίζει η Σάκαρη και περιμένει τώρα να μάθει την αντίπαλό της στο τουρνουά που γίνεται στο Σινσινάτι, για το σπουδαίο αυτό τουρνουά που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπάρχει η ελληνική παρουσία διπλή με Σάκαρη και με τον Τσιτσιπά.

0: Σε μισή ώρα αρχίζει ο τελικός στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Εκεί θα δούμε τον Εμμανουήλ Καραλή. Και μετά 10:15 η Ελίνα Τσέκο είναι στο τελικό του ακοντισμού. Τελειώνει σήμερα και το Παρίσι, στο Μπέρμιχαμ, το ευρωπαϊκό του Στίβου. Θα σας πω, έχω συγκεντρώσει τι έχουν κάνει τα παιδιά στην διοργάνωση, όπου και εκεί πήγαμε πάρα πάρα πολύ καλά, εκτός από το μετάλλιο του Τεντόγλου το χρυσό. Έχουμε πολλά πολλά πλασταρίσματα σε τελικούς. Το πρωί είχαμε την Ματίνα Νούλα στο μαραθώνιο, έκανε 2:40.02, 35. Ματίνα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πρώτος μαραθώνιος ήταν αυτός ευρωπαϊκό?
1: Ναι, ήταν η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το χάρηκα πολύ, κάναμε μια καλή επίδοση. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Εντάξει, η θέση είναι 35η, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες διοργανώσεις όλη η ιστορία είναι να τερματίσεις, εντάξει, γιατί είναι ιδιόμορφες καταστάσεις οι μαραθώνιοι σε διάφορες διοργανώσεις. Αυτό ήταν μέσα στην πόλη, νομίζω. Ήταν αυτή η ιστορία να πας και να τερματίσεις.
1: Έτσι ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολη διαδρομή. Πολύ τεχνική, πολλές ανηφόρες, τροφές. Ήταν πολύ απαιτητική φυσικά και το επίπεδο ανταγωνισμού ήταν πάρα πολύ υψηλό. Δεδομένων των συνθήκων, της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν, έδωσα το καλύτερο με αυτό και νομίζω αυτό είχε σημασία σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, έτσι όπως είπατε.
0: Νιώθεις γεμάτη από αυτή τη διοργάνωση που πήγες, ότι ήσουν στο ευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα και πήρες μέρος στο αγωνισμά σου?
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία όλες τις μέρες. Έτσι που ήρθαμε εδώ από νωρίς με την εθνική ομάδα, όλα θα κερδίζει μέσα από μια τέτοια αποστολή, φιλίες, συγνωριμίες, τα άτομα που βλέπεις, οι αθλητές που βλέπεις, κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά το να εκπροσωπείς τη χώρα στο αγωνισμά σου είναι πολύ σπουδαίο.
0: Από εδώ και πέρα τι έχουμε?
1: Από εδώ και πέρα ο βασικός μου στόχος είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας, οπότε συνεχίζουμε έτσι δυναμικά την προετοιμασία μας. Θα κάνουμε φυσικά κάποιες ελάχιστες μέρες λίγο έτσι μια αποκατάσταση και συνεχίζουμε δυναμικά για την Αθήνα.
0: Επειδή ο πολλής κόσμος δεν ξέρει, ένας μαραθωνοδρόμος πόσους μαραθώνιους κάνει το χρόνο?
1: Νομίζω πως max 3. Η αλήθεια είναι ότι εμένα θα έχουν βγει και λίγο περίεργα το πρόγραμμα, γιατί αν το πιάσουμε Νοέμβρη με Νοέμβρη βγαίνουν 4 μαραθώνιοι μαζί με τον που έτρεξα τώρα. Ωστόσο βέβαια δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση από τη στιγμή που είχα πιάσει και το ranking, τη βαθμολογία, να αρνηθώ το να εκπροσωπήσω τη χώρα και το έκανα με μεγάλη μου τιμή και χαρά. Απλά θέλει τώρα λίγο προσεκτική έτσι, αποκατάσταση και διαχείριση ώστε να μπω δυνατή στην Αθήνα.
0: Και για τον Σταμούλη ήταν ο πρώτος μαραθώνιος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ήταν από ό,τι έβλεπα και στις δηλώσεις του στο κανάλι του Σέγας, έτσι λίγο πιο κομπλαρισμένος, να το πω. Είχε μεγαλύτερο άγχος?
1: Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Είναι λίγο κομπλάρης λίγο, γιατί βλέπεις έτσι αθλητές που δεν πιστεύεις ποτέ δεν θα δεις από κοντά ή αγωνίσεις ανάμεσα σε ελίτ αθλητές, οπότε σίγουρα κομπλάρης λίγο στην αρχή και θέλει μια προσεκτική διαχείριση.
0: Ναι, εσύ δεν το έχεις αυτό, είσαι πιο ψύχρεμη, όπως από τις συνομιλίες που έχουμε κάνει και βλέπω και μαθαίνω ότι είσαι πιο ψύχρεμη. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
1: Δεν ξέρω, όντως νομίζω ότι το διαχείρισα αρκετά ψύχρεμα. Προσπάθησα έτσι να απολαύσω τη στιγμή, προσπάθησα να το χαρώ, γιατί άμα έτσι στρεσάρεις αρκετά και δεν κάνεις focus τη στιγμή στο τι έχεις πετύχει, στο πώς κατάφερες να είσαι εκεί, λίγο χάνεις την όλη διαδικασία. Οπότε προσπάθησα να δώσω στον εαυτό μου τη χαρά όλη αυτή τη διαδικασία, να επικεντρωθώ στους focus μου, την προσπάθειά μου, στο τι έκανα για να βρεθώ σήμερα εδώ και υπερίσχυσε αυτό.
0: Ματίνα, είχαμε 13 συμμετοχές σε τελικούς, συν το μετάλλιο του Μίλτου το χρυσό. 13 συμμετοχές σε τελικούς. Εσύ πώς στάζεσαι σε όλα αυτά, γιατί είδες κάποια από τα αγωνίσματα, ήσουν στο γήπεδο?
1: Πήγα σε πολλά αγωνίσματα στο γήπεδο, γιατί προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να στηρίζουμε έτσι, τα παιδιά από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, το επίπεδο γενικά είναι πάρα πολύ υψηλό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είδα ότι όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο του σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα του αγώνα είναι μία, από την άποψη ότι μπορεί να συμβούν πολλά, ατυχίες, διάφορα. Όλα τα παιδιά βάσει τη ημέρα στην οποία βρέθηκαν προσπάθησαν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Και νομίζω πως όλοι έχουμε έτσι ακόμα περισσότερο να δώσουμε.
0: Θεωρείς, κλείνοντας, ότι μπορούσες να πας λίγο καλύτερα? Κάποια λάθη μπορεί να έκανες? Τα είδες μετά τι έχεις κάνει?
1: Τα είδα και νομίζω ήταν από τις κούρσες που πήγα έτσι με πολύ τακτική, πολύ προσεκτικά. Νομίζω πως δεν έκανα και λάθη, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι είχα τρέξει πρόσφατα στην Πράγα, πρόσφατα, ήταν το Μάιο, αλλά για μαραθώνιο είναι πρόσφατα. Είχα τρέξει και άλλο μαραθώνιο, οπότε η προετοιμασία μου ήταν Ιούνιο-Ιούλιο, που δεν είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλη προετοιμασία. Οπότε δεδομένη της κατάστασης την οποία βρέθηκα τον αγώνα, θεωρώ ότι ήταν στο καλύτερο εαυτό μου. Θεωρώ πως δεν έκανα λάθη, αλήθεια είναι, το διαχειρίστηκα έτσι και συγκρατημένα. Και μου βγήκε αβίαστα ο αγώνας.
0: Μάλιστα, να διευκρινίσουμε ότι το κακό με το μαραθώνιο, το κακό, είναι ότι δεν είναι όπως άλλα αγωνίσματα που κάνεις μια σειρά αγώνων. Εδώ είναι περιορισμένο τα αγωνίσματα που θα κάνεις. Περιορισμένοι αγώνες που θα κάνεις, συγκεκριμένοι.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί δεν σε παίρνει να κάνεις λάθος. Για παράδειγμα, εμένα στην Πράγα πήγαινα για πολύ καλύτερο χρόνο. Δυστυχώς έγιναν κάποια λάθη, δεν βγήκε ο καλύτερο χρόνο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πει ότι πάω την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα και τρέχω άλλο μαραθώνιο. Πρέπει να κάνεις αποκατάσταση και πρέπει να περιμένεις πολύ καιρό για να ξανατρέξεις. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί όντως είναι το κακό αυτό με τον μαραθώνιο. Θέλει πολύ προσεκτική διαχείριση, γενικά η προετοιμασία, η αποκατάσταση, όλα. Και δεν μπορείς να τρέξεις πολλούς. Ναι, οπότε ένας μαραθώνιος να μην πάει καλά με κάποια λάθη, με κάποιες αποσυξίες, μετά πρέπει να περιμένεις αρκετό καιρό πάλι για να ξανατρέξεις.
0: Μάλιστα, θα το δεις τώρα τον τελικό του Καραλή και Τσιτζέκο.
1: Εκεί πήγαινα τώρα, ναι.
0: Εκεί πήγαινα. Ποιος θα πάρουν μετάλλιο και οι δύο, τι λες, για πες προγνωστικά.
1: Πιστεύω, ναι.
0: Και οι δύο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε την Ματίνα Νούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την πραγματικότητα μας στο μαραθώνιο. 35η θέση. Μας μίλησε για την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε τώρα την παρουσίαση των αθλητών στο επικοντό του Μπλάντιτς Καραλής. Ξεκινάει η παρουσίασή τους για τον τελικό που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά.

0: Είπα ότι είναι 13 οι συμμετοχές σε τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Να κάνουμε μία, έτσι, τι έκαναν τα παιδιά. Καταρχήν υπάρχει μία δήλωση από τον ΠΑΟΚ ότι τέλος ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο Σουηδός παίκτης, τελειώνει από τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτό, για τον Γερεμέγεφ και τον ΠΑΟΚ. Τώρα επιστρέφουμε στο Ευρωπαϊκό του Στίβου. Εκεί λοιπόν είχαμε πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος. Σε τελικούς πέρασαν επικοντό γυναικών έκτη θέση Κατερίνα Στεφανίδη, 12η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στη σφύρα 7η η Σταματίας Καρβέλη. Στο μαραθώνιο Βάδιν 4η θέση Αντιγόνη Τρισπιώτη, 5η η Πέννη Τσινοπούλου. Στο ύψος στην 11η θέση ήταν μαζί ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα. Στο τριπλούν 8ος ο Δημήτρης Τσιάμης. Στο δισκοβολία 8ος ο Δημήτρης Παυλίδης. Στη σφύρα 10ος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Στον ακοντισμό 12ος ο Δημήτρης Τσίτσος. Και στην σκηταλοδρομία 4x100 των ανδρών η εθνική μας ομάδα 6η Γκαραγκάνης ήταν η ομάδα μας που πήρε την 6η θέση. Παναγιωτόπουλος, Μυριανθόπουλος και Βοσκόπουλος. Τώρα, ο Γιώργος Πομάσκι, ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Σέγας που μιλάει για αυτό το χρυσό μετάλλιο, το 4ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο Μήκος για τον αθλητή του. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Πομάσκι.
1: Το περιμένες αυτό το μετάλλιο?
2: Τον δούλεψα πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος του φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
1: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο, σωστά, για τον τελικό?
2: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος. Χθες ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε. Πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Και το πρώτο πέρασμα είπα: κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και αυτό του στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα δεν κουνήσαμε τη φόρα μας. Με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα, λίγο βιαζόταν στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα, χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
1: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Περίμενες ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια?
2: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τη τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
1: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
2: Μια αναγκαστική αποχή, περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτο μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε ένα πρωτάθλημα.
1: Σε έναν τέτοιο αθλητή λοιπόν δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς της προσωπικότητας.
2: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά αν ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποια details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
1: Και κάθε τελευταίο χθες είπε στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση, έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι?
2: Σπάνια. δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει.

21 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στον Real FM, πάντα στην παρέα μας, μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Interveten.

0: Ο Ντουμπλάντιτς έκανε την πρώτη του προσπάθεια πριν από λίγο στο τελικό του επικοντό. Εύκολα 5-55. Σαν να πίνει ένα ποτήρι νερό είναι. Το καθάρισε πολύ εύκολα το ύψος. Ετοιμάζεται ακριβώς από πίσω από τον επόμενο αθλητή, ο Καραλής. Θα το ακούσουμε. Πάμε όμως λίγο. Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας. Έλα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Θύμησέ μας, Τζόλι, τι μαγικά έκανε σήμερα, γιατί βγήκε ο κύριος Αρτέτα και τον αποθεώνει, τον παίχτη της Arsenal, τον νέο παίχτη της Arsenal, τον αποθεώνει ο προπονητής του. Ο Αρτέτα λέει είναι πολύ έξυπνος και ακριβής παίκτης, λέει, για τον Χρήστο Τζόλι, που έκανε σήμερα τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι, το Super Cup της Αγγλίας, το πούμε εμείς, το Community Shield.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μικέλ Αρτέτα από την πρώτη στιγμή που αποκτήθηκε ο Χρήστος Τζόλης, δεν το κρύβει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του να εξάρει τις ικανότητες του διεθνή Έλληνα μέσω επιθετικού. Το έκανε και σήμερα, και αυτό δικαίως, διότι πραγματικά σε αυτόν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς η παρουσία του Τζόλι ήταν καταλυτική στη νίκη της Arsenal. Έβγαλε δύο τελικές πάσες, δύο πάσες πάρε βάλε, έτοιμα γκολ, τη μία στον Kyle Havertz και την άλλη στον Edegaard, και οι δύο αμετουσιώθηκαν με αποτέλεσμα το 1-0 που είχε διαμορφώσει ο Καλαφιόρη στο πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα να γίνει το άνετο 3-0, με την City να μην μπορεί να αντιδρά ποτέ και την Arsenal να φτάνει λοιπόν σε αυτό το πρώτο τίτλο της χρονιάς με την υπογραφή του Έλληνα Άσου, ο οποίος δείχνει σε ένα πολύ δύσκολο, κατά πολλούς το πιο δύσκολο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League, όχι απλώς να μην αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής, αλλά αντιθέτως έχει μπει δυνατά, έχει μπει με το δεξί που λέμε, και είναι έτοιμος για ακόμα πιο υψηλές πτήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταρχήν να πούμε, γιατί έρχεται Ευρωπαϊκή Εβδομάδα,
1: ναι,
0: ότι Χράντετς Κράλοβε, η ομάδα από την Τσεχία που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ζήτησε μετάφραση του αγώνα που είναι πριν και μετά για το τσεχικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως και ο Παναθηναϊκός που θα παίξει με την Κυφσία πρεμιέρα του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η τσεχική ομάδα δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Ζαπρογιόβκα Μπρνό, μάτς που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή για σήμερα,
1: ναι,
0: ούτε κόντρα στη Βικτόρια Πλίζεν που ήταν για την ερχόμενη Κυριακή 23 του μήνα. Έτσι λοιπόν θα έχει δύο αναβολές για να πάει ξεκούραστη την 5η 20 Αυγούστου στο ΑΚΑ απέναντι στο Παναθηναϊκό Κυρεβάνς. Το δεύτερο παιχνίδι είναι 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Πάμε στο πρώτο άλμα του Καραλή. Περιμένεις, Μιχάλη, που στέρεις τη γραμμή σου.
2: Μέτρα και 55 εκατοστά. Ρυθμικό, χειροκρότημα και σιτάκι για το Μούντο δεν μπήκε. Μπήκε κάτι μουσικά.
3: Θα βάλουμε από εδώ και πέρα το δικό τραγούδι.
2: Εμμανουήλ Καραλής, 5 μέτρα και 55 εκατοστά, πρώτη προσπάθεια. Θα περάσει, βεβαίως θα περάσει.
3: Είναι σε τρομερή κατάσταση σήμερα ο Καραλής.
0: Είναι εύκολα και ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στα 5.50 την πρώτη προσπάθεια. Πολύ πολύ πάνω από τον πύχη ήταν ο Έλληνας αθλητής. Θα δούμε ωραίο τελικό στο Μήκος. Μιχάλη, σε διέκοψα, συνεχίζεις για την ΑΕΚ. Η Λεύσκη νομίζω ότι έπεσε. Δεν το είδα.
1: Η Λεύσκη Σόφιας δεν έπαιζε. Είναι μια ομάδα που και αυτή είχε ανάπαυλα προκειμένου να αφοσιωθεί στις υποχρεώσεις στο πρώτο παιχνίδι στο Βασιλεύσκι το βράδυ της Τρίτης σε 48 ώρες στο γήπεδο αυτό, το οποίο είναι το εθνικό στάδιο της Σόφιας, δεν είναι η φυσική της έδρα, αλλά όπως είπαμε και χθες στην εκπομπή μας, επειδή δεν πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για αγώνες Champions League, γι' αυτό και η Λεύσκη επέλεξε να αγωνιστεί σε ένα σαφώς μεγαλύτερο στάδιο. στάδιο, 40.000 αν δεν κάνω λάθος είναι η χωρητικότητά του, έχει πιστό κόσμο, είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Βουλγαρίας, μια ομάδα που όπως λέγαμε και χθες έσπασε την πρωτοκαθεδρία της Λουντογκόρετς επί σειρά ετών και κατέκτησε τον τίτλο. Η ΑΕΚ θα πρέπει να μπει πολύ προσεκτικά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ένας ακραίος Βραζιλιάνος που αποκτήθηκε, ο Ρεϊνάλντο, ο οποίος σκοράρει στα τελευταία μάτς της Λεύσκη και νομίζω ότι ο Νίκολιτς τον έχει σημειώσει στο πώς οι παίκτες θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. Γενικότερα είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, αλλά ελπίζουμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει το παιχνίδι της και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, έτσι ώστε στη ρεβάνς στις 26 του μήνα στη Νέα Φιλαδέλφια να σφραγίσει την πρόκριση σε ένα πολύ μεγάλο στόχο, ένα στόχο που θα σημάνει εκτός από έγκλη για την ΑΕΚ και βεβαίως πρόοδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολλά πολλά εκατομμύρια εξασφαλισμένα στο κεντρινό μαύρο ταμείο μόνο και μόνο από τη συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο από την ΑΕΚ?
1: Έχουμε καταρχάς την επιβεβαίωση όλων των ρεπορτάζ από την Ισπανία ότι ο Αριάγκα ταξιδεύει και έρχεται στην Ελλάδα. Όπως είχαμε πει και στην πρώτη μας σύνδεση, ο 28χρονος σκληροτράχυλος αμυντικός μέσος με πλήρη σεζόν στη Λα Λίγκα πέρυσι με τη Λεβάντε και με παρουσία σε πρωταθλήματα όπως η MLS με τη Μινεζότα, στην Παρτιζάν στη Σερβία, αλλά και στη Σεγούντα Διβιζιόν της Ισπανίας με τη Σαραγώσα. Είναι ο εκλεκτός των Ριμπάλτα και Νίκολης για τη θέση του άξονα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο 6, με έφεση βεβαίως στο ανασταλτικό παιχνίδι, ένας σκληροτράχυλος αμυντικός από την Ονδούρα, ένας παίχτης ο οποίος έρχεται για να προσθέσει την ενέργεια εκείνη που έχουν διαπιστώσει στην ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα ότι έλειπε από τον άξονα της ομάδας τους. Περνάει τα ιατρικά προφανώς αύριο και στη συνέχεια υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030, τετραετές συμβόλαιο δηλαδή, δείγμα της πίστης της ΑΕΚ στο τι μπορεί να τους προσφέρει ο ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος.
0: Άκου τώρα τι έχουμε από τον ΠΑΟΚ, το είπα και νωρίτερα σε τίτλο. Τέλος ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, αποχωρεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ ο Σουηδός. Είναι νομίζω 32χρονος, ναι, 32χρονος χαφ, και φεύγει από τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Εντάξει, είναι τέλος ο Γερεμέγεφ.
1: Τσουνάμι αλλαγών στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Θυμίζω ότι ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε ελεύθερος στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026. Μέσα στους μήνες επόμενους κατέγραψε 23 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, 10 γκολ, μοίρασε 3 ασίστ, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του.
1: Βεβαίως. Κάπου και αυτό είναι μια έκπληξη. Τώρα δεν ξέρω, ήθελε ο ίδιος κάπου να πάει για να παίζει περισσότερο. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό αυτό. Γενικότερα νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ χαράζουν πλέον μια νέα πορεία. Να δούμε βεβαίως πώς θα διαχειριστούν αυτό το μέγα θέμα
0: του Κωνσταντέλια, γιατί υπάρχει πολύ γκρινιά. Βλέπω σε όλα τα site της Θεσσαλονίκης και μαθαίνω στα ραδιόφωνα τώρα της Θεσσαλονίκης. Μα είπε και ο Γιώργος Καστάνης πολύ νωρίτερα από τις 7.30 που τον βγάλαμε τι γίνεται.
1: Για την κατάληψη στην Τούμπα.
0: Ναι, και γενικά υπάρχει πάρα πολύ γκρινιά κατά του Ιβάν Σαββίδη για την ιστορία του Κωνσταντέλια. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη είναι 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι πολλά τα
0: χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα και για τον Κωνσταντέλια.
1: Ο άνθρωπος... είναι 28 εκατομμύρια καθαρά τα οποία μπαίνουν στο ταμείο του ΠΑΟΚ, συν 2 εκατομμύρια που είναι μπόνους, τα οποία είναι εύκολα, δηλαδή 28 συν 2, 30. Ο Κωνσταντέλιας έπαιρνε 1,6 στο ΠΑΟΚ, πάει και τα διπλασιάζει στην Τόρντμουντ, 3,2. Αυτά είναι καθαρά χρήματα χωρίς τα μπόνους, ένα πραγματικά μεγάλο συμβόλαιο για, νομίζω, για τον καλύτερο Έλληνα νέο παίχτη του πρωταθλήματος.
0: Μην το συζητάτε, παιδιά, μην το συζητάμε.
1: Εντάξει. Τώρα είχαμε πει ότι αυτό το παιδί δεν είναι τώρα γιατί...
0: δεν είναι τώρα πια, έφτασε ταβάνι στην Ελλάδα. Στα 23 του πρέπει να φύγει.
1: Και πάει και σε μια ομάδα, νομίζω, από τις καλύτερες της Γερμανίας. Είναι το δίπολο Bayern Dortmund. Θα έχει συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον οποίο έχει συνομιλήσει. Η Dortmund, ξέρεις, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, είναι μια ομάδα η οποία με το που βγάζει διαρκείας αυτά εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ.
0: Σε ένα γήπεδο που χωράει πόσο, 50-45, πόσο είναι, μεγάλο.
1: Νομίζω είναι πάνω από 50.000, αλλά τα διαρκείας φεύγουν αμέσως, σε ερυπή οφθαλμού.
0: Τελειώνει εκεί η κουβέντα, δηλαδή τι να συζητήσουμε παραπάνω.
1: Πανώς κάνει το άλμα παραπάνω, το ήθελε και ο ίδιος. Βεβαίως οι αντιδράσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν. Νομίζω δεν θα καθαρίσει έτσι δηλαδή ο ΠΑΟΚ με αυτή την ιστορία. Αλλά από τη στιγμή που υπήρξε στρατηγική απόφαση ο ποδοσφαιριστής να φύγει, Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να πορευτούν και να δουν πώς θα χαράξουν το μέλλον τους χωρίς αυτόν.
0: Λοιπόν, και έρχεται και μία είδηση από τον Ολυμπιακό ότι έκανε τα ιατρικά ο Φρόιλερ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει Μουντιάλ, έπαιξε 6 παιχνίδια,
1: ναι,
0: δεν το ξεχνάμε.
1: Αυτός.
0: Και απομένουν τώρα τα τυπικά να υπογράψει ο συγκεκριμένος Ελβετός Διεθνής Μέσος.
1: Μήτρη, την αντίδραση του Ολυμπιακού την περιμέναμε. Μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγγεν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης...
0: Και ψάχνουν και τη χρυσή τομή με την Τσάβη, με την Τζίβας, για τον Μεξικανό τον Γκονζάλες.
1: Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ, αποφάσισαν να συνεχίσουν κανονικά και ανεμπόδιστα. Ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί, ότι θα πάρει παίχτες και παίχτες από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
1: Και γιατί το τονίζουμε αυτό? Γιατί οι περσινές μεταγραφές του Ολυμπιακού, κακά τα ψέματα, ούτε μία δεν τελεσφόρησε, ούτε μία δεν ευδοκίμησε. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχασε και το πρωτάθλημα, δεν έκανε και κάποια σπουδαία πορεία στην Ευρώπη. Γι' αυτό φέτος.
0: Θα μου πεις, βγήκε δεύτερος. Και
1: δεύτερος, ναι.
0: Ήταν αυτό ότι δεν βασανίστηκε να παίζει από τον Ιούλιο. Όμως πρέπει να κρατάμε και το γεγονός ότι ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ έχουν μια άλλη σχέση. Τον κράτησε, αν θυμάμαι καλά, και μετά το 4-1 που είχε χάσει με την Μακάμπι Τελαβίβ, ήτανε.
1: Όχι μόνο τον κράτησε, του ανανέωσε.
0: Του ανανέωσε τότε και το συμβόλαιο. Και γενικά δείχνησανε ότι βρήκανε μια κοινή συνιστόσα, να το πούμε έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και μετά σαν προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έχει αποφασίσει να του δώσει παίχτες πλέον, γιατί και φαντάζομαι και με τη Λίμπαρδο ζήτησε ότι χρειαζόμαστε γερή ενίσχυση. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι αλλάζει στο Ολυμπιακό και νομίζω ότι ο Φρούλερ δεν είναι ο μόνος. Θα πρέπει να περιμένουμε χτυπήματα άμεσα, τις επόμενες ώρες δηλαδή. Δηλαδή και τρεις και τέσσερις και πέντε παίχτες μπορεί να έρθουν. Για πέντε παίχτες το ρεπορτάζ λέει ότι θα έρθουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι μεγάλο όμως το νούμερο αυτό που λες.
1: Και να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Χρειάζονται παίχτες. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του μια και καλή την ιστορία με την Αιμέγγεν, που του στήχησε όχι μόνο σε έγκλη αλλά και σε εκατομμύρια, γιατί κακά τα ψέματα άλλο Europa League, άλλο Champions League, άρα τα έσοδα δηλαδή. Συνεπώς κατάλαβε ότι πρέπει να φέρει παίχτες από το πάνω ράφι. Αυτό λοιπόν έχουν αποφασίσει να κάνουν και ήδη στοχεύουν να κινηθούν γρήγορα. Και φαίνεται ήδη να έχει αλλάξει κάτι στον Ολυμπιακό και οι ρυθμοί έχουν ανέβει.
0: Μάλιστα, και φυσικά μπαίνουμε σε μια εβδομάδα πολύ πολύ κρίσιμη.
1: Βεβαίως, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα για τους εκπροσώπους μας. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσπαθήσει με την Μπραν. Η Μπραν δεν είναι ομάδα η οποία πρέπει να την πάρει αψήφιστα. Είναι μια ομάδα από το νορβηγικό πρωτάθλημα, το οποίο αργά αλλά σταδιακά ανεβαίνει. Και βεβαίως, εκτός από τις ευρωπαϊκές μάχες, στο τέλος της εβδομάδας έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν τρία ωραία μάτς το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχει το ΑΕΚ Ηράκλης, υπάρχει το Ολυμπιακός Ατρόμητος, υπάρχει το Καλαμάτα Άρης, και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι με τους νεοφώτες τους να υποδέχονται τον Άρη. Νομίζω πάμε σε μια πολύ δυνατή πρεμιέρα. Τρία μάτς το Σάββατο, τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή. Εκτός βεβαίως από αυτό που είπες και εσύ με το Παναθηναϊκό για την Κηφισιά που αναβλήθηκε, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει απερίσπαστος στα μάτς με τους Τσέχους, προκειμένου να σφραγίσει την παρουσία του στους ομίλους του Conference League.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Φουστέρη, καλό βράδυ, γιατί τώρα θα ακούσουμε και την απονομή του Απόστολου Χρήστου, που στέφθηκε πρωταθλητής της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. 29χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού πήρε το χρυσό μετάλλιο. Τώρα είναι η απονομή στον τρίτο, στον Ρώσο, στον Παύλ Τσαμουσένκο. Με 52-57 ήταν ο Ρώσος τρίτος και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το φοράνε στο στήθος. Αμέσως μετά θα είναι η απονομή στον δεύτερο, στον Τσεκόν, τον Ιταλό, ο οποίος με 52-28 και ο Χριστού έκανε 52-27. Δηλαδή μια χεριά ήταν η διαφορά, με το Χριστού να πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο στο σημερινό τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και να δίνει στη χώρα μας το χρυσό μετάλλιο. Τώρα βλέπουμε την απονομή στον Ιταλό των Τσεκών, που πήρε το αργυρό μετάλλιο, και σε λίγο θα έχουμε Απόστολο Χρήστου στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, έτσι και τώρα. Και σε λίγο θα έχουμε Απόστολο Χρήστου στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, έτσι και τώρα παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ για την απονομή και τον εθνικό ύμνο.

για τον Έλληνα πρωταθλητή αλλά και την ελληνική κολύμβηση, που φτάνει τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας προς τιμήν του Απόστολου Χρήστου.

0: Επάνω συγκινημένος και ο ίδιος, η οικογένειά του, η ελληνική ομάδα.
1: Συγνωρίζει ο Χρήστος από την οικογένειά του, τα μέλη της ελληνικής αποστολής, είναι η μανούλα του εκεί. Συγκινητικές στιγμές, ο αδελφός του. Ωραίες στιγμές στην Ολυμπιακή Πισίνα στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν που ο Απόστολος Χρήστου παίρνει το χρυσό μετάλλιο και έχει μία δεκαετία, για να σας τα πούμε, χρυσά αργυρά χάλκινα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δηλαδή, χρυσό τώρα στο Παρίσι, στα 100 Ύπτιο. Χρυσό στο Βελιγράδι το 2024 στα 100 Ύπτιο. Χρυσό στο Βελιγράδι το 2024 στα 50 Ύπτιο. Χρυσό στη Ρώμη το 2022 στα 50 Ύπτιο. Αργυρό μετάλλιο στη Ρώμη το 2022 στα 100 Ύπτιο. Χάλκινα μετάλλια το 2024 στο Βελιγράδι με τη σκυτάλη 4x100. Με την ομάδα στη Βουδαπέστη το 2021 100 Ύπτιο χάλκινο, στη Γλασκόβη το 2018 100 Ύπτιο χάλκινο και στο Λονδίνο το 2016 χάλκινο στα 100 Ύπτιο. Δηλαδή ο άνθρωπος θα έχει σαρώσει όλα. Περιμένουμε μήπως η ΕΡΤ δείξει και τις δηλώσεις που θα κάνει, λογικά νέες δηλώσεις τώρα στην ΕΡΤ, ο Απόστολος Χρήστου. Να σας πω εγώ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα σε εξέλιξη, 74ο λεπτό, η Εσπανιόλ με τη Λεβάντε 2-0, νωρίτερα η Σαταντέρ με την Βιγιαρεάλ 2-2, πάντα για την Ισπανία. Να δούμε πώς πάει και το τένις, που είναι ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς χάνει 1-0 ήδη σετ από τον Αγιασίμ, τον Όγκερ Αγιασίμ, τον Καναδό. 6-3 το πήρε ο σετ το πρώτο ο Καναδός, τώρα προηγείται 5-4. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής έχουμε στη Λάρισα, όπως βλέπω από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά. Έχει ηχήσει το 112 για τους καπνούς. Στη Λάρισα είναι αυτό, 30 πυροσβέστες, 13 οχήματα, ειδικό βραχινοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, υδροφόρες και οτά, μαύρη καπνή σε εργοστάσιο με πλαστικά. Είναι στην Λάρισα, η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει κλείσει μια είσοδο και μια έξοδο της Εθνικής Οδού από και προς τη Λάρισα. Η κυκλοφορία γίνεται από τις υπόλοιπες. Επίσης υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας για την παλαιά Εθνική Οδό που περνάει μπροστά από το εργοστάσιο και είναι παράδρομος Εθνικής Οδού. Όλα αυτά αυτή την ώρα στη Λάρισα, όπου έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών. Πάμε στην ΕΡΤ. Απόστολος Χρήστου, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Θέλω να μου περιγράψεις τη σκηνή πάνω στον πάθρο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.
3: Εντάξει, όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
2: Τι σημαίνει αυτό το χρυσό μετάλλιο για σένα?
3: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε σήμερα.
2: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την κούρσα σου. Γύρισες τέταρτος και μετά έκανες το δυνατό σου πενιντάρι.
3: Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω, γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνατό.

0: Εμείς οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το έχω δουλέψει σε περισσότερες του προπόνησης, το να περιμένω τα τελευταία μέτρα για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα, όπως φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
1: Και αυτό το δώρο νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Παναγιώτη τον Πελέτσα που γιόρταζε.
0: Ναι, όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 ύπτιο, έτσι και τώρα στα 100 ύπτιο είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά με τη γιορτή του.
1: Αλήθεια, τι σου είπε μετά, γιατί είδα του η μισή εξέδρα, η μισή αποστολή κατέβηκε κάτω για να σας συγχαρεί. Τι έγινε, χάρηκε, μικρό πάρτι?
0: Χάρηκε πάρα πολύ και πιο πολύ έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στο βάθος στο κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό, γιατί και ο δικός μου στόχος ήταν αυτός, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όχι μόνο σε τελικό αλλά και σε βάθρο.
1: Θα σε κρατήσουμε μισό λεπτό. Εμείς να δώσουμε το μικρόφωνο πάνω στον Παναγιώτη Μπότσα για τη συνέχεια της μετάδοσης.
2: Κάτι έχουν τώρα εδώ για τις απονομές. Εγώ να πω φωτιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στα Σελήνια, διάσπαρτες εστίες στην περιοχή στα Περιστέρια. Θυμίζω ότι είχαμε 2 νεκρούς στα Περιστέρια από το μεσημέρι, 10 τραυματίες και καμένα πολλά σπίτια. Χωρίς, είπαμε, ενιαίο μέτωπο, αυτή την ώρα η πυρκαγιά, μόνο διάσπαρτες εστίες στην περιοχή στα Περιστέρια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε για 10 περιστατικά με τραύμα, με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας και 2 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, στο ένα στο Θριάσιο. Πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν, πιο live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ. Στη σημερινή εκπομπή που είχαμε και τα θέματα της, του σοβαρού γεγονότος που έγινε στην πυρκαγιά στην Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες από εγκάβματα και εισρωή καπνού και την όλη αθλητική κίνηση που ήταν πολύ πολύ πλούσια. Περιμένω να δω αν η ΕΡΤ ξανακάνει σύνδεση με το Παρίσι, με τις δηλώσεις του του Χρήστου, ο οποίος πήρε το χρυσό μετάλλιο στο 100 ύπτιο. Τον είδαμε στην απονομή να ακούγει το εθνικό ύμνος για τον Έλληνα πρωταθλητή που ήταν και στην προηγούμενη διοργάνωση πρώτος στο 100 ύπτιο και τώρα πρώτος. Έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη κούρσα, μια πολύ πολύ σπουδαία κούρσα, μοναδική στιγμή το βάθρο, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Απόστολος Χρήστου, που έδειξε για ακόμη μια φορά τι μεγάλος αθλητής είναι. Φεύγει με το χρυσό μετάλλιο από το Παρίσι, χρυσό μετάλλιο που η Ελλάδα ήθελε τόσο πολύ να πάρει σε αυτή τη διοργάνωση και να πάρει το χρυσό μετάλλιο, αργυρό μετάλλιο από το Σίσκο για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος και αυτός έκλεψε την παράσταση, έκανε πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση, ο Απόστολος Σίσκος. Στα 200 μέτρα πεταλούδας πήρε χάλκινο, στα 200 στο ύπτιο πήρε το αργυρό μετάλλιο. Πραγματικά ήταν πολύ πολύ μεγάλες εμφανίσεις και από τον Σίσκο και από τον Απόστολο Χρήστου. Ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο. Πολύ καλή συγκομιδή. Να δούμε τώρα θα κάνει ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχει περάσει το 5.55, ήταν ο Καραλής. Ναι, 5.55 που πέρασε ο Μανόλο η κόντρα του με τον Ντουμπλάτζιτ. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το αγώνισμα στο Νακοντισμό. Εκεί έχουμε Ελίνα Τσέκο. Τελευταία μέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες αθλητές έχουν κάνει πολύ πολύ μεγάλες εμφανίσεις, γιατί είναι επιτυχία και το γεγονός ότι μπαίνουν στους τελικούς. Είναι σαφώς πολύ μεγάλη επιτυχία ότι τα παιδιά και στο Κολύμπι και στο Στίβο μπήκαν στους τελικούς. Σαφώς είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αποτυπώνει την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Τώρα περιμένω μήπως βγάλει κάτι άλλο η ΕΡΤ για να σας το μεταδώσουμε. Μάλλον θα περιμένουν την εξέλιξη του Καραλή στην δεύτερη προσπάθεια, να δούμε τι γίνεται. Σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με την ΕΡΤ. Θυμίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πλέον, πήγε στην ομάδα της Borussia Dortmund, υπέγραψε, πέρασε ιατρικά το πρωί. Υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια Θεσσαλονίκη από τους οργανωμένους για το για την μεταγραφή αυτή του Κωνσταντέλια στην ομάδα της Borussia Dortmund στη Γερμανία με μυθικά λεφτά. Θα πάρει 3 εκατομμύρια το μήνα οι απολαβές του και η Borussia δίνει στον ΠΑΟΚ 30 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, τα λεφτά είναι μυθικά και είναι και πολλά. Πώς να μην γίνει μια τέτοια μεταγραφή. Λοιπόν, άλλο είπαμε για τον Φρόιλερ, πέρασε ιατρικά και αναμένεται στον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ, ο διεθνής μέσος Ελβετός, που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και θα συνεχίσει στους Ερυθρόλευκους. Και ο ΠΑΟΚ, τέλος ο Σουηδός ο Γερεμέγεφ, αποχωρεί από την ομάδα.

5.55 πρώτο άλμα επιτυχημένο είχε κάνει ο Καραλής. 5.55 πρώτο άλμα επιτυχημένο έχει κάνει ο Ντουμπλάτιτς. Δεν θα τον αναστήσουμε, αλλά έχει δρόμο πολύ το αγώνισμα στο επικοντό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με τον Καραλή να δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Εύκολα έκανε 5.60 στον προκριματικό και πέρασε από τον ψυχοφθόρο προκριματικό. Κάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να πας καλά στον προκριματικό που έχεις πολύ μεγάλο άγχος στον προκριματικό του αγωνίσματος και τώρα τον βλέπουμε απόψε στον τελικό.

Όσοι επιστρέφετε στην Αθήνα, έχουμε εκεί στην Εθνική Οδό στην Επιστροφή από την Αθηνών Κορίνθου, χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο. Κουράγιο όσοι γυρνάτε. Μπαίνετε τώρα στο ενικός.gr και διαβάζετε τα τελευταία νέα με τις εξελίξεις στην πυρκαγιά στην Σαλαμίνα και στο real.gr, όπου εδώ έχουμε βασικό θέμα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, 10 τραυματίες κάηκαν σπίτια, και τον πρωταθλητή Ευρώπης ξανά στα 100 ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου. Τα βασικά θέματα που διαβάζουμε τώρα στο real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS, καλά το είπαμε, και Android.

Αυτή την ώρα έχουμε και πυρκαγιά στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βλιχάδια. Υπάρχει μήνυμα του 112. Φωτιά λοιπόν το βράδυ τώρα της Κυριακής στην περιοχή Βλιχάδια Καλύμνου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι πριν από λίγο είδηση που πριν από λίγο έχει βγει από την Καλύμνο.

Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Σινσινάτι. Ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε από τον Καναδό Φέλιξ Όγκερ Αλιασίμ με 2-0 σετ. 6-3 το πρώτο, 7-5 το δεύτερο. Μένει εκτός συνέχειας στο τουρνουά που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε σε 1 ώρα και 29 λεπτά. Έχασε ο Στέφανος από τον Καναδό, τον Αλιασίμ. Τρία 3-0 η Εσπανιόλ, τη Λεβάντε, 81 το λεπτό είναι το παιχνίδι για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη Λα Λίγκα. Η Τσέσκα Σοφιάς, αντίπαλος του Όφη, την πέμπτη πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο για τα play-off του Europa League, νίκησε 5-0 την Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία. Ξεκίνησε και ο αγώνας Super Cup στη Γαλλία. Η Lens παίζει με την Paris Saint-Germain. Πρωταθλήτρια η Paris Saint-Germain. Η Lens είναι η κυπελούχος. Είναι 0-0 το παιχνίδι.

Σύμφωνα με το μέτρο του είδους, το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον Ιταλό δημοσιογράφο, που εντελώς συμπτωματικά έχει πάντα τις καλύτερες μεταγραφές, τις καλύτερες ειδήσεις για τις μεταγραφές που γίνονται παγκοσμίως, εντελώς συμπτωματικά. Το γεγονός ότι είχε ανοιχτή γραμμή με όλους τους μανατζαρέους του κόσμου, αυτό είναι άλλο θέμα. Και πώς αυτό, σε αυτόν βγαίνουν όλα. Άλλο ερωτηματικό αυτό. Λοιπόν, ο Ρωμάνο γράφει ότι ο Ρόδρυ προβάρει τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους Καταλανούς με τη Manchester City για τον 30χρονο Ισπανό μέσο να μετακινηθεί στην Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελώνα, η τελευταία πρόταση προσφορά της Μπαρτσελώνα ξεπερνούσε τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι πολίτες είχαν αρνηθεί καθώς είχαν απαιτήσει να πλησιάζουν τα 80. Οι Καταλανοί ανέβασαν την προσφορά τους, η οποία τελικά έγινε δεκτή από τη City, και όλα δείχνουν ότι προχωράει η μεταγραφή του Ρόδρυ από την Manchester City στην Μπαρτσελώνα.

Πριν από λίγη ώρα έφτασε στην Αθήνα ο Mbai Ndiaye, ο οποίος είναι το νέο απόκτημα, 27χρονος forward, νέο απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνο και έρχεται για να ενσωματωθεί και επίσημα στην μπασκετική ομάδα των Ερυθρολεύκων.

0: Είπαμε ότι ο Καραλής πέρασε τα 5.55. Έχει αφήσει το 5.70. Ωραία. Και θα συνεχίσει πιο πάνω. Δηλαδή το αφήνει το 5.70 ο Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκληρώνεται απόψε στο Μπέρμπιχαμ. Ξεκινάει τώρα και την προσπάθειά της σε λίγο η Ελίνα Τσέκο στο τελικό της του ακοντισμού. Λοιπόν, συνοψίζουμε γρήγορα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο κύριος Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ. Αντιδράσεις πολλές από τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ για την μεταγραφή αυτή. Η Arsenal κέρδισε 3-0 τη Manchester City στον τελικό του Community Shield, δηλαδή του Super Cup της Αγγλίας. Από τα 3 γκολ, οι 2 assist ήταν του Χρήστου Τζόλι που πρωταγωνιστής ομάδος του που δημιούργησε τα 2 από τα 3 γκολ της Arsenal που κέρδισε με 3-0. Χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου, 52 δευτερόλεπτα 27 εκατοστά στα 100 ύπτια. Ο 29χρονος κολυμβητής, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, έκανε το back-to-back, ήταν και στην προηγούμενη διοργάνωση πρώτος το 2024. Για τη φωτιά, τα τελευταία νέα από την φωτιά στην Σαλαμίνα. Πρέπει να πούμε ότι είναι στο μικροσπό κόπιο η καταγγελία για το κάθαρτο οικόπεδο. Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια. Το λιμενικό έχει απεγκλωβίσει 593 άτομα από τις παραλίες Σατερλή και Κολόνες. Δυστυχώς το μεσημέρι είχαμε 2 νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην οδό Ανδρομάχης εκεί στην περιοχή στα Περιστέρια. Και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών, εξετάζοντας καταγγελία για την έναρξη της φωτιάς στο ακάθαρτο οικόπεδο. Οι δυνάμεις αυτή την ώρα είναι 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα επιχειρούν στο νησί. Φυσικά έχουν σταματήσει τα ενιαέρια. Δεν υπάρχει μέτωπο, μόνο διάσπαρτες εστίες. Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρύθμιση του ήχου. Νίκος Απαρανίδης, Γιάννης Καραγευρέκης, Αντώνης Μορτάκης, Νίκος Λικούρης βοήθησαν τα ηχητικά και επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ειρήνη Κούρτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Όταν θα έχουμε νέα από Καραλή και Τζέκο, θα έχουμε διακοπές στη μουσική μαγεία που έχει ο Γιώργος Λιάνης, για να σας ενημερώνουμε για την προσπάθεια των δύο αθλητών μας στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Πάντα στην παρέα μας Ιντερ Βέτεν, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ. Καλό σας βράδυ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, δοσερά μου Ελληνόπουλα και τρυφερές μου Ελληνόπουλες, παραπονεμένα μου Ελληνόπουλα. Ελλάδα 2021, Μάρτιος, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Πανικός και μικρή εμφύλιοι στη χώρα. Πανδημία στην κυριολεξία. Κύπρος διχοτομημένη. Αιγαίο βιασμένο. Η Βουλή φλέγεται. Οι πλατείες κόλαση. Η Αθήνα πουργατόριο. Το μέλλον μας έχει πολύ ξηρασία. Το μέλλον μας διαρκεί πολύ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν το αφήνει το παρελθόν μας. Δεν θα σχολιάσω απόψε τα γεγονότα. Με αφορμή όμως αυτά τα τελευταία γεγονότα θέλω να μιλήσω για την νεολαία. Για την νεότητα γενικότερα. Γι' αυτό το πελώριο θέμα περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 με email studio@realfm.gr και με SMS real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Από τα χρόνια τα δικά μου ακόμη ρε παιδιά, δηλαδή πριν 60 χρόνια, δεκαετία του 60, όλα τα βάρη πέφταν πάντα στους νέους. Διαδηλώσεις και τότε αυτονόητες για παιδεία, ελευθερία, για την Κύπρο που τότε άρχιζαν τα μαρτυριά της. Αυτές οι διαδηλώσεις πνίγοντας τα δακρυγόνα και στο ανελαίητο ξύλο. Και ήταν μεγάλες διαδηλώσεις, δεκαπλάσιες από αυτές που βλέπουμε τώρα. Ογκώδης, φοιτηταριό, όλοι οι γυμνασιόπεντες και αργότερα όλη η κοινωνία. Ο χρόνος κυλούσε πάρα πολύ αργά. Αποστασία, χούντα, εκτρέψαν το αυγό του φιδιού στους κόρφους τους. Και μετά πήραν πάλι το λόγο και το νόμο στα χέρια τους οι νέοι, οι διαδηλώσεις στη νομική και το έπος του Πολυτεχνείου. Με μεγάλο κόστος για τους ίδιους, δικαστήρια, καταγγελίες, συγγνώμη, καταδίκες, βασανιστήρια στο ΕΑΤΕΣΑ. Κάπου εκεί αρχίζει και η δράση στις 17 Νοέμβρη μέσα σε μια θολούρα. Φανταστείτε, ήρθε η στιγμή που κάποια ώρα, δηλαδή η μισή κοινωνία ήταν μαζί της με τα 17 Νοέμβρη. Αλλά αργότερα φάνηκε καθαρά ότι τα 38άρια δεν σκοτώναν μόνο ανθρώπους. Σκοτώνα και τη δημοκρατία. Εγώ όμως θέλω να ξεκινήσω αυτό το ρεπορτάζ, έτσι το βλέπω, με τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη για την νεότητα και την νεολαία. Λέει ο Ελίτης, παρόλα αυτά αισθάνομαι υποχρεωμένος να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου μερικά τυπικά συμπτώματα οργής, ανταρσίας και αναρχισμού που χαρακτηρίζουν την νεολαία σήμερα. Θέλω να τα κατανοήσω και να τα χειροκροτήσω όπως πραγματικά αξίζει. Την ακούσατε τη δήλωση του νομπελίστα ποιητή? Συμπτώματα οργής, ανταρσίας και αναρχισμού. Θέλει να τα κατανοήσει και να τα χειροκροτήσει με μία προϋπόθεση που την έχει σε παρένθεση. Όταν βρίσκονται στην αφιλόκερδη φάση τους. Όταν δηλαδή δεν έχουν προλάβει να διοχετευτούν στα κόμματα.

γύρευαν και οι νέοι τα χρόνια στα δικά μου και σήμερα ακόμα, τι γυρεύουν οι νέοι? Οι νέοι γυρεύουν μια αναθωότητα τόσο ισχυρή που να ξεπλένει το άδικο. Τι είναι η νεολαία, τι είναι η νεότητα? Είναι ισχύς φαντασίας. Η φαντασία τους είναι η δύναμή τους και δυνατότητα ονείρου. Μόνο αυτοί έχουν δυνατότητα ονείρου. Διαβάζω πάντα τους μεγάλους ποιητές, εμπειρίκως. Η χήμερα είναι δικαίωμα της νεότητας. Ελίτης, α, δώστε μου να φάω νεότητα σαν κρέας ομό. Θέλω να είμαι πολλά πολύ ειλικρινής. Οι νέοι σήμερα ζουν ανάμεσα στις εχθρικές εξουσίες. Έτσι τις χαρακτηρίζω όλες. Εχθρικές εξουσίες. Και στο αδιάφορο μεγάλο κοινό που αυτές οι εχθρικές εξουσίες το συντηρούν. Γι' αυτό και οι νέοι σηκώνονται με το παραμικρό. Με το παραμικρό. Και βλέπουμε τα ανίκουστα και ακούμε τα ανίποτα. Δέρνουν καθηγητές, συνοδοιπορούν με αναρχικούς. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά η έγκλη της νεότητας ως ένα σημείο είναι η έγκλη του σφάλματος. Ακόμα και αυτό. Πώς έχουμε καταντήσει? Ο παράδεισος για τους νέους να είναι μία νοσταλγία. Δεν είναι μία νοσταλγία, είναι μία ανταμοιβή. Είναι ένα δικαίωμα να έχουν ένα παράδεισο. Και εδώ στα χρόνια τα δικά μας ζουν στην κόλαση. Θα μου πείτε, κύριε Λιάννη, με αυτά που βλέπετε τι ζητάνε οι νέοι? Θα σας πω αυτό που αισθάνομαι εγώ και που αισθανόμουν όταν ήμουν νέος. Οι νέοι ζητάνε το δίκαιο τους, την ελευθερία τους, εν τέλει ζητάνε τον ίδιο τους τον εαυτό, που δεν τους τον προσφέρουμε. Δεν είναι όλα όπως τα ζούμε στην Αθήνα. Μου έλεγε προχθές η κόρη μου, δεν το κρύβω, η κόρη μου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, στη θεατρολογία, στο Αριστοτέλειο, ότι η πιο μεγάλη αμιγώς φοιτητική διαδήλωση έγινε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς επεισόδια. Οι φοιτητές διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο να υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στα πανεπιστήμια. Λέει η κόρη μου, και το κάθε παιδί θα μπορούσε να το πει, ότι είμαι εναντίον του να γίνονται οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια εις βάρος των καθηγητών. Αλλά είμαι πολύ περισσότερο εναντίον από το να μπαίνω να κάνω μάθημα και να βλέπω ένα αστυνομικό στην πόρτα.

Έχει και τα ευτράπελά της η υπόθεση από τα παλιά χρόνια ως τις μέρες μας. Μ' αρέσει ο φαρισαϊσμός, η απίστευτη υποκρισία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ακόμα και των εφημερίδων. Όλοι τώρα τάχατες ενδιαφέρονται μη γίνει διχασμός. Τον τροφοδοτούνε 10 χρόνια και τώρα φοβούνται. Λοιπόν, θα την πω τη γνώμη μου. Αλίμονο αν δεν ξεσηκώνονται οι νέοι σε μια χώρα, έστω και ανέτεια. Ναι, γιατί τους κατηγορούμε μερικές φορές και τα έχω βαρεθεί και στα χρόνια τα δικά μου. Λέγανε για παράδειγμα, ας πούμε, ότι εκείνο τον αναρχικό που είχε και μια απίστευτη ομορφιά του Τζουτζουβί, τον είχε φίλο ο Αλιώτης. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους. Και μετά λέγανε, αρχηγός της 17 Νοέμβρη είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έλεος. Τα λέω όλα αυτά σε μια εποχή που βρίθη από παρετησίες κάθε λογής. Βαρέθηκα να τους βλέπω. Συχαίνομαι να τους βλέπω. Τόσο ομαδικές υποχωρήσεις απέναντι στη στοιχειώδη έννοια της ελευθερίας δεν είχε ποτέ η πολιτική ζωή του τόπου. Ας ακούσουμε πώς τους βλέπει τους νέους ο Γιάννης Μαρκόπουλος στα χρόνια του Πολυτεχνείου. Για ακούστε.

0: Θέλω να ξεκαθαρίσω, για να μην γεννώ και θεωρηθώ ύποπτος άλλων πραγμάτων. Καταδικάζω με κάθε τρόπο, είναι ενάντια στον εαυτό μου, ενάντια στη συνείδησή μου, τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάζω κυρίως την κρατική βία, τη βία της αστυνομίας. Καταδικάζω εξίσου τη βία των νέων που ξεγυρούνται και θέλουν να λυνσάρουν έναν ανυπεράσπιστο εκείνη την ώρα αστυνομικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Η βία για να είναι τη βήμα. Δεν το ανακαλύψανε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το είπαν στη Βουλή. Υπήρχε πάντα αυτό. Κατά συνέπεια, ό,τι λέω είναι πέραν οποιασδήποτε κομματικής εντάξεως και πέραν οποιασδήποτε κομματικής ιδεολογίας.
1: Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι.
0: Ας δούμε πώς ήταν στα χρόνια μου οι διαδηλώσεις.

Δεν πιστεύω ποτέ ότι μόνο η αριστερά ή μόνο η δεξιά έχουν τίτλους να μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη, για πατρίδα και για ιδανικά. Όχι. Ο καθένας μπορεί να μιλάει χωρίς να είναι απαραίτητα αριστερός ή δεξιός. Η λέξη άνθρωπος αρκεί.

Όποιος μιλά για την Ελλάδα είναι ύποπτος κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Όποιος νοιάζεται για τη γλώσσα και τους βιασμούς που υφίσταται είναι ένας ξεπερασμένος. Είμαι ένας από αυτούς.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Διακόπτουμε για λίγο το πρόγραμμά μας με την εκπομπή του Γιώργου Λιάνη για να σας πούμε την εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί στο τελικό του επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5 μέτρα και 55 εκατοστά με την πρώτη προσπάθεια, άφησε το ύψος στο 5,70 όπως και ο Ντουμπλάντιτς και τώρα σε λίγο θα επιχειρήσει στα 5,85. Επιχείρησε ο Ντουμπλάντιτς στα 5,85, επιτυχημένη η πρώτη του προσπάθεια, ενώ στο τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τσέκο δεν θα πάει καλά. Η πρώτη της προσπάθεια ήταν άκυρη, η δεύτερη 53 μέτρα και 9 εκατοστά, είναι στη 12η θέση. Έχει άλλη μια προσπάθεια για να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση, να είναι στην οκτάδα που θα συνεχίσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Καραλή, θα τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα. Σε εξέλιξη η τελική επικοντό με Καραλή και ακοντισμό με Τσέκο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία για τα παιδιά μας που σήμερα είναι η τελευταία μέρα της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εκεί θυμίζω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος. Ο Καραλής άφησε το 5,70 και τώρα θα προσπαθήσει σε λίγο στα 5 μέτρα και 85 εκατοστά. Είναι σε εξέλιξη να η προσπάθεια τώρα του Καραλή, ο οποίος θα ξεκινήσει την προσπάθειά του για τα 5,85. Το πρώτο ύψος που πέρασε ήταν το 5 μέτρα και 55 εκατοστά. Δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας Αργυρός Ολυμπιονίκης, ένας αθλητής μεγάλων προδιαγραφών. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Ξεκινάει την προσπάθειά του στα 5 μέτρα και 85 εκατοστά ο Εμμανουήλ Καραλής. Τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ για τον Έλληνα πρωταθλητή που ξεκίνησε για το ύψος 5 μέτρα και 85 εκατοστά. Εύκολα το περνάει τα 5 μέτρα και 85 εκατοστά, όπως το πέρασε και ο Μάντο Ντουμπλάντιτς, ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Συνεχίζουμε με Γιώργο Λιάνη.

Ναι. Ο Αρχαγγελικός Ξυλούρης τραγουδάει έντιμο αίμα σε στίχους πάλι του Οδυσσέα Ηλίτη, για μια εποχή που όταν χυνόταν το αίμα ήταν έντιμο. Τώρα θα έλεγα πως το αίμα δεν είναι έντιμο. Θα έπρεπε το αίμα να είναι μάλλον άδικο, έτσι όπως χύνεται στις μέρες μας.

πατρίδα μας έχει περισσότερο να ακολούθησε από ό,τι είχε στους δύο πολέμους. Η πατρίδα μας έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι γεμάτες. 500 περίπου άτομα κάθε μέρα είναι διασωληνωμένα. 120 πορείες, περίπου δύο κάθε μέρα γίνονται στη χώρα. Στο Θεό σας έχουμε ανοίξει διάπλατα, όπως έλεγε ο Καραμαλής, την πόρτα του φρονοκομείου.

Ο Μικρούτσικος ξέρει να σοκαριστεί, μάλλον να σοκάρει τους ασφαλίτες που τα χρόνια εκείνα υπήρχαν. Υπάρχουν και τώρα, ελπίζω να μην δρούν όπως... Ο Μικρούτσικος ξέρει να σοκαριστεί, μάλλον να σοκάρει τους ασφαλίτες που τα χρόνια εκείνα υπήρχαν. Υπάρχουν και τώρα, ελπίζω να μην δρούν όπως δρούσαν τότε.

Ο παλιός μου φίλος, σύντροφος Μιχάλης Ξεχοίδης, έκανε μια δήλωση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο περισσότερος αγώνας που κάνω, λέει, είναι για να πείσω την κοινωνία ότι η αστυνομία δεν είναι εχθροί του λαού. Ναι, αλλά οι πράξεις.

Ο κύριος Πετρίδης με ρωτάει, η γενιά μου το 94 ποια ήταν τα κύρια στοιχεία για τα οποία αγωνίστηκε. Το είπα. Για πρίκα στην παιδεία μέχρι 15% από τον προϋπολογισμό. Επίσης για ανεξάρτητη Κύπρο. Και το κυριότερο, εκείνο το περίφημο, το 114 βγήκε από το 114 άρθρο του συντάγματος τότε, ότι η τήρηση του παρόντος συντάγματος επαφίεται στη φιλοτιμία των Ελλήνων. Σε ποια φιλοτιμία να απευθυνθώ σήμερα, χωρίς να μειώνω κανένα σας, σαν να χάθηκε η φιλοτιμία από αυτόν τον τόπο. Αυτό. Α, ο Αντώνης Καλογιάννης, που έγινε πριν λίγο καιρό ένα αγγελούδι, τώρα έφυγε ψηλά ο Αντώνης, ο φίλος μου, μιλάει για το πώς γίνεται να είσαι Έλληνας, τι σημαίνει είμαι Έλληνας ή είσαι Έλληνας. Το λέει ο Μίξ πολύ καλά.

Διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Κουρνιάτη, αρχιφύλακα της Ελλάς. Η νηστεία δεν είναι μόδα ούτε διατροφή, αλλά όπως ο Χριστός νίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, έτσι και τα παιδιά του, δηλαδή εμείς οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, νηστεύουμε με συμπάσχοντα στα πάθη του Κυρίου, όπως ο πολίτης και ο αστυνομικός στην Νέα Σμύρνη που κόνταβαν να σταυρωθούν αφού μαρτύρησαν ο καθένας ξεχωριστά. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Νέα Σμύρνη, όπου κατοικώ, ήταν η πιο ήσυχη συνοικία της Αθήνας από πάντα. Ακόμα και όταν έγινε πόλη, παρέμεινε ήσυχη. Η πλατεία της είναι μια εκδρομή όπου ξέγνιαστες συναντιόνται οι γενιές και οι απόγονοι των προσφύγων. Δεν είναι εξάρχεια η Νέα Σμύρνη, μήτε πλατεία Βικτωρίας, μήτε Αγία Παρασκευή, δεν ενοχοποιώ τις πλατείες. Περισσότερο μοιάζει με ένα δημόσιο ανοιχτό κέντρο, με ένα παλιό αναψυκτήριο. Και τώρα ακόμα κυριαρχεί το προσφυγικό στοιχείο. Ήρεμο, νοικοκυρεμένο, νοσταλγικό. Ξέρετε, χαμένες πατρίδες και αυτά. Αλλά δεν σηκώνουν προσβολές. Ένας κακός λόγος μπορεί να προκαλέσει μια ολόκληρη διαδήλωση. Οι πρόσφυγες έχουν και μια αλληλεγγύη. Ακόμα και κακώς εννοούν. Ακόμα και όταν έχουν άδικο. Η σκυταλοδομία της βίας της πλατείας έφερε τη σκυτάλη στην καρδιά της Νέας Μύρνης. Εύχομαι να ήταν πρώτη και τελευταία φορά.

αγαπημένος μου Πάνος μας θυμίζει σήμερα, Γιώργο, έχει γενέθλια ένας γίγαντας, ο Σταύρος Ξαρχάκος, που έγινε 82 χρόνων. Ετοιμάζω αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα. Αν μπορείς, βάλε ένα τραγούδι που τραγουδάει ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια σε στίχους του άλλου γίγαντα, του Μάνου Ελευθερίου, και λέγεται Το Δηλητήριο που

0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γιώργο Τσαρουχά. Τέταρτη συστημική υποκριτική εξαπάτηση για τη στέρηση των ελευθεριών, το άτομο κυρίως από τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις. Εννοεί των ελευθεριών του ατόμου, όχι του άτομου. Ναι. Από τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις. Έχουν ξεπεράσει πλέον και την επιστημονική φαντασία του πιο άρρωστου μυαλού. Γιατί δεν μπορώ εγώ, εσύ Γιώργο, όλοι μας να πάμε στην Αθήνα σε ένα άλλο νομό, κατά τύχη στη Χαλκίδα, στην Κόρυθο, σε ένα βουνό, σε μια παραλία, να περπατήσω όταν στις λαϊκές αγορές, στα τρένα, στα λεωφορεία, παντού είναι ο ένας επάνω στον άλλο. Ντροπή τους, αυτό μόνο έχω να πω, ντροπή τους να μας λένε ότι ο καθαρός αέρας δεν μεταδίδει το μικρόβιο. Φοβάμαι μέρες τώρα να πω αυτό το φοβερό που βλέπουν τα μάτια μου εβδομάδες τώρα. Δεν θέλω να πω σε ποια πλατεία είναι. Είναι μια κεντρικότατη πλατεία της Αθήνας. Δεν είναι καν πλατεία. Είναι κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Και χθες και σήμερα και θα είναι και αύριο. Γύρω στα 2.000 άτομα. Κάθε λογής. Νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, σκυλιά, γατιά. Τρώνε κάτω χαμέ που λέμε στο γρασίδι. Δίπλα σε 10 εκατοστά ο ένας από τον άλλον. Και δεν πάει ένας άνθρωπος, ένας στο Θεό σας αστυνομικός, με ένα τηλεβό, να τους κάνει μια σύσταση να φύγουν, να βάλουν μάσκες, γιατί μισή και περισσότεροι δεν φοράνε μάσκες. Τώρα τι να πω. Αλλού δηλαδή γίνεται το όργιο από μια παρατήρηση, και αλλού βλέπουν 2.000 άτομα και κάνουμε το κορόιδο. Έλεος.
1: Είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξε, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξί, και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Αν έβαλα αυτό το κομμάτι λίγο παράτερο μέσα στο θέμα που έχω σήμερα, αλλά καθόλου παράτερο ιστορικά, είναι γιατί πρώτον η ερμηνεία της Δέσπας Διαμαντίδου, εξαιρετικής ηθοποιού, της καλύτερης φίλης της Μελίνας, είναι συγκλονιστική. Δεύτερον, για τα ενέφλια του γίγαντα, του μικρού το δέμα, αλλά τεράστιου μαχητή Σταύρου Ξαρχάκου, η Ρώμου να τον χαίρεσε και τα παιδιά, τα Ξαρχόπουλα επίσης.

271 εισαγωγές σε μία μέρα στην Αττική. 700 εκατομμύρια ευρώ ανά εβδομάδα στοιχίζει το lockdown. Δεν είναι τυχαίο, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Στη Γαλλία γίνονται τα ίδια. Πορείες καθημερινές, στην Ιταλία βία επεισόδια, στην Ισπανία άγριες πενθήμερες διαδηλώσεις με ξυλοδαρμούς. Είμαστε πανέτοιμοι για τη βλακεία που έλεγε ο Μυρίκος.

όπως καταδικάζω τη βίαιη ηλεκτρική συμπεριφορά των αστυνομικών στους πρόσφυγες και στα παιδιά που ήταν στη Νέα Σμύρνη στην αρχή των εκδηλώσεων, της διαδήλωσης μάλλον, όπως την καταδικάζω αυτήν την θριαλίδα που άναψε τη φωτιά τη μεγάλη, 100 φορές ισχυρότερα καταδικάζω την τρομακτική εικόνα που είδαμε να πέφτουνε για να λυνσάρουνε 200 άτομα πάνω σε ένα αστυνομικό.

Κάτι ακόμα, είναι εύκολο να λέει κανένας ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολο να λέει κάποιος πως το κράτος δεν έχει ευθύνες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταχτούμε όλοι στην ίδια καθρέφτη. Όλοι φταίμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, άκουσα καλά τον αριθμό 560 τόσοι διασωληνωμένοι

μα να το πω, σκεφτόμουν χθες. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο είχα πει ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας η κυβέρνηση πρέπει να πήρε λίγαν καλώς προς το άριστα. Στη δεύτερη φάση της πανδημίας κάτω από τη βάση. Επίσης αυτούς τους παράλληλους μονόλογους των δημοξιολόγων στην τηλεόραση δεν μπορώ να τους βλέπω. Είναι πλέον εφιαλτικοί. Είναι εφιαλτικοί για τον κόσμο. Έχει βγάλει αράχνη στη ψυχή μας. Πώς τα παλιά τα χρόνια είχαμε έναν οικογενειακό γιατρό στο σπίτι και ερχόταν καμιά φορά και με το που μας κοίταζε γινόμασταν καλά. Μας λείπει ο οικογενειακός μας γιατρός, ο εθνικός γιατρός. Το έγραψε ο φίλος μου Αντώνης Καρπετόπουλος αυτό και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Θα έλεγα ότι η επιστροφή του κυρίου Τσιόδρα, ακόμα και παρά τη θέλησή του, που λέει ο λόγος, είναι απαραίτητη. Ήταν ένας άνθρωπος που τουλάχιστον δεν ακόνιζε πάνω στα νεύρα μας ένα ξηράφι. Μάλλον να πω και κάτι άλλο. Δεν χρειάζονται τόσες πια πολιτικές, ας το πω έτσι, ενημερώσεις την ώρα που υπάρχουν και οι λοιμοξιολόγοι, ούτε τόσα πολλά, ας το πούμε, αγγελίες θανάτων μελλοντικών. Μια και καλή να τα λέμε. Και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ επιλεκτικός πριν ένα χρόνο σχεδόν, όταν ανέλαβε. Οι συχνές εμφανίσεις, ακόμα και του πρωθυπουργού, δεν τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων που ακούνε τις ειδήσεις. Αντιθέτως, του μεγιστοποιούν το φόβο. Όχι εξαιτίας των λεγόμενων, αλλά σου λέει για να κάνει ένα καινούριο διάγγελμα ο πρωθυπουργός, κάπως άσχημα είναι τα πράγματα. Και επίσης, θεωρώ ότι η αντιπολίτευση έκανε ό,τι έκανε, βλέπει ό,τι βλέπει, αυτό πιστεύω ότι κάνει, αλλά είναι καιρός και από εκεί για σύνεση. Πρέπει αυτό τουλάχιστον το μήνα να τον περάσουμε με απόλυτη ψυχραιμία και ηρεμία.

θέλω να πω και κάτι αισιόδοξο, κάτι καλό. Είδα κάτι που με έκανε να αγάλωμαι. Και αφορά την τέχνη βέβαια. Και αφορά την τέχνη, γιατί η τέχνη υπερβαίνει τη ζωή. Από μόνη της υπερβαίνει τη ζωή. Σας δίνω ένα τρανό παράδειγμα. Οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύρ. Χάλια. Πούτιν και Μπάιντεν ήδη έχουν μπει σε ψυχρό πόλεμο. Λέω λοιπόν, την ώρα αυτή που συμβαίνουν αυτά, τα μπαλέτα Μπολσόι έκαναν πρεμιέρα παρά την πανδημία με τη Σαλόμη του Γιώχαν Στράους σε συμπαραγωγή με τη Μετροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Τα μπαλέτα αυτά γιορτάζουν τα 245 χρόνια τους. Αλλά συμπαραγωγή με Αμερικανούς, παρακαλώ. Να, αυτό είναι η υπέρβαση.

Πώς ήρθαν πάλι τα πάνω κάτω, πώς ήρθαν πάλι τα πάνω κάτω, μια χαρά ήμασταν πριν από λίγο καιρό. Η πανδημία θερίζει τα πάντα, ποιες προβλέψεις, ποια μέτρα, ποιο ακορντεόν. Ποιο ακορντεόν. Ανοιγοκλίνουν τα σχολεία, ανοιγοκλίνουν τα νοσοκομεία, δεν υπάρχει πια μονάδα εντατικής θεραπείας ελεύθερη, χάθηκε το μέτρο. Ένα πάει καλά και εύχομαι και χτυπάω ξύλο να συγγένει να συνεχίσει. Οι εμβολιασμοί, έκανα εμβόλιο την πρώτη δόση και τα βρήκα όλα υποδειγματικά. Και από αυτό το μικρόφωνο δεν μου ήταν δύσκολο να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση. Τέλεια όλα και εύχομαι να μείνουν έτσι.

ένα καταπραγητικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, Ορφέως και Ευρυδίκη. Αυτός ο άνθρωπος, τι να πω, είναι φάρμακο για όλες τις εποχές.

0: Είσαι καλός, είσαι κακός, δεν ξέρω.
1: Σε λίγο θα υποδεχθώ εδώ στο στούντιο την κυρία Κάτια Πάσχου, σοπράνο, εξαιρετική σοπράνο, γιατί το τελευταίο ημίωρο το είχα αφιερώσει από καιρό σε αυτήν. Τη ζήτησα αναβολή την προηγούμενη Κυριακή, τώρα είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί θέλω να το κάνω.

Α, θέλω να διαβάσω και ένα ποίημα για τους νέους. Από το μικρό ναυτίλο. Είσαι νέος, το ξέρω. Και δεν υπάρχει τίποτε. Λαοί, έθνη, ελευθερίες, τίποτε. Όμως είσαι. Και την ώρα που φεύγεις με τον απόδη σου, έρχεσαι μετάλλου. Ερωτοφωτόσχιστος. Περνάς θέλεις δε θέλεις. Αυλητής φυτών και συνεγείρεις τα είδωλα εναντίον μας. Όσο η φωνή σου αντέχει. Πώς της παρθένας το τζιτζί και όταν το πιάνεις, πάνονται κάτω από το δέρμα σου οι μειώνες. Ή τα ζώα που πίνουν και ύστερα κοιτούν, πώς βίνουν την αφλιότητα. Ίδια εσύ. Παραλαμβάνεις από τις δίες τον κεραυνό και ο κόσμος σου υπακούει. Εμπρός λοιπόν, από σένα η άνοιξη εξαρτάται. Τάχει να την αστραπεί. Πιάσε το πρέπει από το ιώτα και γδάρετο ίσα με το πι.

0: σε χαμένους. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και ο θανατάς εξωθερίζει και υπάρχει ζόφο στα θέατρα, ζόφο στην κοινωνία, ζόφο στις τέχνες, στην τηλεόραση το χαβά τους. Χορεύουν και τραγουδάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σκοτώνουν βέβαια τη γλώσσα καθημερινά.
1: Και τα χρόνια, έτσι που πρώτα ήσουν απαντού.
0: Κανένας δεν πήρε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, μία έρευνα, να μας πει μια καινούργια αλήθεια για ό,τι γίνεται.

έχω υπηρετήσει το Κοινοβούλιο 24 χρόνια και είμαι στην πρώτη γραμμή της χώρας, σαν τη δημοσιογραφία και στο Κοινοβούλιο, γύρω στα 60 χρόνια. Ίσως είμαι και πρεσβύτερος. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Μια έκκληση. Στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Αλέξη Τσίπρα, και στους αρχηγούς των κομμάτων, δεν ξέρω κανένα ακόμα τη σοβαρότητα που έχουν, ηρεμία, παρησία, ψυχραιμία. Τα πράγματα είναι χείριστα, δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα.

Και δεν μ' αρέσει επίσης, το λέω και αυτό, μετά από κάθε ευνίδιο γεγονός, αμέσως να ανακοινώνουμε νέα μέτρα. Γίνονται τα βία γεγονότα σε ακρόαση Αλιβιζάτος, 7 προτάσεις Αλιβιζάτου για την καταστολή, ξέρω εγώ, για τη βία στην αστυνομία.

Μου γράφει η κυρία Κατερίνα ότι μοιάζει να σέβομαι τους αναρχικούς. Ναι, θα έλεγα. Η Μελίνα με είχε στείλει κάποτε να υπερασπιστώ στο δικαστήριο των Πόλε. Γιατί το ακριβώς αντίθετο, το να του στέλνω στο ανάθεμα συνεχώς, το θυμάμαι, κάποτε η αείμνηστη Ελένη Βλάχου έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αναρχικούς αφήνοντας ελεύθερη τη χρήση των παιχνιδιών όπως τα φλιπεράκια. Στο Θεό μας. Θα ξεχαστούν δηλαδή οι αρχικοί παίζοντας φλιπεράκια.

0: Για σένα πάνω μου, αφιερωμένο στον Ξαρχάκο.
1: Πάνω στην κόκκινη κουβέρτα ρίχνεις πασχένσεις μου να έχει. Και ξαναρχίζεις την κουβέντα με τη χαμένη σου ψυχή. Στρατιλάτες λένε τα χαρτιά σου πως θα έρθει. Σαν νικημένος τρομοκράτης μπροστά σου να προσευχηθεί.
0: Σταυράκο μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους της Φλόρινας, εκ μέρους των Πρεσπών. Μας έχεις τιμήσει πάρα πολλά χρόνια, εκ μέρους των Ελλήνων όλων. Η μουσική σου είναι μια, τι να πω, λαϊκά θεωρώ ότι η μουσική και τα τραγούδια σου είναι ό,τι καλύτερο έχει η χώρα.
1: Το έχει η καρδιά σου εφεδρικό.
0: Έχω μια πορεία. Ο Ξαρχάκος ζει στα Εξάρχεια. Είναι 80 χρονών, 80 χρόνια. Γιατί μια φορά οι αναρχικοί δεν του έκαναν καμιά επίθεση? Γιατί το σέβονται. Όπως οι αναρχικοί δεν έκαναν καμιά επίθεση στο άγαλμα της Μελίνας. Γιατί το σέβονται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που σέβονται. Αν και ο Τσαρούχης έλεγε ότι οι αναρχικοί έχουν πολλές αρχές.
1: Και εξοχές. Κι ολοξυλώνει χάντρα χάντρα σε κάθε στάδα απ' τις βροχές. Κι ούτε σου βγαίνουν οι πασχένσεις. Κι ούτε κανείς τηλεφωνεί. Και μόνο μέσα απ' τα τραγούδια

Είναι η κολέγα του εξωτερικού, μου ζητάει να επαναλάβω, δι' επανάληψη, αυτά που είπα. Ας ξυπνήσει επιτέλους η πολιτική ηγεσία. Ειρήνη, παρησία, ψυχραιμία σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.

0: σημαντική μου ευκαιρία να έχω μετά τον κορονοϊό μια αγκαλιά, ένα φιλί, ρε παιδιά. Το πιο αμεταχείριστο πράγμα του κόσμου. Ένα φιλί, 3.000 χρόνια. Οι άνθρωποι φιλιούνται και δεν φιλιούνται στην εποχή μας.
1: Διακόπτω το πρόγραμμά μας. Είναι η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, η δεύτερη στα 6 μέτρα. Η πρώτη είναι αποτυχημένη. Τελικός Ευρωπαϊκού Πράγματος στο επικοντό. Έχει εξασφαλίσει ήδη το μετάλλιο, το αργυρό. Η προσπάθειά του τώρα στα 6 μέτρα. Πάμε στην ΕΡΤ για να ακούσουμε τη δεύτερη προσπάθειά του. Η πρώτη είναι αποτυχημένη.
2: 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει, ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάτης παρακολουθεί ένα μεγάλο αγώνα.
1: Θα δούμε πράγματι μεγάλο αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο επικοντό, γιατί ο Καραλής είχε πρώτο άλμα στα 5.55, άφησε του 5.70, 5.85 με την πρώτη, 5.95 με την πρώτη, με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντιτς, ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής και χάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, πέρασε τα 6 μέτρα με την δεύτερη. Με την πρώτη το δεν μπόρεσε να το περάσει. Τώρα προηγείται ο Ντουμπλάντιτς και ο Καραλής είναι στη δεύτερη θέση. Αργυρό μετάλλιο αυτή την ώρα η εξέλιξη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ντουμπλάντιτς, πρέπει να πω ότι έχει αφήσει τα 5 μέτρα και 95 εκατοστά, ο Ντουμπλάντιτς τα άφησε σε πολύ μεγάλη αγωνία, πολύ μεγάλη εξέλιξη για έναν Καραλή και Ντουμπλάντιτς που είναι οι δυο τους και θα δώσουν μάχη για το χρυσό μετάλλιο. Νωρίτερα πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο έμεινε στην 10η θέση με 54 μέτρα και 1 εκατοστό, έμεινε 10η, είχε πρώτο άλμα άκυρο, δεύτερο άλμα 53-09, τρίτο άλμα 54-01 και έτσι έμεινε εκτός οκτάδας. Σε λίγο η συνέχεια, επιστρέφουμε στο Γιώργο Λιάνη. Αυτή την ώρα ο Καραλής είναι στην δεύτερη θέση στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ.

0: Το επικοντό τελικό, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για το άλμα του στα 6-10, το οποίο πέρασε πριν από λίγο με την πρώτη προσπάθεια ο Ντουμπλάτιτς ο Σουηδός. Άφησε το 6-0-5 ο Ντουμπλάτιτς, το άφησε και ο Καραλής και τώρα είμαστε στα 6-10. Ο Ντουμπλάτιτς το πέρασε το άλμα αυτό, προηγείται, ο Καραλής είναι δεύτερος. Πάμε τώρα για την προσπάθεια του Καραλή στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Καραλής έχει περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια όπως και ο Ντουμπλάτιτς στα 6 μέτρα. Σε εξέλιξη ο τελικός επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τώρα ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο του άλμα στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά.
1: Την καλύτερη επίδοση που έχει κάνει στον ανοιχτό. Έφυγε. 6 μέτρα και 10 εκατοστά σηκώνεται. Ναι! Όχι!
2: Η αντίδραση του Ντουμπλάτιτς τα λέει όλα.
0: Ενώ ήταν πολύ ωραίο το πέρασμά του, το έχει ρίξει με τα πόδια και το ρίξε, οπότε είναι out το πρώτο άλμα στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Ντουμπλάτιτς προηγείται με 6-10, ο Καραλής είναι στα 6 μέτρα, τα 6-10 δεν τα πέρασε σε ένα άλμα που έδειξε ότι το έχει. Οπότε επιστρέφουμε να το ξαναβλέπουμε τώρα, σηκώνεται ωραία, περνάει άνετα, αλλά με το στήθος χτυπάει τον πύχη και ο πύχης πέφτει. Έτσι λοιπόν ο Καραλής είναι στα 6 μέτρα στην δεύτερη θέση. Ο Ντουμπλάτιτς προηγείται στον τελικό του επικοντό με 6-10. Σε λίγο η επόμενη προσπάθεια του Καραλή. Επιστρέφουμε στην εκπομπή του Γιώργου Γλιάνη.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αγαπώ.
1: Ο Καραλής τώρα ετοιμάζεται για τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Άφησε το 6-10 τη δεύτερη προσπάθεια. Την πρώτη ήταν αποτυχημένη. Και πάει στο 6-15, το οποίο πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τελικός επικοντεύου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το πέρασε με την πρώτη του Μπλάντιτς άνετα και έχει κάνει νέο ρεκόρ αγώνων. Για να συνδεθούμε με την ΕΡΤ. Προσπάθεια Καραλής στο 6-15. Είναι δεύτερος αυτή την ώρα.
2: Έφυγε ο Εμμανουήλ. Για πάμε 6 μέτρα και 15 εκατοστά, όχι.
1: Με τα πόδια το ρίχνει.
2: Το σκέφτεται. Θα το συζητήσει. Έχει ακόμα μια προσπάθεια.
1: Έχει μια προσπάθεια στο 6-15. Γιατί είπαμε ότι στο 6-10 ήταν αποτυχημένη η προσπάθεια, άφησε το 6-10 και πήγε στο 6-15. Το 6-15 το έχει περάσει ο Ντουμπλάντιτς με ρεκόρ αγώνων. Είναι χρυσός ο Ντουμπλάντιτς αυτή την ώρα. Ο αγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Ο Καραλής είναι δεύτερος με τα 6 μέτρα. Συνέχεια από την ΕΡΤ.
2: Ο Καραλής εδώ το βρήκε στο ανέβασμα τον τύχη. Πολύ εύκολο. Είναι σε μια διαδικασία από τότε που άλλαξε τα κοντέρια να ξαναβρει τα μεγάλα ύψη. Τα βρήκε πολύ γρήγορα στον κλειστό.
1: Μιλάει με τον Χάρη Καλαρέλη και τον προπονητή του. Παίρνει οδηγίες. Θα προσπαθήσει και για το δεύτερο άλμα που έχει τώρα. Το 6-15, θυμίζω ότι είναι αποτυχημένο το πρώτο, μπορεί να κάνει ένα άλμα, σύνδεση συνέχεια με την ΕΡΤ.
2: Ο Τσεπάνσκι πάτα λίγο πιο μπροστά και φύγε προς τα μέσα. Έχει αφήσει το 6-15 ο Καραλής, το επιβεβαιώνει. Μείνε σε αυτό που κάνεις, σωστά πηγαίνει, μια λεπτομέρεια στην ταχύτητα.
1: Αφήνει το 6-15 ο Καραλής, θα πάει στο 6-20. Πάει λοιπόν να τα παίξει όλα για όλα. Ο Καραλής θα πάει στο 6-20. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ντουμπλάντιτς προηγείται με 6-15, είναι στην πρώτη θέση. Ο Καραλής είναι δεύτερος με τα 6 μέτρα που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Άφησε το 6-05, είχε αποτυχημένη στην πρώτη στο 6-10, άφησε τις άλλες δύο στο 6-10, έβαλε τον πήχη στο 6-15 που απέτυχε και τώρα θα προσπαθήσει για μία προσπάθεια που αν το πετύχει θα είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο. Να δούμε την αντίδραση του Ντουμπλάντιτς. Δηλαδή πάει να βάλει δύσκολα στον Ντουμπλάντιτς. Μένουμε συντονισμένοι στο Real FM, τελικός επικοντό. Ο Εμμανουήλ Καραλής. Πάμε, επιστρέφουμε για λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Λιάννη. Μέχρι να ξαναπροσπαθήσει ο Καραλής στο 6-20.

0: Έχω ήδη υποδεχθεί στο στούντιο την Κάτια Πάσχου με την αγάπη που της έχω, και τώρα ακούμε ήδη τη φωνή της, ακούμε τη φωνή της σε ένα βαφύτατα όμορφο ελληνικό τραγούδι που το έχει πει και η Σοφία Λόρεν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Και εμείς.

0: για όλου τυχαίος ο λόγος που σε κάλεσα. Είναι πολύ σημαντικός. Θέλω να ακούσουν οι ακροτές του Real FM έναν τρόπο που υπήρχε στα παλιότερα χρόνια, τα σπίτια των ιδιαίτερων ανθρώπων, τουλάχιστον της τέχνης, να γίνονται σαλόνια όπου γίνονταν πνευματικές, φιλολογικές, μουσικές συζητήσεις. Ένα τέτοιο σπίτι ήταν η οικία κατά Κουζινού.
1: Ακριβώς, και είναι ακόμα μετά.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, γιατί ο Εμμανουήλ Καραλής, αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο επικοντό, προσπάθησε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, έπεσε ο πύχης, έτσι παίρνει τη δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και 10. Συγγνώμη, στα 6 μέτρα που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μάντο Ντουμπλάντιτς, χρυσό πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ντουμπλάντιτς με το άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, που είναι νέο ρεκόρ αγώνων, πήρε την πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν, ο Ντουμπλάντιτς χρυσός με 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ο Καραλής, που προσπάθησε, είχε αποτυχημένη στα 6-10 η πρώτη του προσπάθεια, αποτυχημένη. Μετά πήγε στο 6-15 επίσης αποτυχημένη. Προσπάθησε στο 6-20, δεν τα κατάφερε, και έτσι ο Καραλής μένει στα 6 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθεια και παίρνει το αργυρό μετάλλιο. Σαφώς πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και το 2024 στη Ρώμη. Έτσι και τώρα ο Εμμανουήλ Καραλής, αργυρός, δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο επικοντό. Συνεχίζουμε με Γιώργο Λιάνη και αργότερα θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Καραλή στην ΕΡΤ για την σπουδαία και μεγάλη αυτή επιτυχία του.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θέλω να μου δοθεί η χάρη από εσά, αγαπημένοι μου ακροατές του Real, να κόψω λίγο τα μηνύματα για να μπορέσω να μιλήσω με την Κάτια, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα και πιστεύω ότι θα έχουμε καιρό να την ακούσουμε εδώ σε άλλα πράγματα. Σε πλήρη άνθηση, ας πούμε, του ταλέντου της. Εδώ η Νικολέτα Ξερικούλη. Καλησπέρα, Γιώργο. Σε ακούω, σε θυμάμαι, σε ακούω, σε σκέπτομαι, σε ακούω και μελαγχολώ. Χωρίς νεολαία, καμία χώρα δεν έχει μέλλον. Ας ξυπνήσει επιτέλους η πολιτική ηγεσία. Το δεύτερο, κύριε Λιάννη, 40 και αύριο. Τελευταία ζούμε πολλά περιστατικά. Η μεγαλύτερη βία όμως που θα αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία, όταν με το κατόρθωμα τελειώσει, είναι η τεράστια ανεργία, τα λουκέτα στα μικρά μαγαζιά και η τρομακτική εμπειρία του εγκλισμού στα σπίτια μας, που οι παππούδες μας μας μηδηγούνται πώς δάζησαν με τους Ναζί. Αυτό το τρίτο όμως είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα. Στέφανος Φουρτουνίδης, αγαπητέ κύριε Λιάννη. Ένα, εξαιρετική εκπομπή σας. Δύο, καταπληκτικό το χθεσινοβραδινό ντοκιμαντέρ «Η ελευθερία ολόρθη», στίχος του Κάλβου για το 21. Το παρακολούθησε με ευχαρίστηση και ο 8χρονος γιος μου. 3. Ευχαριστούμε που η εκπομπή σας είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Real. 4. Αναμένουμε την έκδοση του βιβλίου σας. Δεν διαβάζω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάτι ήθελες να μου πεις για το 21.
3: Για το 21 ήθελα να πω ότι ο Ρωσίνη, ναι, ο Ρωσίνη είναι ένας πολύ μεγάλος φιλέλληνας, είχε γράψει μια ολόκληρη όπερα για να γίνει ένα, θα λέγαμε τότε, το πρώτο ίσως fundraising concert υπέρ της Ελλάδας, για να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον της Ευρώπης και να μπορέσει να στηρίξει την Επανάσταση. Αυτά μου τα έμαθε ο αγαπητός, εξαίρετος διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη, κύριος Φώτης Παπαθανασίου, με τον οποίο είχαμε σκοπό να παρουσιάσουμε μέρη αυτής της όπερας στο πλαίσιο της συμμετοχικής όπερας «Ιδέα του Ιδίου», όπου πριν να γίνουν όλα αυτά ερχόταν το κοινό και τραγουδούσαμε όλοι μαζί όπερα.
2: Εδώ τώρα μπορούμε να ακούσουμε. Καταρχήν πρέπει να σας πω κάτι που εσείς δεν το απολαμβάνετε. Εγώ την είδα και πριν για λίγο χωρίς μάσκα. Η φωνή της είναι εκθαμβωτική. Τώρα με τη μάσκα είναι λίγο λιγότερο εκθαμβωτική. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι από αυτήν την όπερα.
3: Giusto Ciel του Giacomo Rossini. Gioacchino Rossini.

0: Συμπληρώνω το μήνυμα που μου έστειλε ο Στέφανος, γιατί διαμαρτυρήθηκε. Λέει στο πέμπτο που δεν το διάβασα: πολλές εκπομπές σας πρέπει να γίνουν βιβλία εσαΐ κτήμα του ελληνικού πολιτισμού. Υποκλίνομαι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε εμάς. Για πες μου, σχέδια για το μέλλον.
1: Σχέδια για το μέλλον.
0: Εκτός κορονοϊού.
1: Εκτός κορονοϊού. Αν όλα πάνε καλά, θα θέλαμε να επανέλθουμε με μια άλλη, με τη Λιτό φυσικά, όπως σας είπα, σε διάφορα φεστιβάλ, αλλά έχουμε και μια άλλη πρόταση υπό το Σελινόφος με τον Μάρκο Κότσια και τον Αχιλέα Μπερί στο βιολί, Μάρκος Κότσια στο πιάνο, Αχιλέας Μπερί στο βιολί, όπου είναι μια ιδανική συναυλία που συνδυάζει και κλασικά και πιο ελαφριά κομμάτια, ύμνους στην Πανσέλινο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Το κάναμε και στην αρχαία Σικιώνα, στον αρχαιολογικό χώρο Σικιώνας πριν από 5 χρόνια, και πέρυσι το κάναμε στο Roof Garden του Θεοχαράκη με φόντο την Ακρόπολη.
0: Σκεφτόμουν πριν ότι ετοιμάζω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ μεγάλο που λέγεται «Η Σιγή των Αγαλμάτων», και θέλω να βάλω στη Σιγή των Αγαλμάτων και μια πολύ μεγάλη γυναίκα, κατά τη γνώμη μου τη μεγαλύτερη προσωπικότητα του 20ου αιώνα, τη Μαρία Κάλλας. Ποια η γνώμη σας περί αυτού του δαιμονίου?
1: Τι να πει κανείς για τη Μαρία Κάλλας. Νομίζω ότι τα λέει όλα από μόνο του αυτό το ιεροτέρας.
0: Δηλαδή, συμφωνείτε ότι, όπως σκέφτηκα και εγώ, είναι η κορυφαία προσωπικότητα από την Ελλάδα, τουλάχιστον σαν γυναίκα του 20ου αιώνα?
1: Ναι, και δεν θα έβγαζα το γυναίκα και θα έλεγα άνθρωπος.
0: Ο πατής μας την έφερε. Άνθρωπος, ναι, σωστό. Νόμιζα θα λέγατε άνδρας.
1: Όχι, όχι, αλήθεια.
0: Άνθρωπος, ναι, μέσα, μαζί σας. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Λέω να ακούσουμε ένα κομμάτι που ερμηνεύσαμε πέρσι με τον Μάρκο και τον Αχιλέα, υπό το Σελινόφος.
0: Τίνος.
1: Του Μίκη Θοδωράκη.

0: Κάτια, δεν μου αρέσει να κάνω βιαστικές εκπομπές, ούτε μου αρέσει να κάνω βιαστικά μια προσωπικότητα στην όπερα, που τη θεωρώ ιερό είδος, γιατί ο πατέρας μου μόνο όπερα ακούγε, και έτσι ξεκίνησα και εγώ το ταξίδι μου στη μουσική. Θα μου υποσχεθείς πως θα ξανά στην εκπομπή μου μαζί με κάποιους από τους συνεργάτες σου να κάνω μια ολόκληρη δύο-ωρη εκπομπή αφιερωμένη στο χώρο σας?
1: Α, θα είναι πολύ μεγάλη τιμή.
0: Μπορεί να το ξεκινήσεις αυτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό το βήμα είναι ελεύθερο και θέλω οπωσδήποτε. Και καθώς σιγά σιγά θα φτάσουμε και στο τέλος μας, γιατί θα παραλάβουν οι αθλητικοί, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα και μου ζήτησε ο αγαπημένος μου Παύλος Παπαδημητρίου, ο πιο όμορφος φαλακρός Έλληνας. Λοιπόν, μου ζήτησε αυτό το πράγμα να υποχωρήσω και να φτάσω στο και 55 που μου είπε, αφού όμως σου ζητήσω κάτι έτσι από καρδιάς. Θέλω να πεις ένα κομμάτι, ακαπέλα, αφιερωμένο όπου θες εσύ.
1: Ως γυναίκα.
0: Όσο τι θες.
1: Πώς το είπατε πριν, μια γυναίκα που είναι ιδιαίτερη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Να σου πω κάτι όμως, οι γυναίκες δεν μπορούν να οδηγήσουν την τεράστια σαγίνη που εξασκούν πάνω στους άντρες και στα πράγματα πάντοτε εκεί που θέλουν. Όταν το κάναν παλιά αυτό, ήταν η περίπτωση λιτό κατά κουζινού.
1: Χρειάζεται ειδικούς άντρες να τις διαχειριστούν.
0: Α. Πάλι έχουμε την ευθύνη εμείς. Ωραία. Υποχωρώ. Σ' ακούω.

0: Τι χάρισμα είναι αυτό που δίνει ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους, παιδί μου. Γιατί εγώ να τραγουδάω Ουγγαρίζω? Επειδή δεν έχω καλλιεργήσει τη φωνή μου, επειδή μέσα μου αισθάνομαι άσχημα?
1: Τι να πω κι εγώ, ζηλεύω τις γυναίκες με τα ωραία πόδια.
0: Και εγώ τις ζηλεύω τις γυναίκες με τα ωραία πόδια.
1: Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν ωραία πόδια ή ωραία φωνή, ένα από τα δύο. Δεν τα δίνει παντού ο Θεός όλα.
0: Πώς τη λέγανε η Σοφία Λόρεν που είπε το τραγούδι που λέγαμε στην αρχή, το παιδί και το Δελφίνι, εκείνη την ταινία. Είχε ωραία πόδια.
1: Είχε πολύ ωραία πόδια, αλλά εκτός από τη φωνή είχε και πολύ ωραία ερμηνεία.
0: Με είχε και πάρα πολύ ωραίο στήθος από ό,τι θυμάμαι. Και επιτρέψτε να πω και κάτι τελευταίο, γιατί έχω να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Γιατί τα βάλατε, λέει, με τους δύο πρωθυπουργούς? Δεν τα βάζω με τους πρωθυπουργούς, δε φίλε. Όταν αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, ζητώ την παρησία, την ψυχραιμία που έχει ανάγκη ο χρόνος, η εποχή που διανύουμε, η πανδημία, οι δύσκολες ώρες που περνάμε. Και να σου πω και κάτι άλλο, έλεγε ο Οδυσσέας Ηλίτης. Ένα ικανό μυρμήγκι βαρύνει σε απόλυτη αξία περισσότερο από ορισμένους μέτριους πρωθυπουργούς. Δεν λέω για τους δικούς μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Με πολύ χαρά.
0: Έχεις πολύ ωραία φωνή, θα έρθεις και στις πρέσπες.
1: Μακάρι, θα ήθελα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ εκπομπή Κυριακή. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιβελεκίδη, τον κύριο Καραγευρέκη. Ποιο ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο? Γυρία Ιωάννα Φιλιππού, που έχει εχμικόνου καταγωγή. Βασιλοπούλα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Με θυμών πάντα η αγάπη.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

αγαπηθώ. Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερές μου Ινόπουλες, δεν θέλω θρήνος για τη Μαρινέλα. Θέλω μια δοξαστική εκπομπή. Μοιραία, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις τηλεοράσεις. Από σήμερα το πρωί έδωσα 20 συνεντεύξεις για τη Μαρινέλα. Δηλαδή, μικρές εννοώ σε διάρκεια. Ένα φαινόμενο. Και έβαλα και ξεκίνησα με το καλύτερο τραγούδι της για μένα, που είναι καταπληκτικό και έχει στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σπάνιους, και στη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Έχω μια ιστορία με αυτό το τραγούδι. Μου έλεγε ο Καζάκος, ο ύμνηστος και η Καρέζη, Γιώργο, πάμε να ακούσουμε τη Μαρινέλα. Στο Στόρκ ήταν, στην Αθηναία, δεν θυμάμαι. Γιατί τους λέω? Μα είναι, λέει, Εκάβη, είναι αρχαία τραγωδία η ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Και πηγαίναμε κάθε βράδυ να την ακούσουμε.

έκλεισαν τα φθαρτά μάτια της, αλλά μένει στην καρδιά μας αυτή η φλόγα. Φλόγα για τραγούδι, φλόγα για ζωή. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια με τη δική της προσωπικότητα και με το δικό της ταμπεραμέντο. Όχι, στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν υπάρχει. Αυτό το ιερό τέρας αδίκησε τον εαυτό του. Δεν έχει το αντάξιο ρεπερτόριο που έπρεπε να έχει μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια. Οι σιρήνες των εταιριών τη ρίμαξαν τη Μαρινέλα. Της έδωσαν να λέει ένα μοναδικό, μπορώ να το πω έτσι, πληκτικό ρεπερτόριο με μέτρια τραγούδια τύπου «Λίγο κρασί, λίγο θαλασσά» και «Το αγόρι μου». Ενώ αυτή από την αρχή με το Στέλιο Καζελίδη ήταν για τα μεγάλα, για τα υψηλά. Ακούστε.

ένα αριστούργημα, όπως και να το πιάσεις, από όπου και να το πιάσεις, είναι αριστούργημα. Η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, οι φωνές, το απενεπανάλητο αυτό, η βεντούζα μαρινέλα πάνω στην φωνάρα του Καζαντζίδη, είναι ένα αριστούργημα.

Έλα και τώρα να σας πάρω στη στράτα και να ψάξουμε τα χνάρια αυτού του μύθου, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας που λέγεται Μαρινέλα. Κίτσα την λέγαμε στη Θεσσαλονίκη τα παλιά χρόνια. Κίτσα. Κοιτάξτε. Είμαι μέσα στο τραγούδι 60-70 χρόνια. Έχω γνωρίσει όλες τις μεγάλες τραγουδίστρες ή τουλάχιστον όλες. Σε τι ενδιαφέρει η Μαρινέλα από την Νίνου που ο Χατζηδάκης θεωρούσε την πρώτη, από την Μπέλου, από τη Χασκίλ, από τη Βέμπο που ήταν το πρότυπό της και από τη Μοσχολιού το βιολοντσέλο. Διαφέρει από όλες αυτές γιατί πραγματικά επί σκηνής είχε μια τεράστια σκηνική παρουσία. Είχε ντουέντε, αυτό που λένε οι Ισπανοί, το 7 φορές ακονισμένο σπανιόλικο πάθος. Ήταν χορεύτρια, πετούσε, δεν τραγουδούσε. Ήταν θεατρίνα υψηλού επίπεδου. Ακούστε.

υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου που σε αυτό το ραδιόφωνο μας τον έμαθε η κάποτε συνεργάτη γάμου η Ναταλία Μουστακλή. Αυτή μας μίλησε πρώτη για τον Βασίλη Δημητρίου και τα ζηστρουγήματά του.

έλεγε ο Βασίλης Δημητρίου, έτσι μας έμαθε η Ναταλία, ότι ο Δημητρίου, ο Βασίλης Δημητρίου, φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες.

Το ευλογημένο συναπάντημα της Μαρινέλλας με το Στέλιο Καζατζίδη νωρίς έγινε στη Θεσσαλονίκη, τη Μάγισσα. Και συνοδοιπόρησαν και βασίλεψαν 20 χρόνια μαζί στο ελληνικό τραγούδι. Η Μαρινέλλα όμως και μετά το χωρισμό τους κράτησε το θέμα για όλη της τη ζωή.

Η ζωή της πώς ήτανε? Η ζωή της ήτανε vivere pericolosamente, ζήν επικινδύνος. Τρανταχτοί έρωτες, ακόμα πιο τρανταχτοί χωρισμοί. Πάθος που έφτανε στα όρια της Ανδρείας. Ο Σάκης η μπράβη της νύχτας. Απειλούσαν τον Καζατζίδη, η Μαρινέλα καθάριζε.

Απόψε είμαι ανοιχτός, ορθάνοιχτος, μπάζω μαρινέλα. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη βραδιά να μάθετε ό,τι θέλετε. Περιμένω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@redfm.gr. Οι μεγάλοι τραγουδιστές φαίνονται στα μεγάλα ύψη. Για ακούστε την όμορφη πόλη, που είναι από τα δυσκολότερα ελληνικά τραγούδια. Πώς το λέει η Μαρινέλα.

Δόξα λοιπόν, δόξα ταιριάζει σε αυτό το χαμίνι που γεννήθηκε στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, σε μια φτωχική γειτονιά που το πρώτο επάγγελμά της ήταν περιπτερού έξω από το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ, και από εκεί με τον Καζαζίδη γίνεται η αλλαγή σχεδόν της πορείας του ελληνικού τραγουδιού. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη, θηριώδη.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Είναι 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και σας είπαμε και νωρίτερα όταν διακόψαμε το πρόγραμμά μας ότι ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκληρώθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ μετά από έναν συναρπαστικό τελικό με τον Μάντο Ντουμπλάτιτ στο Σουηδό, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Του έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον απόψινό αγώνα. Ήταν ένα συναρπαστικό τελικό. Έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον Σουηδό Άλτη, στο superstar του αγωνίσματος, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ήταν ένας αγώνας συγκλονιστικός, μια μονομαχία που εξελίχθηκε μετά τα 5.85 ανάμεσα σε Καραλή και Ντουμπλάτιτ. Πρέπει να πούμε πώς έγινε αυτός ο αγώνας. 5.55 πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ο Καραλής, άφησε το 5.70, πήγε στο 5.85, το πέρασε με την πρώτη. 5.95 πέρασε με την πρώτη, το είχε αφήσει ο Ντουμπλάτιτ. Ο Ντουμπλάτιτ με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα. Ο Καραλής επίσης με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα, άφησε το 6.05. Ο Ντουμπλάτιτ 6.10 το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής άφησε τα 6.10 και πήγε μετά στα 6.15, όπου ο Ντουμπλάτιτ, κάνοντας ρεκόρ αγώνων, το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν το πέρασε το 6.15 και εκεί ακολούθησε μια σύσκεψη με τον προπονητή, με τους προπονητές του, για το τι θα κάνουν και πώς θα πάνε τον αγώνα, και αποφασίστηκε εκεί να πάει ο Καραλής στην προσπάθεια στο 6.20 για να ευνηδιάσει και να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Όμως εκεί δεν τα κατάφερε. Στις λεπτομέρειες ο Καραλής έριξε το μπίχι και έτσι ο Μάντο Ντουμπλάτιτ, ο Σουηδός, με 6.15 που είναι ρεκόρ αγώνων, πήρε την πρώτη θέση. Ο Καραλής δεύτερος αργυρό μετάλλιο με 6 μέτρα. Τρίτη θέση ο μπασίστ Τιερί, ο Γάλλος, με 5.85. Πραγματικά ήταν ένα συναρπαστικός τελικός, με τις εναλλαγές και με τον Καραλή να βάζει δύσκολα στον Μάντο Ντουμπλάτιτ, αλλά στο τέλος αυτός ο διαστημικός Άλτης, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6.31, να καταφέρνει να παίρνει την πρώτη θέση. Ο Καραλής πάντως έδειξε ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Επιχείρησε στο τέλος ο Ντουμπλάτιτ, όταν άφησε το ύψος τα 6.20, να κάνει ο Καραλής το μεγάλο κόλπο όμως και να είναι αυτός πρώτος, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι ο τελικός ολοκληρώθηκε με τον Καραλή να παίρνει την δεύτερη θέση με 6 μέτρα. Είναι το ένατο μετάλλιο που παίρνει ο Καραλής σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι το δεύτερο συνεχόμενο αργυρό μετάλλιο που κατακτά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. Είχε κάνει 5.87 το 2024 στη Ρώμη, όπου ήταν πάλι στην δεύτερη θέση. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.
1: Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες. Αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
2: Οι αμφιβολίες από πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κανένα μήνα?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ μου είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα. Έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω. Το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς, επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε για τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα ψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 από το κύμα στα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
1: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησε στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισε τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή, θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης?
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή, είναι σημαντικό να μοιράζεις τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, Το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
2: Η χρονιά προφανώς δεν έχει τελειώσει για σένα, αλλά αν ξεκινήσεις και σκεφτείς τη χρονιά, όλη τη χρονιά, πήγε έτσι όπως την υπολόγιζες, πήγε καλύτερα από ό,τι την υπολόγιζες? Με βάση και τα ύψη που πέρασες, όχι μόνο με τα μετάλλια μόνο.
1: Σίγουρα θέλω να πηδάω παραπάνω, θέλω να ξεπερνάω ειδικά το κλειστό μου ρεκόρ 6-17, θέλω να πηδήξω 6-20, 6-10, να σταθεροποιηθώ σε μια επόμενη βαθμίδα μεγάλων αλμάτων. Αλλά κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε άμα που είμαι τώρα, είμαι αρκετά σταθερός, θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
2: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες, Μανόλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα στείλω, έλεγα, εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για μας, φαντάζομαι, εκφράζω όλους τους Έλληνες. Το έχω ξαναπεί ότι βλέποντας εσένα να ξεπερνάς αυτά τα όρια, είναι και για κάθε έναν από εμάς, ξέρεις, ανοίγει η σκέψη ότι μπορούμε και κάτι περισσότερο.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο για τον αθλητισμό και για όλα και για οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό θετικό μήνυμα που θέλω να στείλω και στέλνω σε όλους τους ανθρώπους, οπότε ναι, όλα καλά.
2: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκες στο σημερινό αγώνα?
3: Τόνο. Νομίζω 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω
2: τα 6-20.
3: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα έχει ο... Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ,
2: ασφαλώς,
3: να κάνουμε αγκαλιές.
2: Λοιπόν, μας κάνεις και εμάς να το πιστεύουμε φυσικά. Καλή επιτυχία με το ένατο μετάλλιο στο στήθος, σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Έτσι θα χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, και Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια, κλειστό, ανοιχτό, ευρωπαϊκά, ανοιχτό, κλειστό. Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Είσαι στα 26, καλά λέω, έτσι, συνομήλικος του Ντουπλάντης. Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
3: Αμήν, αμήν, αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Εμμανουήλ Καραλής για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της δεύτερης θέσης στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκλήρωθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ με 6 μέτρα το άλμα του Καραλή που του έδωσε το αργυρό μετάλλιο. 6-15 ο Ντουμπλάντιτς που πήρε το χρυσό μετάλλιο, Σουηδός με νέο ρεκόρ αγώνων. Τρίτος ο Τιερί ο Γάλλος με 5-85. Ένα βράδυ στο Μπέρμιγχαμ που ο Καραλής δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ντουμπλάντιτς. Ο Καραλής είχε επιτυχημένα στα 5.55, 5.85, 5.95 στα 6 μέτρα, άκυρα στα 6.10, στο 6.15, στο 6.20. Πήγε στο τέλος να κάνει το κόλπο γκολ στο 6.20 για να πάρει αυτό το μετάλλιο, το χρυσό. Δεν τα κατάφερε, αλλά κρατάμε την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε, το γεγονός πάλι ότι είναι στο βάθρο των νικητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπως ήταν αργυρός και το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Ρώμη. Ήταν ένα βράδυ εξαιρετικό για τα ελληνικά χρώματα, γιατί θυμίζουμε ότι νωρίτερα, εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με μια σπουδαία εμφάνιση με μια τελευταία, στην τελευταία επαφή με το χρονόμετρο, γιατί τον πίεσε αρκετά ο δεύτερος αθλητής, ο Τσεκόν, και με μια χεριά πήρε το χρυσό μετάλλιο ο Χρήστου για δεύτερη φορά συνεχόμενη σε δεύτερη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα βράδυ λοιπόν πολύ δυνατό για τον ελληνικό αθλητισμό. Αργυρό μετάλλιο στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης ο Απόστολος Χρήστου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ναι, πήρα πολλές συνέντευξεις. Ήταν δύσκολο, δεν δίνει, σπάνια έδινε. Έχει γράψει και ένα βιβλίο με τον Ξανθούλη, εξαιρετικό. Αλλά ακούστε ρε, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερότητες Ελληνοπούλες, τι τεράστιος καταράχτης που είναι η τέχνη, αντυχεί και παρασύρει ανθρώπους σε παλάτια και σε καλύβια. Η Μαρινέλα από ένα τοσοδούλη σπιτάκι της Θεσσαλονίκης, στην επόμενη συνέντευξή μου τη συναντάω στην πολυτελέστερη καμπάνα της Βουλιαγμένης. Εκεί το ενίκιο μιας μέρας είναι όσο το μηνιαίο εισόδημα ενός εργάτη. Τη ρώτησα λοιπόν γι' αυτό. Ακούστε απάντηση. Την έχω ανάγκη αυτή την ξεκούραση. Είναι η μόνη πολυτέλεια που επιτρέπω στον εαυτό μου. Η υγεία μου, με πρόδωσε πολλές φορές και πρέπει πολύ προσεκτικά να τη φροντίζω. Δεν βγαίνω πουθενά. Δεν διασκεδάζω. Όλη τη μέρα ξεκουράζομαι και το βράδυ τραγουδώ. Η καλλιτεχνική μαγεία της τραγουδίστριας τα θέλει όσοι σε λίγα χρόνια. Τι θα κάνω εγώ μετά? Είναι γνωστό πως η τέχνη δεν χαρίστηκε σε κανένα από τα παιδιά της που αντιμετώπισαν επιπόλαια τη δόξα τους. Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός.
1: Άναδος μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

Πέρα από αυτή την καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Γαζή, που εγώ τον έλεγα ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου, ο Χατζής διαμόρφωσε και λίγο διαφορετικό το ήθος της Μαρινέλλας. Κι εγώ όμως σε κάποια επόμενη συνέντευξη, θρασής δημοσιογράφος, όπως ζήταγε η καιρή, τη ρώτησα. Περιέργως, κυρία Μαρινέλλα, όσο περνά ο καιρός αποκρυσταλώνεται το κοινό σας στην αριστοκρατία. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Ακούστε απάντηση. Το κοινό είναι απέραντο. Σε κλαίει, δεν το εκλαίεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έρχονται στο κέντρο οι κύκλοι που αναφέρατε. Ωστόσο οι δίσκοι μου καλύπτουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Και συνεχίζω εγώ, Θρασής. Η αλήθεια είναι πως είστε πολύ άτυχος καλλιτέχνης. Δεν έχετε ένα συνθέτη να γράψει κάτι αξιοθαύμαστο. Σκεφτήκατε ποτέ ότι κανένα από τα τραγούδια σας δεν θα τραγουδιέται σε λίγο καιρό? Κέριο πρόβλημα. Ακούστε με τι προσοχή μου μιλάει σε σκληρές ερωτήσεις και με τι παρησία απαντάει. Κέριο πρόβλημα. Πραγματικά δεν έχω τραγούδια. Η ιστροφημία δεν με ενδιαφέρει ωστόσο. Τραγουδάω τα καλύτερα από αυτά που μου δίνουν. Κρατήστε το αυτό. Αλλά και πάλι και τα σχετικά καλά τραγούδια θα αφανιστούν από τον όγκο της παραγωγής. Ιδού τα μαρτύρια των μεγάλων καλλιτεχνών από τις εταιρείες. Θα αισθανόμουν άσχημα αν στερούσα τη Μαρινέλλα από τον κόσμο στο είδος και στην ποιότητα των τραγουδιών και της ερμηνείας που θέλει. Εγώ, και στο πιο μέτριο όμως τραγούδι, δίνω όλο μου το είναι.

Για τέτοιο μεγάλο πρόσωπο χρειάζεται ένας διάλογος. Και εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να πείτε γνώμη για αυτό το μεγάλο πρόσωπο που φωλιάζει μέσα στην καρδιά σας με τις εκατοντάδες ερμηνείες της, με τις εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω, παρουσίες της στα κέντρα και στις συναυλίες. Διαβάζαμε όμως και τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν. Κύριε Λιάννη, καλησπέρα από τη μακρινή Κωνσταντσα. Κανάλια για τηλεοράσεις είναι οι μεγαλύτεροι υποκριτές ακόμα και από τους πολιτικούς. Ευχαριστώ. 9 στις 10 εκπομπές παίζουν διαρκώς τις ξένες μαλακίες προσπαθώντας να μας εξευρωπαίσουν. Αλήθεια, εσείς και ένα-δύο άλλες εκπομπές πώς τα καταφέρνετε και γλιτώνετε αυτά? Όταν όμως κάποιο τέρας ελληνικής μουσικής φύγει από τη ζωή, πέφτουν σαν τα όρνια να εξυπνήσουν τις αρετές του, αποσκοπώντας μόνο και μόνο από την πώληση των διαφημίσεων και φυσικά τη γεμάτη τσέπη τους. Κωστής. Δεύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε που μνημονεύετε τη Μαρινέλα. Ήταν μία ντίβα, η Αντωνία.

0: πρέπει να πω κάτι που πρέπει να σας το πω. Είχα ετοιμάσει εκπομπή γιατί μου πριν λίγες μέρες στο δοξασμένο Μεσολόγγι γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία και εκεί έγινε ένα διήμερο εξαιρετικό με θέμα «Η δημοσιογράφηση στον πόλεμο». Πρόλογα και πήρα μία συνέντευξη από την Ντομινίκ Πρανταλιέ, που είναι η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, που έχει περίπου 150 ενώσεις σε όλο τον κόσμο και 600.000 δημοσιογράφους. Αυτό ήταν το θέμα μου. Και επίσης και κάτι άλλο. Η φτώχεια του Μεσολογγίου, παιδιά. Το ένδοξο αλωνάκι έχει γίνει άδοξο αλωνάκι. Ο Σολωμός περίμενε αυτό το πράγμα να είναι το πιο τιμημένο πετράδι της Ελλάδας. Και εγώ άκουσα τους ανθρώπους να παραπονιούνται για τη ζωή τους. Είδα τους δρόμους χάλια. Πήγα στη λιμνοθάλασσα και άκουσα ότι δεν υπάρχουν κατά το καλοκαίρι τίποτα. Τους πήραν τους φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Από 5.000 φοιτητές έχουν 1.500. Δεν ζούνε πια. Το Μεσολόγγι παραμονές των 200 χρόνων από την Επανάσταση δεν ζει. Εδώ σαργεί. Και θα κλείσω διαβάζοντας τα τελευταία τρία μηνύματα που ήρθανε. Γιώργο, αν μπορούμε να ακούσουμε το «Απ' την Οδό Αθηνάς», στίχη Μωραΐτη, είναι η απόλυτη ερμηνεία. Ένας φίλος από την Πεντέλη. Ένα δεύτερο, αγαπητέ φίλε κύριε Λιάνη, αλλιώς επιθυμούσα να είναι το σημερινό μήνυμα, αλλά το ταξίδι στο φως της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνητας και η μεγάλης κυρίας, της αδικημένης από το ρεπερτόριο της, όπως σωστά είπατε, όταν αυτή επέλεξε τη μοναχική πορεία της στο τραγούδι, άλλαξε τα σχέδιά μου. Έτσι το μόνο που έχω να κάνω είναι ο παράδοσος να την υποδεχτεί με μια μεγάλη αγκαλιά, μου γράφει ο Νίκος Χαραγιανιός, που μου λέει και όλο ότι με ευχαριστεί που μου άρεσε ένα πράγματι έξοχο κομμάτι που μου έστειλε με όνομα, με τίτλο 57 σταγόνες δάκρυα.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αριστουργηματικό τραγούδι του Γιάννη Σπανού με σπάνια ερμηνεία από τη Λιζέτα Νικολάου.

Μην παρεξηγείτε το γεγονός ότι άλλαξα. Ήθελα να ακούσω και αυτό το θέμα του Μεσολογίου, γιατί θα το ενέκρινε ακόμα και η μεγάλη τραγουδίστρια. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν η χώρα να δοξάζει το Μεσολόγιο, την έξοδό του, μέσα σε μια μιζέρια, μέσα σε μια φτώχεια, δίχως να κάνει τίποτα. Θα τα ακούσετε.

0: Άλλωστε στο τελευταίο 20 λεπτό θα επανέλθω στη Μαρινέλα.
1: Αρκίζουσε στη στάχτη αυτή λόγο, έργο, νόημα.
2: Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα.
0: Εδώ είναι ο όρκος των ελεύθερων πολιορκημένων με τη δεσποτική φωνή της Ειρήνης Παπά. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε στο Μεσολόι τώρα το Πάσχα. Μην διαλέξετε άλλο μέρος από την Ελλάδα. Πηγαίνετε εκεί. Έχουν ανάγκη ακόμα οι κάτοικοι να δουν ότι οι Έλληνες τους συμπαραστέκονται.

Το είπα και πριν ότι το Μεσολόγγις ζούσε και ζούσε αρκετά καλά, έχοντας περίπου 5.000 φοιτητές. Αυτό και η Φλόρνα ήταν κάποτε η μεγαλύτερη σε αναλογία φοιτητών που έλυσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά? Έφυγαν οι 4.000, έχουν μείνει 1.000. 120 άτομα, μου λέει κάποιος άλλος, ότι έχουν μείνει. Τους πήραν και την έδρα του Μεσολογγιού και την πήγανε στην Πάτρα. Δηλαδή τα μικρά μέρη, τα πιο ένδοξα και από την Πάτρα, δεν θα ζήσουν στην Ελλάδα? Άκουσα ψαράδες να μου λένε ότι δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Οδηγούς ταξί που έλεγαν αιμορραγούμε. Η πολιτεία μόνο για τους συνταξιούχους δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και αυτοί όλοι... Η κίνηση, παιδιά, στο Μεσολόγγι γύρω 8 το βράδυ είναι νέκρα. Νέκρα. Έχουν κλείσει τα μικρά, τα περισσότερα εμπορικά, και μόνο η νεολαία προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει ζωντάνια σε αυτόν τον τόπο, πηγαίνοντας στο ένα και μοναδικό παραθαλάσσιο μέρος που υπάρχει και γλεντώντας, τέλος πάντων, όπως κάνουν και στα άλλα μέρη. Ο Θανάσης, ο ταξιτζής που με πήγε εμένα να μιλήσω στο Τρικούπιο Μέγαρο, μου είπε: «Μας έβαλε, λέει, 3.500 τεκμαρτό. Πού να τα βρω αυτά τα 3.500 να τα δώσω?» Ο ίδιος, σήμερα που βγήκα στη πιάσα, μέχρι τώρα που μιλάνε με κύριε Λιάννη, δηλαδή βράδυ ώρα 7, έβγαλα 8 ευρώ. Εγώ πήγα με χαμόγελο στο Μεσολόγγι. Έχω τιμηθεί τώρα τελευταία από την Ένωση Συντακτών των Ημερησίων Εφημερών των Αθηνών. Μου κάναν το μεγάλη τιμή να με κάνουν αντιπρόεδρο του Μορφωικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Και η πρώτη μου επίσκεψη ήταν αυτή. Πήγα με χαμόγελο και γύρισα με μορφασμούς.

θα τρίζουν τα κόκαλα των ταγών του Μεσολογίου, του Μάγερ, του Φιλένα Μάγερ που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί και κράτησε τα ελληνικά χρονικά στα 4 χρόνια της πολιορκίας. Της γυναίκας του και ο ίδιος μάλλον, η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους, η γυναίκα του Αλτάνα, σφαγιάστηκαν στην έξοδο. Στην έξοδο σφαγιάστηκαν 4.000 άτομα και 6.000 γυναικόπαιδα πήγαν στα σκλαβοπάζαρα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Είμαι αγανακτισμένος.

Έλεγα πριν για τον Μάγερ, τι να πω και για τον Λόρδο Βίρονα, τον Μπάιρον. Αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους με αυτοθυσία. Ο Μπάιρον εκεί σκοτώθηκε. Ήρθανε εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου και πιστεύω να φύγουνε, να μην φύγουμε αυτές τις εικόνες ντροπής που ένιωσα εγώ. Γιατί είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, που τότε είναι η μεγάλη έξοδος. Τι θα δουν οι επισκέπτες? Ο Μπάιρον λοιπόν, ο Μάγερ, ο γενάρχης της λογοτεχνίας μας ο Σόλεμος, ο Μάρκος Μπόσαρης που ήταν εκεί στην πρώτη τελευταία μάχη, ο Κίσος Μπόσαρης, ο Ζαβέλας, θα χτρίζουν τα κόκκαλα αυτών των ανθρώπων που ήταν κάποτε στη ζωή και τώρα είναι θρύλοι.

ελεύθερη πολιορκημένη, το ποίημα των ποιημάτων. Εδώ συγκλονίζει η φωνή του Ηλία Κλωναρίδη. Λαλή πουλή, βρίσκει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Λέτε να γίνει και πάλι 200 χρόνια μετά

Διαβάζω δύο ακόμα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελιάνη, για την παρέα που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι το απόγευμα μου θα ήταν τόσο όμορφο με τις υπέροχες επιλογές τραγουδιών της πολύ αγαπημένης Μαρινέλλας. Νιώθω πολύ τυχερός από μικρό παιδί που γνώρισα αυτή τη φωνή και συνέχισα να την ακούω και θα συνεχίσω γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου πολλά από τα τραγούδια της. Καλό ταξίδι να έχει, Γιώργος. Και ένας άλλος Γιώργος, καλησπέρα. Θα βγάλει τα δημοσιογραφικά έχουν σώψικα απόψε με την απώλεια της μοναδικής χαρισματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας. Περιμένουμε λεπτομέρειες για τη μακροχρόνια καλλιτεχνική προσωπική καριέρα της. Από σένα που υπήρξες κοντά στις ευτυχισμένες και δύσκολες στιγμές της ζωής της. Εμείς θα δοξάζουμε τη φωνή και τη λεβεντιά της παντοτινά. Μιχάλη Ζυγκιόν. Μιχάλη, ετοιμάζω ένα πολύ προσεγμένο δίωρο για τη Μαρινέλλα, μελλοντικά, που θα σε ικανοποιήσει. Σπάνιο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Την εικόνα σου σεβάστηκα. Ποιανού την εικόνα έχουν σεβαστεί? Του Μπάιρον, του Μάγερ, του Παλαμά που είναι μεσολογγίτης, του Σπύρου Μουστακλή που είναι μεσαλλαγγίτης, αυτού του ευνομάρτυρα των νεότερων χρόνων μας. Ποιανού την εικόνα σέβονται και έχουν το μεσολόγγι σε αυτά τα χάλια?

Ναι, είναι η φωνή του, είναι η φωνή του Έγαγρου, του Νίκου Ξυλούρη, του Αρχαγγελικού, όπως ήταν γενομάσει ο, νομίζω, ένας μεγάλος μας σύγχρονος ποιητής, ο διδάσκαλος του Γένους Γεωργουσόπουλος. Και θα ακούσουμε και επίσης τραγούδια ακόμα, αλλά στο τέλος τα 20 λεπτά θα είναι για τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα. Η στίχη αυτού του τραγουδιού, στην υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι του Μιχάλη Κατσαρού, ενός από τα αίτητα πρόσωπα της αριστεράς.

αυτό το τραγούδι ταιριάζει Γάντι σε όσα είδα εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι ενός άλλου ποιητή, Θωμά Γκόρπα, μεσολογγίτη, και το τραγουδάει εξαιρετικά η Ζέτα Νικολάου σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

αφεντικός ο Γκόρπας τρύπησε τους καιρούς και είδαμε τα χάλια που λέει ότι το... είναι το Μεσολόγγι. 10.000 μεροκάματα με ήλιο και βροχή, από ό,τι βλέπω κιόλας απλήρωτα.

0: Ελευθερία λοιπόν, ελευθερία ζητάει τον Κόρπας. Ελευθερία ανάπηροι πάλι σουτάζουν, λέει ο Μιχάλης Χατζαρός. Ελευθερία στον ύμνο της οποίας έγραψε τον εθνικό μας ύμνο ο Διονύσιος Σολωμός. Αλλά εδώ αγρόνι γοράζουμε. Και δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση που είναι απούσα, είναι όλες εδώ και 40 χρόνια. Δεν κάνανε τίποτα, δεν ξέρω. Μάλλον ίσως τότε ένας τοπικός βουλευτής έμαθα ότι είχε φτιάξει τα ΤΕΗ και είχαν γίνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω το όνομά του για να μην νομίζετε ότι ευλογώ τα γένια μου. Ναι, αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, την οδή στο Γιώργιο Καρασκάκη του Σαββόπουλου. Την αφιερώνω στο Μάγερ. Την αφιερώνω στο Λόρδο Μπάιρον. Την αφιερώνω στο Στάινχο που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί. Την αφιερώνω στο Μεσολογγίτη Κωστή Παλαμά. Και τέλος την αφιερώνω στον σύγχρονο εθνομάρτυρα, όπως είπα, Σπύρο Μουστακλή.
1: Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος,

Σας είπα ότι στο Μεσολόγγι έγινε από την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας μια πολύ μεγάλη τιμή στη χώρα μας. Ήταν δημοσιογράφοι από όλες τις, ας το πω, ενώσεις. Προσωπεί 30 γύρω στους 150, ήταν, που είναι περίπου 600.000 δημοσιογράφοι. Και τίμησαν το Μεσολόγγι. Πήρα μια συνέντευξη αποκλειστική από την Ντομινίκ Πρενταλιέ που είναι η πρόεδρος και πρέπει να πω ότι μου θύμισε μια ξεχασμένη φιγούρα αριστερής, δεν είναι κομμουνιστρή, αριστερή είναι, της Ντολόρες Ιμπαρούρη, της θρηλυκής πασιονάρια που έλεμψε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

0: απευθύνουμε στους παίχτες που έχουν τις τύχες του λαού μας στα χέρια τους, ότι 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και την έξοδο του Μασαλικίου δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διαφορείτε. Για αυτή την πόλη, γι' αυτό το ένδοξο αλουνάκι του Σολομού.
1: Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά.
0: Ούτε αυτοί έχουν δρόμο και γειτονιά.
1: Να περπατήσω μια πρωτομαγιά.
0: Γι' αυτό σε όλα είναι πρωταπριλιά, όχι πρωτομαγιά.
1: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Αυτό κατάλαβα τώρα που πήγα. Τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα τους τα λέμε 30 χρόνια.

ο Μέγας Σταύρος Ξαρχάκος. Ο τελευταίος που απόμεινε, ο τελευταίος των Μεκανών.

Αυτή η γυναίκα που την παρομοίωσα με την Ντολόρες Μπαρούλη, η Ντομινίκ Ντεπαρντιέ, συγγνώμη, τη ρώτησε με τι αισθήματα φεύγεται από το Μεσολόγιο. Και μου απάντησε με το συνέστημα ότι ξανασυνδέθηκα με την ιστορία και με την τιμή. Πάλι καλά η γυναίκα, δεν τα είδα αυτά που είδα εγώ.

Ακούστε και κάτι άλλο, τρελό, τρελό. Το Μεσολόγγιο δεν έχει τουρισμό. Αυτά που αποστέλλετε σε όλα τα μέρη της γης, τις φοιτητικές εστίες, ξέρω εγώ, τις πληρωμένες εξόδους στην επαρχία, γιατί δεν τις στρέφετε εκεί?

η πρόεδρος αυτής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η κυρία Πρανταλιέ, κατάφερε να υπογραφεί σύμβαση για την κατάργηση ατιμωρησίας για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σύμβαση υπογράφηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και έδωσε κάνει μια μάχη, νικηφόρο μάχη, για την απέραψη του Τζούλιαν Ασάντ. Του Τζούλιαν Ασάντ. Κάνε καταδικάσει οι Αμερικανοί. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας λέει ότι αυτή η νίκη ήταν ένα μεγάλο φως, ήταν ένα μεγάλο υπόδειγμα που στέκει παράδειγμα για τα επόμενα βήματα, δεδομένου ότι ήταν μια νίκη ενάντια στην Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ήθελε συγκάλυψη, ενώ εμείς πετύχαμε την απελευθέρωση ενός ανθρώπου, ο οποίος μέσω των Wikileaks ήταν υπέρ της δημοσιοποίησης πληροφοριών ευαίσθητων και ενοχλητικών για τα καθεστώτα. Και αυτή η ελεύθερη γυναίκα, αυτή η ελεύθερη αλλά όχι πολιορκημένη γυναίκα, γιατί είναι μόνη της ελεύθερη πολιορκημένη, μου είπε ότι ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας. Αυτή η γυναίκα κατήγγειλε ευθέως στην

Και αυτή η γυναίκα είπε ότι δεν είναι θέμα καπιταλισμού ή κάποιου προέδρου του Τραμπ ή κάποιου άλλου για το τι κάνει η Αμερική σήμερα. Ακούστε, μας είπε τι έλεγε ο Eisenhower, που ήταν ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού και μετέπειτα πρόεδρος στην Αμερική, τι έλεγε. Μην ανησυχείτε οι Δημοκρατικοί, μήπως κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Μην ανησυχείτε οι Ρεπουμπλικάνοι, μήπως κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Και τι είπε τελικά, ότι στην Αμερική αυτά είναι λεπτομέρειες. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και βιομηχανικό λόμπι. Είναι μια δήλωση πριν από 50 χρόνια. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και βιομηχανικό λόμπι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και άλλα μήνυματα. Καλησπέρα αγαπημένο μου Γιώργο. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή? Όχι βέβαια. Όπως δεν λείπει και ο Λιάννης από την επικαιρότητα και τις σημαντικές εκπομπές της τηλεόρασης τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που να έχει τις δικές σου εμπειρίες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες δύο αιώνων, του προηγούμενου και του τρέχοντος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε είδα στη τηλεόραση στα αφιερώματα του Δευτέρη και του Μίκη. Μπράβο σου για την αναφορά στο ηρωικό Μεσολόγγι. Περιμένω την επόμενη εκπομπή με περισσότερο Μεσολόγγι και συμβολική πατρίδα του μεγάλου Φιλέν, Λόρδου Μπάιρον, αλλά και του σύγχρονου ήρωά μας Σπύρου Μουστακλή, Νικολέτα Ξερικού.

0: ξεχνά ο Λουίς Άμστρονγκ της χώρας μας.
1: Πάλι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Α, καλά το είπα.
2: Σε να λες.

μας ενώνει αγάπη. Α, έχω να σας πω και ένα ευχάριστο που αφορά εμένα. Παρακολούθησα στενά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο μέρες και έκανα και εγώ μια δήλωση και είπα ότι δύο πράγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ένα αφορά τους πολέμους που γίνονται και το δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Μία είναι η απάντηση. Ειρήνη ή μην. Και πράγματι επικράτησε ειρήνη στις δύο ημέρες που κράτησε το συνέδριο. Νομίζω ότι ο κόσμος συσπυρώθηκε όλος μπροστά στην λογική και τελείως ωφέλιμη κατά τη γνώμη μου πορεία, στενή συμπαράσταση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει κανένας. Και εγώ στην αρχή είχα τις αντιθέσεις μου, έχω κάνει σκληρές δηλώσεις. Όχι. Είναι ώρα ενότητας, είναι ώρα να πάμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε τουλάχιστον ο πυρήνας αυτού που ονομάζουμε ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, ικανοποιήθηκε ουσιαστικά και ο κύριος Δούκας. Ήταν ήπιοι όλοι. Και εγώ που είχα έρθει εδώ πέρα μαζί με 30 άτομα από τη Φλόρινα, φύγαμε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι από το συνέδριο, ματωμένος από το Μεσολόγγι, στεναχωρημένος για τη Φλόρινα που έχει αντίστοιχα προβλήματα.

Ακόμα και τέτοια τραγούδια τραγούδωσε. Της φυγής, τα οριεντάλ, τα ξένα. Δεν υπήρχε μπρίο σαν αυτής της γυναικός. Ακαταμάχητη στην πίστα. Βασίλισσα. Αυτό το τραγούδι έχει κάνει 1 εκατομμύριο δίσκους.

Καζαντζίδης και η Μαρινέλα, ερωτευμένοι, πιασμένοι χέρι-χέρι, κατεβαίνουν την Πανεπιστημίου και μπαίνουν σε ένα κινηματογράφο για να δουν την ταινία αυτή, τη Μαντιμπάλα. Βγαίνουν και σκέφτονται ότι πρέπει να γίνει τραγούδι αυτή η μουσική από αυτή την ταινία και πάνε στη μεγάλη ευτυχία του Παγιανοπούλου. Από εκεί και πέρα γράφεται η ιστορία αυτού του θρυλικού τραγουδιού.

0: Για κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω.
1: Έχω και τρία τελευταία μηνύματα. Καλησπέρα Γιώργο, λείπει ο Μάρτης, αυτό το διαβάσαμε. Έχω το μήνυμα του «Χαιρετώ Γεώργιε», διάβασε και αυτό για το Μεσολόγγι, από Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, «Τα απόρριτα της εθνικής ευνεγερσίας». Θα το διαβάσω την επόμενη Κυριακή που έχω μεγάλη εκπομπή, Κωνσταντίνε, γιατί αυτό τώρα δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου.

Κάθε εκπομπή που κάνω εγώ εδώ τις Κυριακές έχει στυλοβάτες. Και αυτοί οι στυλοβάτες είναι απαραίτητοι. Ιδιαίτερα σε μένα, που προσέχω πάντα αυτούς τους ανθρώπους που εδώ δεν φαίνονται μπροστά όπως εμείς στο μικρόφωνο, αλλά είναι τόσο ευγενικοί, τόσο εργατικοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Λικούρη, τον Τάσο Μαυράκη, ναι, και την εξαιρετική μου φίλη. Πόσο καιρό την αγαπώ, πόσο καιρό είναι εδώ ταπεινή, σεμνή, υπέροχη, την Έφη Βουγιουκλιώτη.

Η κυρία Σόφη Αραγκίδου μου λέει στο έσχατο παθενήματα που πήραμε τώρα ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή φέτο να στηριχτεί οικονομικά και άμεσα η ιερή πόλη του Μεσολογίου, εκτός από τις εφετειακές εκδηλώσεις που δεν έχουν νόημα για τον γενικότερο κόσμο, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σόφη Μαραγκίδου. Τρυφερά Μουνινόπουλα και δοσορές Μουνινόπουλες, πέρασε μια Κυριακή. Την άλλη Κυριακή θα έχω αφιέρωμα στο Μεσολόγγι. Και θυμάμαι το στίχο του Κάλβου. «Επί το μέγα ερείπιον η ελευθερία ολόρθη». Η ελευθερία είναι ολόρθη, αλλά το μέγα ερείπιον υπάρχει. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη. Καλή εβδομάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

από εδώ και πέρα τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

μου ζητάς απ' τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ο σέβεντας μια φυλακή. Ξεκλείδωσε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Καλοκαίρι στο
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.